0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Άμα σκεφτείς φιλοσοφικά, τρελαίνεσαι. Πόσο δυστυχισμένος είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Πόσο δυστυχισμένος είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ.
4: Έχουμε φιλοσοφικά θέματα.
5: Ντενίση, τι φιλοσοφικά, δεν ακούς το...
4: Στην αρχή είπε...
5: Κάτι απαξινού εδώ.
4: Τε ακούω, ερμηνεύει. Μεγάλη ναι. Ρόλη, με ηθοποιή του καιρού μας.
5: Ναι, ερμηνεύει όπως οι άλλοι που Μπουλίνα.
4: Ναι.
5: Μπουλουμπίνα.
4: Θα έρθουμε στην Μπουλουμπίνα, έχουμε σε λίγο.
5: Τον Κουτσούλη σε Γλάρος, το δες.
4: Ποιο?
5: Τον Κουτσούλη σε Γλάρος.
4: Ποιον?
5: Το βασιλιά.
4: Τον
5: Κάρολο.
4: Τον Κάρολο.
5: Ναι, ας.
4: Πού?
5: Μη σε χέσει Γλάρος.
4: Πού έγινε αυτό, δεν το κρατάω.
5: Κάπου ήταν, δεν ξέρω. Βόλτα,
4: δεν ναι,
5: ξέρω.
4: Και τι είναι αυτό,
5: δεν
4: είναι γούρι.
5: Έλληνας Γλάρος.
4: Αυτό είναι γούρι.
5: Να σε χέσει Γλάρος.
4: Βέβαια, όλα αυτά.
5: Το ακούσει. Α, ό,τι σε χέσει.
4: Μάλλον, ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Ήταν Γλάρος ή υπέρ.
5: Γι' αυτό του πάνε όλα καλά του Μητσοτάκη, γιατί τον έχουμε όλοι άλλοι.
4: Είσαι Γλάρος.
5: Όχι.
4: Τότε δεν μετράει αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε φιλοσοφικά θέματα και έχουμε τον ειδικό επί τέτοιων θεμάτων.
5: Όλων. Και τέτοιων θεμάτων.
4: Που βγαίνει 5-8 φορές την ημέρα σε διάφορες εκπομπές.
5: Όχι για το ίδιο θέμα.
4: Την υγεία.
5: Όχι για το ίδιο θέμα.
4: Εδώ το πήγε λίγο παραπέρα. Μίλησε και για την Ελλάδα, αλλά μετά έπιασε κάποιες φιλοσοφικές πτυχές τη ζωή μας.
5: Το ότι
4: είμαστε στην τυχαιότητα. Την τυχαιότητα.
5: Α,
4: που είναι, ήταν ωραία αυτά τα θέματα συζήτηση, αλλά τα
5: έπεισε ο Άδωνης. Κοέλιο, άρχισε να διαβάζει.
4: Όχι.
5: Άρχισε, θα λέει τσιτάτα τώρα σε λίγο.
4: Έχει διαβάσει. Στις όχθες του ποταμού πιέδρα κάθισα και έκλαψα.
5: Ναι,
4: ναι. Θέλει προσοχή το Σαρδάμ. Θα ακούσουμε λίγο, μίλησε και για την Ελλάδα ο Υπουργός Υγείας μας και εκεί πήγε λίγο στη μεταφυσική.
3: Όταν πας στο εξωτερικό και ανοίξει δίσκη και μιλάει για την Ελλάδα, μάνα μου. Εσύ ταξιδεύεις στο εξωτερικό, δεν ξέρεις.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχεις δει, δεν σου λέω κάτι. Όποιο κανάλι και να ανοίξεις, όποια εφημερίδα και να διαβάσεις, όποιο πολιτικό και να ανοίξεις, να ακούς να μιλάει, οποιοδήποτε κόμμα του. Σου λένε το θαύμα της Ελλάδος. Το success story της Ελλάδας. Πώς κατάφερε η Ελλάδα να κάνει αυτό. Στην Τουρκία, δεις τον Κωστίδη κάθε μέρα στο Sky, όλη μέρα βρίζουν τον Ερντογάν πώς κατάφερε ο Μητσοτάκης να του βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και να κάνει μαχία με τη Γαλλία, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Αμερικά, με την ΝΑΤΟ, με το Κατάρ, με την Αμερική ταυτόχρονα. Και εδώ μέρα βρίσκουμε στον άλλον. Έλπα. Για να εξηγηθώ, αυτό δεν δεν έχουμε προβλήματα. Ναι, έχουμε φοβερή ακρίβεια. Ο πληθωρισμός του παγκά πονάει. Το σούπερ μάρκετ για να μπει, ακόμα χάς. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά σα είπα, η ζωή είναι βίος, δεν κάνει φορά. Τι να κάνουμε, είναι όλα καλά. Κάπου θα πάμε καλύτερα, κάπου θα πάμε χειρότερα. Αλλά γενικά η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα. Είναι αλήθεια. Αλλά γενικά η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα. Το θαύμα της Ελλάδος.
4: Είναι το θαύμα! Είναι θαύμα. Συμβαίνει θαύμα.
5: Όλοι το βιώνουμε αυτό.
4: Ναι, αυτό ακριβώς. Εδώ το είπε και αν ζορίζεστε κάποιους και αγκομαχάτε, πολύ ωραία λέξη, αγκομαχάμε στο σούπερ μάρκετ, έτσι το είπε, είναι επειδή η ζωή είναι βίος.
5: Ναι, και πολιτεία. Μπορώ να πούμε πολλά τέτοια. Γίνονται, και επειδή γίνονται και κακά. Ας δούμε ότι πάμε καλύτερα όμως. Ακόμα χάσα, αλλά λες.
4: Εντάξει.
5: Πάει ήλιο. Καλύτερα η χώρα όμως.
4: Όχι, το είπε μετά, θα το ακούσουμε. Ότι υπάρχει ήλιος.
5: Που έχει γίνει επικίνδυνος.
4: Όχι.
5: Ενώ έχει και τα αρνητικά του κι αυτός.
4: Και αυτό. Όλα έχουν τα αρνητικά. Είναι μια πολύ ωραία λογική. βγαίνει και λέει, συγκρίνει και με άλλες χώρες που έχουν πολέμους και λέει: εμείς είμαστε καλύτερα εδώ, άρα τι φωνάζετε.
5: Ο Άδωνης είναι απόλυτη κενότητα. Θα πει για να πει, για να επηρεάσει. Όχι, εγώ
4: διαφωνώ.
5: Νομίζει,
4: διαφωνώ. Έχεις... Και θα αποδειχθεί τώρα. Α, ναι. Δεν είναι κενότητα. Θα
5: έχει περιεχόμενο
4: θέσουμε...
5: λόγος του. Ναι, δεν τα λέει για να τώρα. Πει μόνο για λόγους προπαγάνδας. Είναι και για να κάνει δουλειά, δηλαδή θες να μου πεις εσύ. Δεν είναι για το σκιτζιλίκι όλο και το εφέ.
4: Φιλοσοφικά. Πιάνει θέματα φιλοσοφικά. Θα ακούσουμε τώρα αυτό που λες εσύ κενότητα. Πόσο βαθιά πήγε ένα θέμα.
6: Έχουν όρια φιλοδοξίες σου στο πολιτικό, Στίβο. Κόρδες πάρα πολύ. Τα κάνω μια συνέντευξη αυτή. Τα πει υπάρχουν. Ένα θέμα συγκυριών και τέτοια. Εδώ θα σημαίνει μια χαρά. Έχουμε ένα ωραίο αρχηγό και ένα ωραίο. Έχουμε πολύ καλό πρωθυπουργό και δύο εκλογές. Ξέρεις πως θα είσαι ένα χρόνο. Είναι αυτό που ξέρεις πόσο. Εμένα πόσο αστείο μου φαίνεται ένας άνθρωπος να κάνει σχέδια για το πώς θα είναι σε 10 χρόνια. Μου φαίνεται σχεδόν κωμικό. Οι θνητοί είμαστε. Ξέρω γι' αυτό.
4: Ναι, τι εννοώ με αυτό.
6: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση.
4: Μπήκε στο θέμα, κάναμε εισαγωγή. Έχουμε και συνέχεια.
5: Ναι.
4: Είδες πως απαντάει η ερώτηση, αν έχει φιλοδοξίες κι άλλες.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Θα μπορούσε να πει: έχω γίνει υπουργός 200 χρόνια, βουλευτής, βλέπουμε η ζωή. Εδώ λέει: η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Το πάει αλλού. Δεν είσαι περίεργος να
5: παπακαλιάτικο λίγο.
4: Δεν ξέρω αν είναι δεν έχει μάνα μέσα. Ναι, οπότε δεν είναι παπακαλιάτικο. Κοέλιο είναι.
5: Είναι ανάμεσα σε παπακαλιάτη και ράμφο. Εκεί το παίζει.
4: Ναι,
5: δηλαδή.
4: Κοέλιο και ράμφο.
5: Δεν έχει φιλοδοξίες, έχει φιλοσοφίες.
4: Φιλοσοφίες.
5: Ναι.
4: Και ξεκίνησε εδώ να λέει: η ζωή μας είναι μια σύμπτωση.
5: Ναι.
4: Άκου τώρα και θέλω και εσύ και όλοι μας να σκεφτούμε πόσο τυχεροί είμαστε.
6: Άμα σκεφτείς φιλοσοφικά πόση πιθανότητα έχει να γεννηθείς εσύ ο Μάνος ή εγώ Άδωνης, τρελαίνεσαι. Πρόσεχε. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας κάμια εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε από ένα, να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης, και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο αέριο και να γεννηθεί εσύ. Μπορώ να το συλλάβω το μυαλό σου.
4: Μπορούμε να το συλλάβουμε όλο αυτό.
5: Θα μείνει ασυλλήπτο, φοβάμαι. δεν πειράζει, α είναι και κάτι ελεύθερο.
4: Όλα αυτά που λέει εδώ.
5: Τα λέει και ο Μαρκόνι.
4: Όχι.
5: Απλά παίρνει τηλέφωνο. Ο Άδωνης θα βγαίνει στα κανάλια, με εκτίθεται.
4: Όλα αυτά που λέει εδώ ο Άδωνης, ότι ένας πλανήτης τυχαίος, εμείς τυχαίοι όλοι, σπερματοζωάρια, η πόλη της γης, δεν έχουν να κάνουν με Αδάμ και Εύα. Δεν έχουν να κάνουν με Θεό που τα δημιούργησε. Αυτά είναι επιστημονικά όλα αυτά, θέλω να
5: τι
4: πω.
5: Τι στροφή είναι αυτή
4: και
5: του σατανά.
4: Τυχαιότητες.
5: Μετάλλικα.
4: Δεν ξέρω. Και τυχαιότητες και επιστημονικές αναλύσεις.
5: Τι μετρήσεις. Γίνεται. Σε λίγο θα είναι flat
4: earther. Είσαι ένας τυχαίος.
5: Flat earther θα είναι σε λίγο.
4: Να... Όχι, δεν λέει αυτό.
5: Εκεί θα φτάσουμε.
4: Ίσα-ίσα αυτό λέει. Ήθελα να σου πω ότι είσαι ένας τυχαίος.
5: Εγώ.
4: Και ήσουν το σπερματοζωάριο εκείνο.
5: Παραγγελιά σπερματοζωάριο. Το καλό.
4: Πώς ξέρουμε ότι αυτό ήταν το καλό.
5: Δεν αποδεικνύεται.
4: Όχι πάντα.
5: Δηλαδή για τον Άδωνη δεν φαίνεται ότι ήταν το χαλασμένο.
4: Όχι. Δεν φαίνεται αυτό.
5: Αυτό που ήταν μετά από πολλές μέρες συνεχόμενες ένα κουρασμένο. Ένα τυξόμινε.
4: Όχι, ήσαν πολύ δραστήριος. Δεν μπορεί να το πεις αυτό.
5: Ήταν το κάτω δυνατό, δηλαδή ήταν αυτό.
4: Δεν ξέρω.
5: Εντάξει.
4: Αλλά για να περάσει αυτό, όλοι είμαστε το καλύτερο.
5: Τι ήταν τα άλλα για να περάσει αυτό.
4: Ναι, μου έρχονται πολύ στο μυαλό που σκέφτεσαι τι ήταν τα άλλα για να είναι αυτό το καλό που βγήκε εδώ. Ο Άδωνης είναι γρήγορος, είναι σπιντάτος. Μπορεί να του προσάψει 1.000.000 πράγματα, αλλά.
5: Ναι, γρήγορο γιατί πρέπει να προλάβει το Άριο. Αυτό είναι. Εκεί τελειώνει όμως όλο το ταλέντο. Η επιτυχία, όλο το καλό.
4: Να μείνουμε στις συμπτώσεις, γιατί είναι ωραία αυτά τα θέματα που έθεσε. Εκεί είπαμε να το πάμε φιλοσοφικά.
5: Και ο Κετέρης είναι γρήγορος, δεν τον κάνουμε υπουργό.
4: Τον κάνουμε πλοίο όμως.
5: Μετά.
6: Άμα το δει πιθανό θεωρητικά στο σύμπαξη που αυτό είναι. Το 0,1 είστε τρισκομεριστή. Τόσο σπουδαίο. Δηλαδή, άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Δεν ξέρω αν μπορείς να το περιγράψεις.
7: Όχι, το έχω ξαναδεί αυτό.
6: Δηλαδή, θα το σκεφτείς. Από την ανυπαρξία, εμείς υπάρχουμε, έστω για λίγο. Για να υπάρχουμε, για να υπάρχεις εσύ ο Μάνος και εγώ ο Άδωνης, είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας μία στο τετρασεκομμύριο.
5: Τετρασικομήριο. Και λέξη πλάστη. Μπλέκει λίγο και την ευλογία. Γυρνάει στη θρησκεία λίγο.
4: Εντάξει.
5: Μην ξεχνιόμαστε τώρα.
4: Όχι, τώρα εδώ μιλάει επιστημονικά.
5: Θα το πει ποιοι ήταν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, στην Ανέβα. Θα σου πει.
4: Δεν, δεν λέει τέτοια. Το πάει με τις τυχαιότητες.
5: Αυτό σου. Δεν μπορεί να καταλάβει.
4: Ότι είμαστε ένα τίποτα στο σύμπαν. όντως η γη, αν την δεις, αν δεις το σύμπαν, τα σύμπαντα που υπάρχουν, είναι όντως τίποτα. Μια όχι κουκίδα. Κουκίδα σκόνης.
5: Και ο άλλος είναι τίποτα. Και από το άλλο σύμπαν ένας άλλος που είναι μια άλλη. Ένας άλλος πλανήτης είναι τίποτα. Πολλά τίποτα μαζεμένα.
4: Εμείς εδώ είναι.
5: Εμείς αυτά τα κάναμε Υπουργικό Συμβούλιο. Όλα τα τίποτα.
4: Δεν είναι έτσι. Το γύρωσες πάλι το θέμα.
5: Εγώ
4: εδώ μιλάμε υψηλά νοήματα.
5: Μιλάω κι εγώ με επιστημονικά.
4: Έχουμε υψηλά νοήματα εδώ.
5: Ας έρθει ένας επιστήμονας να μου αποδείξει ότι ένας υπουργός δεν είναι τίποτα. Επιστημονική θέλω προσέγγιση.
4: Δεν μπορείς. Το πας πάντα εκεί που ξέρεις. Ενώ εδώ ο Άδωνης μας έχει ανοίξει ορίζοντες.
5: Στο εκεί που δεν ξέρουμε. Ναι. Στο επέκεινα.
4: Στο επέκεινα, μπράβο. Λέω, θα την πω τη λέξη, δεν την καταλάβεις.
5: Όχι, την είπα εγώ που δεν την καταλάβεις.
4: Εγώ την ξέρω.
5: Εσύ τα βλέπεις τώρα από το ημερολόγιο. Γράφω πίσω δύσκολες λέξεις. Δεν έχεις πάρει με τα ποιηματάκια, έχεις πάρει με το λεξικό.
4: Υπάρχει τέτοιο ημερολόγιο.
5: Για εσάς, τους φετζίδες.
4: Ωραία, λοιπόν. Εμείς όμως εδώ, εγώ έχω συνεπαρθεί από τις αναλύσεις του Αδόνη.
5: Συνεπάργησες.
4: Τις αναλύσεις του Άδωνη για τις συμπτώσεις, την τυχαιότητα και το πού πάμε.
6: Τι ευλογία! Πόση ευλογία πρέπει να αισθάνεσαι όπου ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Λέει πως είναι αρχαίοι, κόσμος. Κόσμο μας, στολίδι. Αρχαίοι εδώ συλλάβαν αυτό, αυτό είναι κόσμος. Ναι, το κόσμος είναι το κόσμο, το στολίδι. Το στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και να αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το ένα στο τρισεκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο Γιουργιάς μα καθόλου και με τσάκι στον πάρο. Πέατε.
4: Είδες πως το φέρνει σιγά σιγά στην πολιτική.
5: Φαινόταν, θα έρθει εδώ τώρα. Είμαστε αυτή η τυχιότητα και γκρινιάζεται το Μητσοτάκι που σας έβαγε τα λεφτά.
4: το ξεκίνησε από τόσο μακριά. Από το σύμπαν, τις διαστάσεις του σύμπαντος, τις συμπτώσεις κτλ. Για να έρθει ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι επειδή έχουμε Μητσοτάκι κυβέρνηση.
5: Ναι, φαινόταν ότι θα πάει εκεί.
4: Εκεί θα πήγαινε.
5: Στο τηλεφώνημα όταν τον καλέσανε, τι του είπανε. Οι υπουργοί θέλουν να μιλήσουμε για. Ποια ήταν
4: εδώ απαντάει στην ερώτηση αν έχει ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του.
5: Πόση ώρα απαντούσε γι' αυτό.
4: Αυτό και τέλειωσε.
5: Ποιος ήταν ο Μάνος.
4: Ο Πίντσης, ο ηθοποιός. Ο Πίντσης έχει κάτι.
5: Σε podcast.
4: Ναι. Και κλείνει το θέμα αυτό. Στην ίδια ερώτηση απαντάει.
5: Εντάξει, το γι' αυτό ήταν πιο χαλαρό. Σου λέει: με podcast, πάμε πούμε και μία παραπάνω.
4: Ενώ στα άλλα κανάλια είναι πολύ μετρημένα.
5: Είχε τελειώσει.
4: Τα ίδια λέει. Και εκεί μόνο που δεν είχε πάει στο σύμπαν. Για το ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι και να μην γκρινιάζουμε. Ακόμη και αν δεν έχουμε σούπερ μάρκετ. Ακόμη και αν έχουμε ακριβή βενζίνη που πάει στα 2-30, πόσο θα πάει. Ακόμη και αν έχουμε πολέμους ή οτιδήποτε. Έτσι, αυτά τα λέει κι αλλού.
5: Το Ισραήλ δεν γκρινιάζει, τα λέει.
4: Αυτό ακριβώς είπε.
6: Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Έχεις καταλάβει πόσο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό με τρελαίνει και πολύ απόλυτα. Παίρνεις τον πίνακα των πιο ευτυχισμένων λαών του πλανήτη. Ωραία. Κάνε τώρα Google μετά που θα φύγω και βάλε πιο ευτυχισμένοι λαοί του πλανήτη. Στην πρώτη δεκάδα είναι π.χ. το Ισραήλ. Είναι Εβραίοι τώρα, ωραία. Είσαι Εβραίος στο Τελ Αβίβ ή στη Χάιφα. Ξυπνάς το πρωί. Ακούς τις σιρήνες γιατί έρχονται πίδελα από το Ιράν. Μπαίνεις στο καταφύγιο. Βγαίνει το καταφύγιο, αρχίζουν οι σιλήνες γιατί έχουν πύραυλοι από τη Χεσμολάχ από το Λίβανο. Ξαμπαίνει το καταφύγιο. Βγαίνει το καταφύγιο. Μπαίνουν τη σιλήνη γιατί έχουν πύραυλοι από την Ιεμένη. Μπαίνει το καταφύγιο, βγαίνει το καταφύγιο. Πα στο θανάτιο το λεωφορείο, είναι κρίκνη τερμομήτρα από το Βενέζο, σκοτώνει δυο. Πα στο νοσοκομείο γιατί δεν είσαι καλά. Γυρνά τη δουλειά σου. Χαμό. Είσαι ευτυχισμένο πλούσιο στο Ισραήλ. Ναι, είμαι πολύ ευτυχισμένο πλούσιο στο Ισραήλ. Μέσα στην πρώτη δεκάδα Ιβραίοι. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω είσαι πάθο το παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λέει στα όρια τη φτώχεια στην Ελλάδα. Και στην Αθήνα. Και εσύ λε το φάνο να πάει να κάνει μπάνιο στα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο σε κάτω από το λεωφορείο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη λε. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γίνεται εδώ. Κάτσε ο άλλο του πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο.
8: Καλά, ρε, του
6: πειράζει.
8: Γιατί πια στο Ισραήλ τώρα, γιατί δεν
6: πιάσει. Στη Σουηδία δεν πιάσει. Να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει από τη χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
4: Το καταλάβατε.
5: Τι έχει τραβήσει και αυτό το Ισραήλ.
4: Το χρησιμοποιώ.
5: Πόσοι το πολεμάνε πια.
4: Ναι, αυτό είναι.
5: Όλοι θέλουν κάτι από αυτό. Ευτυχώς αγόρασε αυτή τη δεύτερη θέση στην Eurovision να του χρυσώσει λίγο το χάπι.
4: Ένα αγόρασε με την αξία του πήγε.
5: Είδες κάποια αξία γύρω από αυτό.
4: Όχι. Μια βλακία τραγούδι ήταν. Ειδικά φέτος δεν άκουσε ούτε κοστό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Είδες εδώ λοιπόν. Οπότε μέχρι να έρθουν πύραυλοι και σε εμάς, στο κεφάλι μας, να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Πήγαινε στο φάλιρο, κάντε καμιά βουτιά.
5: Τι είναι, και μετά.
4: Και μετά. Με ναι, θα κάνουμε τη σύγκριση. Ναι, οι άλλοι είναι με τους πυράβλους. Σωστό και
5: δεν έχουμε πυράβλους, γι' αυτό είμαστε αγχωρημένοι.
4: Αν
5: δεν έχω
4: πύραμη.
5: Καταφύγιο να πάμε.
4: Αυτό δεν το έχουμε έτσι κι αλλιώς.
5: Ναι, δεν το έχουμε, γι' αυτό είμαστε κάπως έτσι. Αν είχα πάει, θα έχεις μια ασφάλεια, ξέρεις.
4: Σε κάθε πολυκατοικία έχουν οι Ισραηλοί. Εμείς εδώ δεν
5: έχουμε. Τι έχω, σε κάθε πολυκατοικία έχουμε διαρροή αερίου.
4: Άσε.
5: Καταφύγιο.
4: Έχουμε διάφορα, άστο. Έτσι λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε φιλοσοφικά και έκλεισε όλο αυτό, ήρθε στα πολιτικά. Γυρίζεται η Έμιλιν Πάρις στη Μύκονο, έτσι. Έχουμε γυρίσει.
5: Άρα η Έμιλιν Μύκονο.
4: Ναι, αλλά όχι, έτσι. Πάρις. Έμιλιν Πάρις και στη Ρώμη όταν ήταν, στη, έτσι δεν το λέγανε.
5: Άντε, να πάμε στο τάξη να το δει από κοντά, γιατί έχει καβωθεί από το κίνητο να βλέπει, κούρλωσε το μάτι.
4: Μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα, να, γιατί πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί ήρθε εδώ να γυριστεί στη Μύκονο το Έμιλιν.
5: Εκεί που θα πάει στο καταφύγιο.
4: Δεν έχει, κοιτά
5: δεν έχει τότε, θα πάει η Ρώη Έμιλιν εκεί, δεν ρισκάρει η Έμιλιν. Ενώ εμείς.
4: Εμείς
5: έχουμε Έμιλι.
4: Εμείς έχουμε Έμιλι, έχουμε και βούλτεψη. Η οποία
5: ανώτερο.
4: Ανώτερον. Η οποία βούλτεψη μιλάει για τον Ανιψιό.
5: Του Γρηγοριάδη.
4: Ναι.
5: Α.
9: Λοιπόν, λάτε. Ακούστε με. Και θέλω να πω κάτι. Λέω το εξής. Επειδή όλη μέρα ακούμε, η κομβέση θα σας βάλει μέσα. Είστε συμμορία, είστε μαφία, είστε εγκληματική οργάνωση. Ο θείος, ο Ανιψιός. Θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί. Ο Ανιψιός έχει δική του εταιρεία και σιτίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες. Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά.
4: Το καταλάβατε.
5: Και πού τα βρήκε.
4: Τι δουλειά των υπαλλήλων. Εδώ λοιπόν... Ανατρέπει το μαρξισμό.
5: Ποιοι παράγουν τα λεφτά, να αυτά να πούμε.
4: Εδώ η Σοφία βούλτεψη στο μυαλό της, που είναι πολύ ωραία εκεί μέσα όλα. Ανατρέπει το μαρξισμό και την πραγματική ζωή. Ότι κάποιος δίνει λεφτά στους εργαζόμενους του επειδή ο ίδιος έχει λεφτά. Δεν κάνουν μάλλον κάτι οι εργαζόμενοι για να έχει και ο ίδιος λεφτά.
5: Τίποτα, συνεχώς. Βαρέλι, χωρίς πάτου.
4: Επειδή κάποιος είναι δικηγόρος και έχει εταιρεία, δεν πρέπει να λέμε κάτι. Ή απαγορεύεται να έχει κάνει κάτι αυτός ο κάποιος, όποιος.
5: Ή πέρα από τη δικηγορική εταιρεία, μήπως εμπλέκεται και σε άλλες εταιρείες.
4: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
5: Όχι. Κάτι αλλά μπορεί να έχει μετοχές σε μια άλλη εταιρεία.
4: Η λογική και μετοχές δεν έχει. Εδώ η λογική της βούλτεψης είναι ότι επειδή έχει εταιρεία και δίνει δουλειά σε ανθρώπους. Ναι, μην λέτε και πολλά. Ναι. Τι είναι αυτό, είναι λογική.
5: Ή απειλή για τους ανθρώπους, γιατί θα μείνουν χωρίς δουλειά.
4: Δεν νομίζω να είναι απειλή. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος.
5: Αν σηκωθεί και φύγει από την Ελλάδα, αυτοί θα πεινάσουν. Αυτό είναι το πίσω σενάριο.
4: Ναι, δεν νομίζω να θέλει να πει αυτό. Θέλει
5: γιατί
4: να πει
5: και ο άλλος δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα, γιατί δεν είναι χαζός.
4: Ότι είναι ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία, άρα δεν μπορούμε να λέμε γενικώς για τέτοιους ανθρώπους. Επειδή λέγονται διάφορα.
5: Υπάρχει και θέμα ότι κάποιος από το Μητσοτακέικο δεν είναι χρήσιμος για την κοινωνία.
4: Όχι, νομίζω.
5: Είναι δυνατόν αυτό να συζητηθεί ποτέ.
4: Μπράβο.
5: Έλα τώρα.
4: Είσαι σε πολύ σωστό δρόμο σκέψης. Να ακούσουμε και να συνεχίσουμε με την κυρία Βούλτεψη.
9: Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες, να προσέχουμε να βουτάμε ωραία λίγο τη γλώσσα μέσα στο κεφάλι μας.
5: Αν λοιπόν,
9: έχουμε...
5: Όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
9: Δώσατε ένα κομμάτι ψωμί από τον ιδιωτικό τομέα. Όχι.
5: Λοιπόν,
9: ο άλλος δουλεύει, βγάζει
5: κυρία
9: λεφτά
5: Βούλτεψη
9: και πληρώνει υπαλλήλους.
5: Κυρία Βούλτεψη.
9: Λοιπόν, να προσέχετε ποιους βρίζετε.
4: Αυτό.
5: Εντάξει. Αυτός είναι φιλάνθρωπος, δεν είναι τώρα επιχειρηματίας.
4: Άρα,
5: τους κάνει τη χάρη και τους δίνει λεφτά. Και δουλεύουν και τους πληρώνει.
4: Συζητάμε
5: τώρα. Αυτή είναι μεγάλη.
4: Πώς το μυαλό όμως, δεν είναι μόνο της Βούλτεψη, πολλών ανθρώπων αυτό πιάνει. Ότι είναι ένας γραβατωμένος, δεν λέω για τον Δημητριάδη, γενικώς. Ένας γραβατωμένος, χρήσιμος στην κοινωνία. Υπεράνω. Δεν πρέπει να βρίζουμε, να ασκούμε κριτική, να έχουμε αμφιβολίες γιατί γράφονται, λέγονται διάφορα. Πόσο μάλλον που έχει αναλάβει κατά μία έννοια την ευθύνη των υποκλοπών, κάπως.
5: Εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών είναι.
4: Και ο ίδιος
5: αναλάβει την ευθύνη, αλλά τώρα μια χαρά ξεπλήθηκε.
4: Είπε συνέδρια, για την πατρίδα.
5: Φωτογραφίες.
4: Ναι, Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη αγκαλιά. Δεν κρατάει κακίες η Νέα Δημοκρατία.
5: Καλά, έτσι κι αλλιώς τώρα τα κόμματα δεν χαλάνε για μερικές υποκλοπές, ρε μα.
4: Ναι, γιατί αν αρχίσαν να κρατάει κακή η Νέα Δημοκρατία, στο συνέδριο θα έμειναν μόνο τα μικρόφωνα και οι καρέκλες.
5: Ναι.
4: Όσοι είναι εκεί.
5: Αλλά έχουν κάτι
4: έχουν
5: πολύ ισχυρό.
4: Που, κάπως.
5: Πολύ ισχυρό που τους ενώνει, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση διάσπασης σε αυτό το χώρο. Μην ανησυχείτε.
4: Ναι, σε αυτή τη φάση.
5: Ως όλες τις φάσεις. Είναι ένας χώρος που αυτό που τους ενώνει δεν τους διασπάσει.
4: Εντάξει, για τους προέδρους πάντα γίνεται κάτι, τους πρωθυπουργούς.
5: Δεν
4: εκεί
5: είναι για διάσπαση.
4: Θέλω αυτόν, θέλω τον
5: για
4: άλλον.
5: Ποιο θα πάρει την κουτάλα, είναι.
4: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς κουτάλα το. Με χιδαίο τρόπο μιλάς. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι πρωθυπουργοί της χώρας. Είναι πρωθυπουργοί της χώρας. Όλοι αυτοί αγωνίζονται για το κοινό καλό.
5: Μίλησα για την ιδιότητα του Προέδρου του Κόμματος. Όχι του Πρωθυπουργού. Τη συζητάει κανείς για τον Πρωθυπουργό, την ικανότητα
4: Ναι,
5: όχι. Η δυνότητα αυτή να κυβερνάει με τον Άρη σε αυτόν τον τρόπο.
4: Εμείς εδώ έχουμε πρωθυπουργό στη Γαλλία, έχουν πρόεδρο. Έτσι λέγεται ο Μακρόν. Λέγεται πρόεδρο.
5: Ναι.
4: Ανεβαίνει χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή να μιλήσει. Από κάτω είναι η Μπακογιάννη που μιλάει στο τηλέφωνο. Μπορούμπορου, μπορούμπορου. Πόσο να αντέξει η ζωή, οριακά είναι το βλέπουμε όλοι.
5: Πιάνε το τηλέφωνο με στη Βουλή. Δεν μας έχουν φάει ότι έχουν κόψει τα σήματα και δεν δουλεύουν τα τηλέφωνα μέσα.
4: Μίλαγε εκεί.
5: Πώς, με τι μίλαγε τώρα, τι έχει. Μοτορόλα τα παλιά.
4: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Του στρατού, το ασύρματο αυτό, το γκρουμπ.
5: Οι μοτορόλες, αυτά τα.
4: Δεν ξέρω, μίλαγε και τα νεύρα τη ζωή είναι οριακά. Το βλέπουμε όλοι.
5: Εγώ δεν είχα καταλάβει κάτι.
4: Οκ, ναι. Και έγινε ο εξής μονόλογος.
10: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Έχει ανέβει στο Βήμα, ακούγεστε μέχρι εδώ. Μιλάμε με τον Μακρόν.
4: Παρακαλώ.
10: Και τον αποκαλεί σόφι. Πιθανόν. Πιθανόν.
4: Ναι.
5: Εντάξει, δεν κατάλαβα. Δεν έχει καλά. Αν αυτό προσδιορίζει το άνθρωπο ως σόφι. Δεν μπορεί ως σόφι.
4: Ό,τι
5: θέλει. Τον άλλο καθένα. Εσύ.
4: Ποιον.
5: Τον ηγέτη.
4: Τη Αιγύπτου.
5: Τη Αιγύπτου. Δηλαδή το Σίση είναι εντάξει, το σόφι είναι το πρόβλημα.
4: Μα πόσο βλαμμένος. Το επίθετο είναι Σίση.
5: Ξέρω εγώ τι είναι το σόφι.
4: Δεν ξέρω. Μιλούσε η κυρία Μπακογιάννη με τον Μακρόν, λέει. Είπαν οι άλλοι βουλευτές ότι μιλάει με τον Μακρόν. Καλά, με την πήρε. Γιατί πήρε την Μπακογιάννη ο Μακρόν.
5: Τι λένε με τον. Εντάξει, είναι και... μπορεί να έχει τα κοινόχρηστα μου, ρε, για τη Μυραμπό. Τα έχει απλήρωτα, παραπονιέται η εταιρεία, έφτασε στο Υπουργείο, το χρέος.
4: Και πήρε ο Μακρόν.
5: Ποιο θα πάρει.
4: Θα το μάθει, Μπριζίτε, Μακρόν. Η άλλη, να του δώσει δύο
5: σφαλιάρε.
4: Ποιο με ποια μίλησε με
5: την τώρα.
4: Θα γίνει χαμό. Θέλω να πω ότι. Ναι, εδώ το.
5: Κάτσε από ένα φίλο να παίζουν bridge. Την τώρα
4: έχουμε πρωθυπουργό, είναι πρόεδρο. Θεσμικά πρέπει να μιλήσουμε με τον πρωθυπουργό ή τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Τι να πει με τον πρόεδρο, τίποτα. Με τον πρωθυπουργό.
5: Ναι.
4: Γιατί μιλάμε με την αδερφή του πρωθυπουργού, δεν κατάλαβα. Αν είναι ο Μακρόν αυτό που
5: μπορεί. Ναι, μην μιλάει θεσμικά.
4: Και τον λέει Σόφι Μπακογιάννη, τον μιλάει με τον Μακρόν. Συνθηματικό.
5: Μην τον πάρουν χαμπάρι. Και ο Γρηγοριάδης από το άλλο τηλέφωνο.
4: Δεν ξέρω.
5: Είναι τώρα να ξέρει για ποιον.
4: Πάντω θέλω να πω θέματα είχαμε στη Βουλή. Πολλά θέματα.
5: Και να σου πω Σόφι μου. Και μιλούσε έτσι. Δεν μπορεί να έχει και όταν τον Μακρόν.
4: Που λέμε απούρ. Οκ. Σήμερα είναι 21 του μήνα. Είναι γιορτή.
5: Ναι.
4: Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά κτλ.
5: Ποια Ελένης.
4: Και σήμερα ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα, στο Ολύμπιον, το κόμμα Καριστιανού.
5: Να.
4: Επιτέλους θα μάθουμε και το όνομα, θα μάθουμε όλα.
5: Την Τρίτη το κάθε κόμμα. Εβδομάδα πρεμιέρες.
4: Πραγματικά, δεν προλαβαίνουμε. Την Τρίτη το κόμμα Τσίπρα.
5: Τι είναι, πού να ραφτούμε.
4: Ο οποίος Τσίπρας έβγαλε μια νέα ανάρτηση σήμερα για να πει για το 26.
5: Ναι.
4: Την μια φανέλα Μπαρσελόνα. Τα με τα χρώματα μπλε και μπορντό, τι είναι, μπορντό, μελιτζανή. Και ο αριθμός ο οποίος 26. Ξεκινάς να κάνεις κόμμα, είσαι ο Τσίπρας. Ναι. Αριστερό, κεντρό, ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει, πρώην πρωθυπουργός. Και το βάζει με τη φανέλα τη Μπαρσελόνα.
5: Γιατί.
4: Δεν είναι λίγο εύπεπτο, φλίαρο, επιφανειακό.
5: Ο Τσίπρας δεν το έκανε.
4: Ναι.
5: Α, ναι, τι.
4: Οκ, ναι.
5: Κανονικά πρέπει να πιάσει την νεολαία να βάλει 6-7 από πίσω. 6-7, τα χαίρονται και τα πιτσιρίκια να πάνε όλα.
4: Πώς...
5: ή 37. Πόσα λεφτά άφησε πίσω, 37 δις.
4: Ή 38, έτσι. Ανάλογα. Πώς αντιμετωπίζει τον εαυτό του
5: κόμμα. Δεν είναι λαϊκιστής.
4: Όχι καθόλου.
5: Ναι.
4: Πώς αντιμετωπίζει τον εαυτό του και το εγχείρημα, αυτό θέλω να πω. Αστιάκι μεν, okay, στα social media, λογική social media δε. Mm. Αλλά αν ανακοινώνεις ένα κόμμα που θα πατάξει τη φτώχεια από τους Έλληνες, θα διώξει το διεφθαρμένο κράτος.
5: Μίλησε τώρα το τυχαίο σπερματοζωάριο για το κόμμα Τσίπρα και άσε μας αγάπη με τις αιμονές σου
4: επιτέλους. Είμαι τυχαίο,
5: ήμουν νικητής. Άσε νικητής, εντάξει. Άσε μας να το πει Πηξίδα, να το πει Κουρτίδα,
4: να το πει όπως θέλει.
5: Ποιο είναι το Λάουρα. Εκεί το Λάουρα δεν μας νοιάζει, τον άλλο το λένε Σοφία.
4: Ποιο?
5: Το Λάουρα, δεν μας νοιάζει να το πει ο Τσίπρας το κόμμα Λάουρα.
4: Δεν θα το πει Λάουρα.
5: Έτσι,
4: εσύ το χτίσες μόνος σου.
5: Τι εγώ καλέ, δεν έβγαλε ο Τσίπρας ένα βιντεάκι που λέει πώς θα πει το κόμμα και λέει Πηξίδα, Λάουρα
4: ναι,
5: και ένα άλλο.
4: Κάτι παιδιά που λένε και διάφορα.
5: Γύρισα. Αντί για ΣΥΡΙΖΑ.
4: Λοιπόν, οπότε αυτό έκανε ο Τσίπρας. Φεύγουμε από τον Τσίπρα σήμερα, ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού.
5: Γιατί η Μπαρσελόνα όμως δεν είχε καλά. Η Μπαρσελόνα στα καλά όταν
4: γιατί
5: ήταν ο Μέση.
4: Έχει δηλώσει.
5: Έφυγε ο Μέση, ποιο ζητάει την Μπαρσελόνα.
4: Στο παρελθόν ο Τσίπρας έχει δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Μπαρσελόνα εντωμεταξύ. Όλα μαζί, ό,τι να είναι. Δεν ξέρω αν το κολλάει. Τυχαίο κάποιο του είπε να βάλουμε αυτό. Ωραία, βάλω αυτό. Δεν βάζει με τρώγοντα φιστίκια στην
5: Μπαρσελόνα. Και γιατί η Μπαρσελόνα και όχι Πανιόνιο. Τέτοια χρώματα έχει. Από πίσω ήταν, δεν έγραφε.
4: Δεν έγραφε, όχι. Νομίζω οι κάθε ρίγε είναι, δεν είναι Μπαρσελόνα.
5: Τι έχει ο Ριζόντι, έχει ο Πανιόνι.
4: Δεν θυμάμαι, νομίζω πιο μονόχρωμε. Δεν θυμάμαι. Αλλά αυτό είναι παγκοσμίω.
5: Μπορεί να είναι Πανιόνιο άλλη χρονιά.
4: Ναι.
5: Φανέλα, αλλάζουν οι φανέλε.
4: Είναι παγκόσμια πατέντα, Μπαρσελόνα είναι.
5: Ναι, μάλιστα.
4: Δεν είναι μελιτζανή, πώ να το πω, μοβ. Πώς, Μπορντό, πώς θα το πω, της Μπαρτσελώνα.
5: Μπορντό με μπλε.
4: Μπορντό, εντάξει. Στις φωτογραφίες καμιά φορά φαίνεται και μελιτζανί, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Έγραψε και με κράζει εδώ, Μιχάλης.
5: Καλά κάνεις.
4: Από την Ηλιούπολη.
5: Τι έγραψε πάλι.
4: Όχι, μου λέει, μα μελιτζανί.
5: Δεν έχασες χρόνο εσύ να πεις.
4: Με είπε
5: να το προσδιορίσω. Τώρα και τα βρακιά που φοράμε. Να μας πεις λίγο. Επειδή φοράει ο Τσίπρας βρακί με σφυροδρέπανο κρυφά. Τι πειράζει.
4: Ναι, είναι από αυτούς. Είναι από αυτούς. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνει η Μπουμπουλίνα, η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
5: Η άλλη είναι η Κολοκοτρώνης, η Λουκά.
4: Ναι.
5: Αυτή είναι η Μπουμπουλίνα. Τι θα γίνει,
4: και
5: πού
4: το λέει ένας ηθοποιός.
5: Ο άλλος είναι ο Ράμφος.
4: Ναι. Ο Νίκος Γιάγκος το λέει. Αυτό χαρακτηρίζει την Μπουμπουλίνα.
5: Ναι.
4: Την
5: Μπουμπουλίνα.
4: Την Καριστιανού ως σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
11: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο. Είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα. Μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
4: Κατάλαβες.
5: Εντάξει, πάει σόι το Βασίλειο.
4: Ναι, δεν θα έχει ενδιαφέρον αυτό το κόμμα. Αν μαζευτούν ο εγγονός, προφανώς δεν είναι εγγονός, ο δισέγγονος μπορεί και παραπάνω, τρισέγγονος του νικηταρά του Τουρκοφάγου και η σύγχρονη Μπουμπουλίνα που είναι η Καριστιανού.
5: Και νησιά του Παΐσιου.
4: Δεν ξέρουμε αν θα πάει εκεί.
5: Δεν θα πάει.
4: Ήταν στη Νίκη. Μπορεί να έχουμε μεταγραφεί
5: και
4: να
5: γίνει. Ήταν στη Νίκη, υπάρχει το Νίκη, δεν αγοράσει η Καριστιανού την αντιπροσωπεία.
4: Όχι, δεν έχει αγοράσει. Υπάρχει. Είπε ο πρόεδρος του Νίκη, θα δούμε το νέο κόμμα και θα εκτιμήσουμε κτλ.
5: Λες αυτοί οι offshore που λένε ότι έχει Καριστιανού να είναι το κόμμα Νίκη που το αγοράσει.
4: Δεν ξέρω ότι αν ισχύουν όλα αυτά.
5: Κάτι ο Καραχάλιος και καταγγέλει.
4: Ναι, καταγγέλει ο Καραχάλιος.
5: Έχει εκεί καινούριο μαδό.
4: Καταγγέλει συνέχεια, έχουν δικηγόροι, θα μπλέξουν. Οκ, το θέμα είναι ότι ανακοινώνεται σήμερα το κόμμα. Είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα από έναν άνθρωπο να εδώ που δεν ασχολείται με την πολιτική, αλλά τώρα θα ασχοληθεί, διότι και έμαθα και την Τρίτη που θα παρουσιάσει ο Τσίπρας,
5: ναι.
4: Ο Σταμάτης Κραουνάκης έχει γράψει τραγούδι που σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση θα ακουστεί την Τρίτη.
5: Α, ναι.
4: Ναι, ναι.
5: Αλήθεια αυτό ή τρόλ.
4: Τα παραπολιτικά το γράφουν εδώ.
5: Αν το ελέγξουμε τότε.
4: Όχι, εντάξει. Το γράφουν εδώ τα παραπολιτικά. Γιατί αποκλείεται.
5: Κάθε τραγούδι.
4: Ναι.
5: Α, πάμε στο χάπατο για καφέ. Τι θα έχει.
4: Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Θα είναι σε παγκόσμια.
5: Ποιο θα το λέει.
4: Δεν ξέρω.
5: Η άλκηση της αποκλείεται.
4: Δεν νομίζω.
5: Είναι σαν είναι αλλού.
4: Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε, θα τα δούμε.
5: Σε στα πτέρια. Σαν να κλείδι θα μπορούσε.
4: Όχι, δεν τραγουδάει.
5: Σταμάτησε.
4: Ναι. Όχι, σταμάτησε. Σκέφτεται να σταματήσει σύμφωνα με μια άλλη συνέντευξη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα φανούν στην.
5: Θα φανούν ένα περιμένουμε όμω. Θα φανούν. Θα κάνουμε την Τρίτη. Έχουμε φάει τα δάχτυλά μα.
4: Θα ακούσει Καριστιανού το βράδυ.
5: Ναι.
4: Να πάρει λίγο. Θα έχουμε το όνομα.
5: Μετά αύριο. Λίγο Final Four να ξεχαστούμε.
4: Ναι, το τρίμερο που έρχεται.
5: Iron Maiden.
4: Δεν ξέρω, θα γίνουν λόγω βροχή.
5: Θα γίνουν, αλλά πάρτε αδιάβροχα.
4: Ναι.
5: Έτσι είπαν. Θα γίνει, λέει, αλλά πάρτε αδιάβροχα.
4: Και εισιτήριο που έψαχνε μανιωδώ.
5: Τίποτα, όχι, ψάχνουμε. Δεν ξέρω, κάποιο οκροτή, άμα τίποτα. δεν μα ακούνε πια άνθρωποι που ακούνε Maiden. Παρ' όλα αυτά, στείλτε μου ένα DM, ένα message.
4: κάτι για να πάει το έρμα το
5: κάτι, ρε παιδιά, ναι.
4: Θα πάμε σε διαφημίσει.
5: Τόσα εισιτήρια παίρνουν και περισσεύουν. Τόσα εισιτήρια παίρνουν κατά λάθο και περισσεύουν. Θα βρέξει, μην πάτε. Να, περισσεύουν εισιτήρια.
4: Οπότε η Χριστίνα Αγγελάκη που έχει τον ήχο εδώ θα βάλει διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο.
12: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πανηγύρι.
1: Έλα να πούμε.
0: Εδώ λοιπόν αυτό το τραγούδι έδωσε την νίκη στη Βουλγαρία. Είναι βουλγάρικο.
1: Στέρισε την νίκη του Ισραήλ, να λες. Όχι, έδωσε την νίκη στη Βουλγαρία.
0: Μα όλοι οι άλλοι λαοί καθυστερούν από το Ισραήλ.
1: Χαίρομαι πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι χαρούμενοι.
0: Ναι.
1: Παρ' όλες τις στερήσεις.
0: Και είναι το τραγούδι της Βουλγαρίας, Eurovision, το προηγούμενο Σάββατο. Όλο αυτό το πολιτικότατο πανηγύρι, μου αρέσει που λένε όχι πολιτική.
1: Ναι, ναι.
0: Σου είναι εκτός η Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία, αλλά είναι εντός του Ισραήλ που έχει βάλει σε 5-6 χώρες και έχει κάνει και μια γενοκτονία πρόσφατα.
1: Άκουσες από τον Άδων πριν τι έχει υποστεί, όχι τι έχει βάλει. Δέχεται πυράβλους από τον ένα, τον άλλο, τον Λίβανο, τον Παραλίβανο.
0: Ναι, ο Λίβανος, ναι. Και είδαμε όλοι αυτό το βίντεο που ανήρτησε ο Υπουργός Ασφαλείας, υποτίθεται, του Ισραήλ, τι είναι εκεί, που έχουν πιάσει τους ακτιβιστές από την αποστολή, την καινούρια, και τους έχουν βάλει δεμένους και πέσαν από τα σύννεφα όλοι οι ηγέτες της Δύσης και βγάλαν ανακοινώσεις, ακόμη και εμείς κάνουμε διαμαρτυρία. Και ο Νετανιάχου συγχύστηκε μόλις τόδε και λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, αυτό που κάνανε με τους ακτιβιστές που είναι κατάπτυστο, ντροπή για την ανθρωπότητα, έχουμε φτάσει το 2026, μιλάμε για βασανιστήρια, γιατί αυτό είναι. Μπροστά στο σκοτωμό παιδιών, 20.000 παιδιών μέχρι πριν μερικούς μήνες, βομβαρδισμούς παιδικών σταθμών, νοσοκομείων, σχολείων, αμάχων, είναι τίποτα.
1: Εντάξει, εκείνοι είναι ενδυνάμοι εγκληματίες, τρομοκράτες όμως.
0: Ποιοι είναι τα παιδιά.
1: Τα παιδιά, τι θα γίνει.
0: Τα 20.000 παιδιά, ξέρεις, σημαίνει.
1: Ναι.
0: Παιδιά,
1: το μέλλον και
0: δεκάχρονα.
1: Σκέψου το αυτό.
0: Δηλαδή είναι ένας λαός, ο πολύ προοδευμένος που μας είπε και ο Άδωνης πριν, που δολοφονεί και το αποδέχτηκε ο κόσμος από κάτω όλο αυτό. Είναι μια μικρή μειοψηφία που εκφράζει κάποιες ενστάσεις, τι είναι αυτά που κάνουμε στους γύρω. Και αυτοί είναι προοδευμένοι και ευτυχισμένοι που σκοτώνουν τους πάντες δίπλα τους.
1: Μπορεί ο κόσμος να συμφωνήσει ότι πρόοδος αυτό είναι όμως πλέον. Έχουν αλλάξει τα ήθη.
0: Δεν ξέρω τι συμφωνεί. Ξέρουμε ότι όταν σκοτώνεται αθώος δεν είναι πρόοδος. Σε κάθε εποχή, στην ιστορία της ανθρωπότητας και την τυχαιότητα που λέει ο Άδωνης σε όλες τις φάσεις της ιστορίας, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Όπως δεν είναι και τώρα. Λοιπόν, βγάλανε με το στανιό εκεί δεύτερο το Ισραήλ για να δείξουν ότι έχει κόσμο. Τα γιούχα όμως δεν μπορούσαν να τα κρύψουν αυτή τη φορά με στην αίθουσα.
1: Τι να κρυφθούν, εκεί δεν είχε.
0: Υπήρχαν γιουχαίσματα, εμάς μας αδίκησαν.
1: Εντάξει, τώρα άκουσα
0: Μπέση Αργυράκη και τα είπε όλα μια χαρά την επόμενη μέρα.
1: Τώρα τι ήταν θέση
0: έκανε
1: για μας.
0: Έκανε ανάλυση.
1: Αυτή. Δεν ήταν θέση για μας.
0: Έκανε ανάλυση. Περιμένουμε την πρωτιά. Είχαμε ετοιμαστεί όλοι, τα στοιχήματα ήταν μπροστά. Ο Ακύλας.
1: Εντάξει, όσο περνούσαν οι μέρες, βέβαια πέφτουν τα στοιχήματα.
0: Έκανε ανάλυση Μπέση Αργυράκη γιατί είπε ότι ήμασταν στην έκτη θέση, που σημαίνει νωρίς. Μας ξέχασαν μετά. Επίσης, μετά στο βιντεάκι που δείχνει ξανά τα τραγούδια, ξέρεις αυτό που επαναλαμβάνει για να θυμηθούμε, θα ψηφίσουμε. Δεν είχαν διαλέξει το καλό. Το καλό σημείο του τραγουδιού. Είχαν διαλέξει, γιατί είναι η Αυστριακή τώρα.
1: Μήπως είχαν διαλέξει το κομμάτι με τα τέτοια, με τα μάρμαρα, που λέει φέρτο πίσω τα Ελγίνια, που είναι τζιζ.
0: Δεν ξέρω, μπορεί. Επίσης, το τραγούδι το δικό μας, κάποια στιγμή ο Ακύλας, όταν ήταν πάνω, έλεγε για τη μάνα. Μάνα, θέλω λεφτά, τι έλεγε, και θέλω διάφορα. Και είχε προηγηθεί και τη Αλβανία που μιλούσαν για τη μάνα.
1: Ha.
0: Όλα αυτά, ανάλυση τώρα. Δηλαδή...
1: Τι μάνα μου, και δεν βγάλα μάκρυ τώρα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ενώ η άλλη που λέει μπαγκαράγκα, δεν καταλάβω καν τι σημαίνει.
0: Δεν έχει σημασία. Έλληνα
1: μπορεί μάνα γράψει. Να είναι και τον μπαγκαράγκα.
0: Το τραγούδι Έλληνα στο έχει γράψει. Ο Κοντόπουλος.
1: Οπότε, όχι μόνος του μαζί με τους άλλους.
0: Του χρόνου πάμε Σόφια όλοι.
1: Και η Βικτωρία Χαλκίτη ήταν μέσα
0: ναι.
1: Στο τίμα.
0: Πάμε Σόφια όλοι του χρόνου. Δεν είναι και τίποτα δίπλα μας.
1: Σιγά, κάβαμε και βενζίνη φθηνή.
0: Να πάρει. Εν τω μεταξύ, αυτό που γράφουν όλοι, αυτό που γράφουν όλοι είναι το εξής. Θυμίζουν στη φίλη Βουλγαρία γείτονα. Στην αρχή είναι το ευρώ.
1: Να,
0: μετά
1: ναι.
0: Είναι η Σέγγεν. Μετά είναι η Eurovision. Και μετά είναι το μνημόνιο.
1: Να ξέρουν.
0: Πρόσεχε, φίλοι Βουλγαρία. Τα έχουμε κάνει εμείς με αυτή τη σειρά.
1: Και αυτή τα τρία πρώτα πλέον.
0: Αυτό, και αυτό
1: λέω. Ήδη
0: πήρε και την Eurovision. Πέρα κανένα πεντάρι χρόνια. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Καστελόριζο, ελάτε, ανακοινώστε. Δεν έχουμε θέμα.
1: Το έχουμε. Αν είναι και, για τέτοια το έχουμε έτοιμο.
0: Είναι ωραίο φόντο.
1: Σίγα.
0: Να πει στα βουλγάρικα που μπορεί, ποιο είναι τώρα, δεν ξέρω.
1: Ξέρετε και το Γεωργάκη έχουμε, αν θέλω για πρωθυπουργό.
0: Αφού ήταν τη διεθνού, τη σοσιαλιστική.
1: Σιγά, δεν μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί να ανακοινώνει χρεοκοπίες ο Γεωργάκης από το Καστελόριζο.
1: Κάποιος, ναι.
0: Είμαι εδώ σήμερα γιατί φίλη γείτονα Βουλγαρία.
1: Ο άλλος πώς κάνει επιτυχία με μπαλάντες μόνο.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος κάνει με χρεοκοπίες. Τι να κάνουμε, όλοι με ματζόρε.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Οπότε, αφού τα είπαμε αυτά λοιπόν και κάναμε και την ανάλυση για την Eurovision, να πάμε στον Πέτρο Παπά. Ο Πέτρος Παπάς είναι τώρα βουλευτής που είναι με το Πασόκ.
1: Ποιος ξέρει τώρα που είναι.
0: Πριν λίγο καιρό ήταν με τον Κασελάκη. Πριν λίγο καιρό ήταν με τον Τσίπρα.
1: Βγαίνει ο Τσίπρας τώρα, κάτσε να δούμε που θα είναι αύριο.
0: Νομίζω θα είναι στο Πασόκ. Διαφωνεί με τον Τσίπρα. Διαφωνεί και όχι μόνο. Λέει, θα ακούσουμε τώρα, τον καταχαιριάζει. Ενώ πριν 2 χρόνια ήταν με τον Τσίπρα.
2: Νομίζετε ότι θα σας σώσει ο Τσίπρας και νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά και δεν ξεχνά πώς πήγε τη χώρα στα βράχια ο Τσίπρας, ο οποίος είναι και αμετανόητος. Λέει ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες το 2015. Θα δείτε τι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές.
3: Τελειώσατε.
2: Προφανώς.
0: Είναι ο Χατζής βεβαίως, που αυτό το αλλάζει όλο εκεί το πάνελ. Μιλάει άνθρωπος για τον Τσίπρα με αυτόν τον τρόπο που ήταν με τον Τσίπρα.
1: Γι' αυτό
0: έλεγε τα ακριβώς ανάπεδα.
1: Και η ζωή μιλάει για τον Τσίπρα έτσι.
0: Όχι έτσι.
1: Που ήταν με τον Τσίπρα. Χειρότερα.
0: Ναι, αλλά. Εντάξει. Κάποιοι τον ψήφισαν επειδή ήταν στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια τον ψήφισαν σε άλλη περιοχή. Τώρα θα πολιτευτεί σε άλλη περιοχή. Τον ψήφισαν στο Κιλκίς ως γιατρό.
1: Ναι,
0: και τώρα θα πολιτευτεί στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατάγεται ο Πέτρος Παπάς. Στο Πασόκ. Δεν ξέρουμε αν θα βγει. Ελπίζουμε να βγει, γιατί είναι πολύτιμο στο stand-up comedy. Το καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Αν και εντάξει, δεν λείπουν κομικοί, αλλά ναι.
0: Okay. Δεν λείπουν τέτοιου τύπου. Ο Χατζής λοιπόν που είναι δίπλα και τα ακούει όλα αυτά, του λέει.
3: Τελειώσατε.
2: Προφανώς. Τελείωσε ο ελληνικός λαός με αυτό. Δεν τελείωσα.
3: Ποιος σας ψήφισε?
2: Εμένα με ψήφισαν οι πολίτες.
3: Που ήταν σε ποιο κόμμα?
2: Οι πολίτες, οι οποίοι ψήφισαν ένα κόμμα συγκεκριμένο, το οποίο θεωρούσαν ότι έχει δημοκρατικές διαδικασίες.
3: Ποιο κόμμα?
2: Όταν αυτές οι
3: δημοκρατικές.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν ήταν ένα προσωπολατρικό κόμμα όπως αυτό το οποίο πάει να κάνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο είναι στα όρια, του μαοϊσμού.
3: Γιατί δεν παραδώσατε την έδρα? Αφήστε το ΜΑΟ ξεχωριστά, μην μπλακεστείτε.
2: Γιατί οι ψηφοφόροι οι οποίοι με ψήφισαν.
3: Σας είπανε
2: η εντολή του ήταν να λειτουργώ σε ένα δημοκρατικό. Κόμμα. Και αυτοί οι ψηφοφόροι οι οποίοι με ψήφισαν αυτή τη στιγμή θα ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι η μόνη.
3: Αφού θα, δεν θα
2: η μόνη γνήσια. Τσεπάκι, η μόνη γνήσια δημοκρατική παράταξη.
3: Θα είστε υποψήφιοι στη Θεσσαλονίκη και δεν σα ψήφισε κανεί. Τώρα θα πρωτοπάτε.
2: Δεν με ψήφισε ούτε η μάνα μου για την ακρίβεια, γιατί εγώ είμαι Θεσσαλονικιός.
3: Ναι.
2: Και πήγα σε ένα μέρος το οποίο έκανα το γιατρό και γιατί ήμουν πολύ καλός στη δουλειά μου και με αγαπούσαν οι πολίτες του Κιλκής, ναι. Με ψηφίσανε.
3: Τώρα θα πάτε στη Θεσσαλονίκη όμως.
2: Θα πάω στην πατρίδα μου, εκεί όπου θα έπρεπε να.
3: Άρα αυτοί που σα ψηφίσανε στο Κιλκής, τους αφήνετε.
2: Δεν τους αφήνω, συνεχίζω και ασχολούμαι με τα θέματα
3: σιγά
2: του Κιλκής.
3: Που ασχολείστε.
0: Ο Χατζής. Εδώ λέει ο παπάς ότι ήμουν στο Κιλκής και έκανα τον γιατρό.
1: Δεν ήταν γιατρός.
0: Δεν ξέρω.
1: Σκητζής ήταν.
0: Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Παρ' όλα αυτά το αναγνώρισαν και τον ψήφισαν.
1: Τι γιατρό, ποιο γιατρό έκανε?
0: Δεν ξέρω. Έχει σημασία.
1: Γιατρός του πόν.
0: Ό,τι να είναι, δεν έχει σημασία. Έτσι λοιπόν, από τη μία περιφέρεια πάει στην άλλη. Είναι με το Πασόκ και ο κόσμος αυτός θα ψηφίσει τώρα Πασόκ. Να μείνουμε σε αυτά τα πολύ σημαντικά. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τη Βουλή, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε 2 μέρη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα έχει βάλει με τον Άδωνη, προχτές έγινε πάλι ένα τζέρτζελο, καθόλου πρωτότυπο όλο αυτό. Προεδρεύων πάνω είναι ο Γιωργαντάς της Νέας Δημοκρατίας. Τελειώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν της δίνει το λόγο, δεν την αφήνει κάτι ο Γιωργαντάς, κατεβαίνει μετά κάτω, τον αγκαλιάζει ο Άδωνης και τον φυλάει.
1: Οπα.
0: Το βλέπει αυτό η Ζωή.
1: Τα σημειώνει όλα αυτά.
0: Όχι, τα σημειώνει.
1: Τα βγάζει φωτογραφίες και τα δίνει στα
0: παλαιτικά. Όχι, δεν έγινε.
1: Έγινε.
0: Α, ναι, έγινε. Μπράβο. Ναι, έβγαλε, έδωσε τις φωτογραφίες, μετά καθόταν από εκεί και τράβαγε φωτογραφίες. Και άκου τώρα πώς εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία.
4: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση, ενώ δεν υπήρχε. Κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
0: Ας υποθέσουμε ότι έγινε έτσι. Ότι ο Άδωνης είχε ζοριστεί από την κοινοβουλευτική διαδικασία και από την πίεση της Ζωής. Ο αντιπρόεδρος πάνω του έκανε το χατήρι και κατέβηκε κάτω και τον φίλησε. Και στο ίδιο κόμμα δεν είναι. Δεν κάνουν τέτοια συνέχεια. Αυτό τώρα είναι θέμα. Όχι, ρε παιδί μου. Αν είναι αυτό.
1: Λες να τα έχουν, ναι.
0: Όχι.
1: Εκτός αν τα έχουν. Δεν είναι αυτό στις φωτογραφίες που κυκλοφορεί. Μπερούκα.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Αποδεικνύεται, το λέει και ο Γιωργαντάς, ότι είχε γενέθλια, γι' αυτό τον φίλησε ο Άδωνης. Αλλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου,
1: το πιάσε, για να δείξουμε τώρα,
0: είχε το σύνθημά της προηγούμενης εκλογής, ήταν να πάρει ζωή, ζωή. Να πάρει ζωή, βουλή.
1: Ναι.
0: Να πάρει ζωή, αυτό δεν έλεγε, ζωή μες στη Βουλή και
1: τέτοια. Ναι, αγάπη όλα αυτά.
0: Ναι, μετά το αγάπη ήταν.
1: Μην δούμε αγάπη, δηλαδή, δύο άντρες. Ναι.
0: Όλο αυτό επειδή υπάρχει κόσμος που γοητεύεται πολύ από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και λέει μπράβο ρε Ζωή, χώστα, πέστα, τι είναι αυτό, επειδή αγκαλιάστηκαν δύο στο ίδιο κόμμα και φιλήθηκαν, χαιρετίστηκαν. Είναι ότι έκαναν, τι είναι όλο αυτό πραγματικά. Και η Ζωή κάνει σοου εδώ, προφανώς το καταλαβαίνει καθένας, αλλά ο κόσμος από κάτω που έχει ανάγκη από τέτοιες φεδρότητες και μέχρι εκεί βάζει και τον εαυτό του αυτός ο κόσμος. Αυτό θέλει από την πολιτική ζωή, δηλαδή, κράξιμο μέσα στη Βουλή, ξεβράκωμα. Ενώ παίζονται αλλιώς τα παιχνίδια και εκτός Βουλής. Δεν παίζονται μέσα στη Βουλή τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Τα χοντρά παιχνίδια είναι έξω. Ακριβώς απ' έξω, από το κτίριο απέναντι και παραπέρα στις γνωστές λεωφόρους των επιχειρηματιών και τα υπόλοιπα. Αλλά αυτές θα μείνει κάποιος κόσμος εκεί. Μπράβο, η ζωή τους έχει εκεί στριμώξει.
1: Παλιότερα γιατί κάποιοι γοητευόντουσαν και με τις φαλιάρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Κασιδιάρη και αυτά. Δηλαδή, γοητεύεται ο κόσμος τα ΕΦΕ.
0: Ξέρω. Το δεύτερο μέρος λοιπόν.
5: Και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τον αναγκαλισμό που κατατέθηκαν φωτογραφίες.
4: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά, λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας φίλησε ο κύριος Γεωργιάδης. Μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι η Ελλάδα που είχα γενέθλια. 14 Μαΐου.
5: Είχα 7 Μαΐου.
4: Α, είχατε
5: αλλά
4: 7
5: τότε βρεθήκαμε, ναι.
4: Είχατε
5: αλλά
4: 7
5: τότε βρεθήκαμε,
4: Μαΐου.
5: Δεν είχαμε ξανασυναντηθεί.
4: Είχατε 7 Μαΐου και σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου δώσετε το λόγο.
5: Εκείνο το χρόνο της ομιλίας σας, παρακαλώ.
0: Κατάλαβες. Ήταν 7 τα γενέθλια.
1: Γιατί ο Γεωργαντάς δεν έκανε βεγγέρα στο σπίτι να έρθουν να το φιλήσουν και το περίμενε στη Βουλή να κεράσει πίσω σοκολατάκι.
0: Καλά που είναι η ζωή και μαθαίνουμε τα γενέθλια των υπουργών.
1: Και ποιοι φίλοι αγκαλιάζονται.
0: Ναι.
1: Επίσης, για ποιους λόγους.
0: Ή θα κάνεις σκληρή αντιπολίτευση ή δεν θα κάνεις.
1: Αστεία είναι αυτά.
0: Τι έκανε το κουκουέ, έβγαλε τα γενέθλια του Γεωργαντά.
1: Άσε με το κουκουέ τώρα. 50 χρόνια στη Βουλή δεν έχουν μάθει ένα γενέθλιο. Μόνο τους μισθούς παίρνουνε. Άσε με τώρα.
0: Αυτό ακριβώς. Άντε, ντε, κάποια στιγμή έπρεπε να υποθούν όλα αυτά και ευτυχώς που είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Για να έρθει ο έξαρχος προχθές, είπε για τα γενέθλια κάπου ο οικοδόμος.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό
0: αλήθεια,
1: τώρα.
0: Δεν είπε.
1: Μας πέθανε στο θανατικό μας γέμισε.
0: Είναι άλλοι κόσμοι.
1: Ή βλέπεις ότι η ζωή έχει άλλη αφετηρία με αγάπη.
0: Με αγάπη.
1: Ζωή στη Βουλή. Όλος τη θάνατο.
0: Αυτό ακριβώς. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Χάρη Κλίν το 2018. Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του. Είναι πολύ ωραίο. Ταγκό της Χορδής λέγεται.
1: Α.
0: Αλλά εννοεί κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο τα υπόλοιπα.
1: Για χαρά.

μισώ. Και σφιχτικά σκληρά με πώ και αντέξω. Αν μου φεύγες δεν θα γυρνούσες πίσω. Το ήξερα πως θα φεύγες μια και έξω. Και θα ήταν φρικτό να μου είχες φύγει την ώρα που ησύχαζε η πλάση. Πολλοί δεν θα το νιώθαν, μα οι λίγοι

Και αυτό μου αν μου φύγεις τι θα κάνω. Και ίδρωνα για να σε συγκρατήσω. Μα το νιώθα πως για να μην πεθάνω θα έπρεπε στο τέλος να σ' αφήσω. Ξέφευγες εσύ κι εγώ με δρόμο. Κρατιόμουν και ασκόντευα να σκάσω. Δεν ήθελα μπροστά σε τόσο κόσμο να πω με συγχωρείτε και να κλάψω. Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστίχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

0: Καλάφρωσα. Καλάφρωσα. Καλάφρωσα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

αγάπη, η αγάπη είναι αλλού. Στο μπαμπάκι, στα λεφτά, τη τότε σκέψη και το νου. Η αγάπη, αν δεν έχει σπίτια, ρούχα και λεφτά, θα πετάξει σαν μπουλάκι, θα σε κάνει κεράτα. Τι μου κάνει, φιλαράκο, σεμινάριο ηθική. Μου φοβάσαι παραδόσου, μπε στο κλαμπ, σαν παχλάμ. Και μπε στο σλό,

Άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι αλλού. Στο μπαμπάκι στα λεφτά, τη τρώει τη σκέψη και το νου. Η αγάπη, αν δεν έχει σπίτια, ρούχα και λεφτά. Θα πετάξει σαν μπουλάκι, θα σε κάνει κεράτα. Τι μου κάνει φιλαράκο, σεμινάριο ηθική. Μου φοβάσαι παραδόσου, μπε στο κλαμπ, σε παχλάμ και μπε στο

Απ' την αγάπη όσα κι αν πάρεις είναι λίγα. Σου λέω φίλε είναι πεσμένη με το χι. Πάρτα και φύγε άρπαξε την ευκαιρία. Κάνε δικέ μου το μεγάλο ρηφιφί. Γίνε δικός μας μη φοβάσαι. Πες το πλάτης να παχνείς. Και πες το σλόγκαν.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: με αγροτικές επιδοτήσεις. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η συγκεκριμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, κυρίες και κύριοι, και τελειωμόδεν έχουν οι εγκληματικές οργανώσεις. Και καλά, αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις των πολιτών, των τροκτικών, των πάσης φύσεως τροκτικών, των απατεώνων, οι οποίοι επιχειρούν και έχουν εξαπατήσει την πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση αντλώντας κοινοτικά κονδύλια μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα καλά και όλα ωραία, θα τους βρούνε τους άλλους τους απατεώνες, τους πολιτικούς, εκείνους που βρέθηκαν από την Ευρωπαία Εισαγγελέα να εμπλέκονται σε αυτή τη βρώμικη υπόθεση, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποιος θα τους ξετρυπώσει και ποιος θα τους τιμωρήσει και πότε θα τιμωρηθούν όλοι αυτοί. Λοιπόν, περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
2: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
3: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
2: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
3: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
2: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
4: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
5: Ιωάννης Θοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565. Αποκαλύψεις.
0: Αποκαλύψει συνέχεια, μια που που μιλήσαμε πριν από μερικά λεπτά, κυρίες και κύριοι, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για όλους αυτούς τους απατεώνες και τους πολιτικούς που εμπλέκονται σε αυτή την βρώμικη υπόθεση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Να πούμε ότι σήμερα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας θα βρεθούν και τις επόμενες μέρες περίπου 50 πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις του 2021. Η αρχή θα γίνει με τα μη πολιτικά πρόσωπα, όπως υπάλληλοι, πρώην στελέχοι και ελεγκτές του οργανισμού. Οι περισσότεροι από αυτούς αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία. Το πρωί της Παρασκευής αύριο έχουν κληθεί ενώπιον των εισαγγελέων που χειρίζονται τη δικογραφία, δηλαδή η κυρία Πόπη Παπανδρέου και ο κύριος Διονύσης Μουζάκης, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους έχει ψηφιστεί άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 9 από αυτούς, Κώστας Σιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μάξιμος Συνετάκης, Θεόφιλος Λονταρίδης, Κώστας Κρέκας, Βασίλης Βασιλιάδης, Χρήστος Μπουκόρος και Γιάννης Κεφαλογιάννης ελέγχονται για πλημελιματικού χαρακτήρα πράξης, ενώ οι υπόλοιποι 2, Εκατερίνη Παπακώστα και Κώστας Καραμαλής, για κακουργηματικές πράξεις. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αποφασίσει αν ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν οι δικογραφίες μπουν στο αρχείο. Μισή κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, υπόδικη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κομπίνες και για αρπακτές μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και δεν ανοίγει μύτη. Αν πάρετε εδώ τον τοπικό τύπο σήμερα ή και τον περιφερειακό, θα δείτε κάτι απίστευτα πράγματα με τα οποία ασχολούνται. Αυτό δεν είναι μείζον θέμα. Δεν απασχολούν τους τοπικούς κουμανταδόρους των ειδήσεων, οι οποίοι πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να παίζουν το παιχνιδάκι τους υπέρ της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αλλά όταν έρθει η ώρα, θα λογοδοτήσουν και αυτοί με τον τρόπο που πρέπει, εκεί που πρέπει, για όλη αυτή τη βρώμικη έτσι στάση τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο όλα αυτά τα χρόνια. Με το να θάβουν ειδήσεις, να κρύβουν ειδήσεις ή σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις να αλλοιώνουν και ειδήσεις που αφορούν όλα αυτά τα αρπακτικά της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και τρέχεις και εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
2: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
7: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Στο Αιγαίο, κυρίες και κύριοι, γίνεται το έλα να δεις. Υπάρχουν αλλιευτικά των Τούρκων που πηγαίνουν, φτάνουν έξω από την Αθήνα και αλλιεύουν. Και η ελληνική ακτοφυλακή και η ελληνική κυβέρνηση και το πολεμικό ναυτικό απλά παρακολουθεί. Όταν δείτε μέσα από τα αλλιευτικά να βγαίνουν τίποτα drones και τίποτα κομμάντος Τούρκοι, τότε θα είναι πάρα πολύ αργά. Είναι μια γενικότερη εικόνα και πώς αντιλαμβάνεται η βρώμικη κυβέρνηση του Μητσοτάκη την εθνική άμυνα της χώρας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αυτά δεν είναι δικές μου έτσι, κρίσεις και χαρακτηρισμοί. Αποτελούν προβληματισμό και του πολιτικού συστήματος και της αντιπολίτευσης. Αιγαίο ώρα 0 με εξαφανισμένη κυβέρνηση, αόρατο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σιωπηλό Υπουργείο Εξωτερικών, Μιχάλης Κατρίνης, και υπάρχει ένα ρεπορτάζ στο militer.gr. Σας το διαβάζω. Το militer.gr του κυρίου Πάρη Καρβουνόπουλου είναι η ιστοσελίδα η οποία ασχολείται με τα θέματα Εθνικής Άμυνας. Εξαφανισμένη κυβέρνηση, αόρατος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σιωπηλός Υπουργός Εξωτερικών, λίγες μέρες πριν η Τουρκία προχωρήσει στην κατάθεση νόμου για τη γαλάζια πατρίδα. Η ελληνική κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τη σοβαρότητα την κατάσταση που προκύπτει στα ελληνοτουρκικά. Τις τελευταίες ώρες προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά το μεγάλο κάζο με την απόσυρση των Πάτριων από την Κάρπαθο, υπόθεση την οποία έχει χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά για να πουλήσει ένα δίθεν εθνικό πατριωτικό αφήγημα αποφασιστικότητας. Την ίδια ώρα, τα δισεκατομμύρια, κυρίες και κύριοι, των εξοπλισμών πέφτουν βροχή χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης ενημέρωση των πολιτών που θα τους πληρώσουν από την τσέπη τους. Εμείς θα τους πληρώσουμε από το υστέρημά μας, με την αβάσταχτη φορολογία του Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Και δεν υπάρχει πουθενά διαφάνεια. Τι αγοράζουν, ποιος τα αγοράζει, πού θα τα βάλει, τι θα γίνει. Θα γίνει όπως με τους Patriot, που τους είχαν πάει η Σαουδική Αραβία για να υποστηρίζουν και για να φυλάνε τις εγκαταστάσεις μιας ιδιωτικής εταιρείας πετρελαϊκής της Αράμκο. Και πληρώναν. Και πληρώνουμε εμείς τα κορόιδα της ιστορίας του Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά τις πολυδιαφημισμένες συμμαχίες, η κυβέρνηση παραμένει ανίκανη να τις αξιοποιήσει, ζητώντας κυρώσεις για όσα κάνει η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε από το βήμα του Κομματικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι ο μόνος αξιόπιστος για να απαντήσει στο τριψήφιο τηλέφωνο, αν αυτό χτυπήσει τα ξημερώματα για κάποια σοβαρή κρίση. στο στούντιο τώρα του Μιλιτέρ ο Μιχάλης Κατρίνης και επικεφαλής του τομέα άμυνας του ΠΑΣΟΚ ασκεί δρυμύτατη κριτική, όπως αναφέρει το Μιλιτέρ, στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για απίστευτη αδράνεια στα εθνικά θέματα και ειδικά στα ελληνοτουρκικά. Μιλά για τον εξαφανισμένο Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, που αρνείται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για όσα ενδέχεται να έρθουν στο θέμα του Αιγαίου τις επόμενες εβδομάδες. Θέτει το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια ως πρόταση αντίδρασης στις τουρκικές κινήσεις και μιλά για την κατάσταση που επικρατεί στις ένοπλες δυνάμεις σε επίπεδο προσωπικού και στελεχών. Η κατάσταση είναι δραματική και αυτό δεν είναι υπερβολή, λέει ο κύριος Κατρίνης στο militer.gr. Νομίζω παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει και στο Μέγκα, αν θυμάμαι καλά. Κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στο Αιγαίο πάει από το κακό στο χειρότερο. Και κατά τα άλλα, διάβαζα σε άλλο ρεπορτάζ σήμερα το πρωί ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τους απέναντι, ότι δεν έχει κλείσει ο διάβλος επικοινωνίας. Είναι σαν έναν τύπο να έρχεται στο σπίτι σας και να σας λέει: θέλω να πάρω την κουζίνα, το σαλόνι σας, και εσείς να έχετε διάβλο επικοινωνίας με αυτόν, να δούμε τι θα του δώσουμε. Αυτός δεν έχει να χάσει τίποτα, ο τύπος. Εσείς έχετε να χάσετε ή την κουζίνα ή το σπίτι σας ολόκληρο ή κάποιο μέρος του σπιτιού σας. Και αν είναι δυνατόν, έχετε διάβλο επικοινωνίας. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει διάβλο επικοινωνίας με τον Ερντογάν. Εδώ θέλει να πάρει το μισό Αιγαίο. Θα πηγαίνουμε στοιχείο με το πλοίο ή με το αεροπλάνο και θα ζητάμε ειδική άδεια από την Τουρκία με βάση αυτή την νομοθεσία, αυτό το νόμο που θέλει να περάσει ο Ερντογάν. Και ο Μητσοτάκης λέει έχει διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Και ο διάβλος επικοινωνίας δεν έχει κλείσει. Το είχαν προβλέψει οι πολιτικοί αναλυτές, ότι όταν δώσεις το δικαίωμα στους απέναντι, οι απέναντι δεν θα μείνουν μόνο να σου πάρουν την τουαλέτα στο σπίτι ή το σαλόνι ή την κουζίνα, θα μπουν και στην κρεβατοκάμαρά σου, θα σου πάρουν και τη γυναίκα και την κόρη και τα παιδιά σου και μετά και σένα τον ίδιο, πριν σου πάρουν ολόκληρο το σπίτι. Κάτι τέτοιο, κυρίες και κύριοι, συμβαίνει αυτή τη στιγμή και βασικά υπεύθυνος είναι ο Μητσοτάκης και η παρέα του, όλοι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται την εξωτερική πολιτική της χώρας μέσω της μυστικής διπλωματίας, παραχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δικαιώματα για τα οποία οι παππούδες μας, οι παππούδες σας, έχησαν το αίμα τους πολεμώντας για αυτή την πατρίδα. Την πατρίδα που συρρυκνώνει σήμερα το βρώμικο πολιτικό σύστημα του Μητσοτάκη, με την ανοχή βέβαια και της αντιπολίτευσης. Και μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης, για να είμαι ακριβής. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
9: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
10: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
9: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
10: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
9: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
11: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
12: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
13: Ιωάννης Θοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
14: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ιόνιον FM.
7: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοθάρου στο μικρόφωνο. Στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, διαβάζω σήμερα ότι ο Φαρμάκης, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ξεκαθάρισε στη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου χτες το τοπίο σχετικά με τα φωτοβολταϊκά στο φράγμα του Ποινιού. Είπε ότι χωρίς κοινωνική συνένεση δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα έργο. Άσκησε μάλιστα κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι έχει άγνοια, και ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανένα έργο στην περιοχή. Και βέβαια αυτό είναι μια ευχάριστη είδηση και μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς προς τα έξω είχε περάσει η αντίληψη ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με συνοπτικές διαδικασίες προωθούσε έτσι ήταν υπέρ του συγκεκριμένου έργου, στο οποίο αντιτίθεται η τοπική κοινωνία και οι τοπικοί φορείς και η δημοτική αρχή εκεί της Ήλιδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή για να ακούσουμε και την άποψή του γύρω από αυτό το θέμα, αφού ήταν παρόν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Κοροβέση. Καλημέρα σας, κύριε Κοροβέση.
15: Καλημέρα, καλημέρα σας και τους ακροατές, κύριε Νοδάρο. Νομίζω ότι ο Περιφερειάρχης έθεσε όλο το πλαίσιο στο Περιφερειακό Συμβούλιο χωρίς καμία αμφισβήτηση. Καταρχάς, επειδή είπατε πριν ότι είχε κάποιοι νόμιζαν ότι η περιφέρεια ή οτιδήποτε δεν έκανε αυτά που πρέπει, από το 2022 ο Περιφερειάρχης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ήλιδας είχε μιλήσει για την νομιμότητα και για την κοινωνική συνένεση, η οποία δεν υπήρξε σε καμία των περιπτώσεων.
7: Υπήρξε και μια σύγχυση, κύριε Κοροβέση, γιατί προς τα έξω βγήκε ότι συζητήθηκε, λέει, στο Συμβούλιο της Επικρατείας η υπόθεση και ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή η πλειοψηφία,
15: κύριε,
7: ουσιαστικά
15: κύριε Νοδάρο, πρέπει,
7: δώσανε χρήματα σε ένα δικηγόρο, λέει, 10 χιλιάρικα να...
15: Ακούστε. Δεν δώσαμε χρήματα σε ένα δικηγόρο. Είχε γίνει μια προσφυγή,
7: ναι,
15: εναντίον αποφάσεων των υπηρεσιών μας.
7: Μάλιστα.
15: Οι οποίες αποφάσεις, άλλο νόμος και άλλο η πολιτική βούληση.
7: Κατάλαβα.
15: Τότε λοιπόν που η υπηρεσία εξέδωσε τις, αν θέλετε, τις διοικητικές αυτές πράξεις,
7: ναι,
15: τις εξέδωσε νόμιμα και έγινε μια προσφυγή εναντίον τους και εμείς τους οφείλουμε σαν πολιτικά πρόσωπα, πρέπει να υπερασπίσουμε τον υπάλληλο.
7: Μάλιστα.
15: Αυτό έχει να κάνει με το διοικητικό κομμάτι.
7: Κατάλαβα. Γιατί προς τα έξω βγήκε
15: και
7: ότι...
15: Γι' αυτό και όλες οι παρατάξεις, και ο κύριος Σιαδαρέας το ψήφισε αυτό, και ο κύριος Καρπέτας είπε διαφώνησε στο ποσό και στην φιλοσοφία.
7: Ναι, εντάξει, είναι άλλο αυτό
15: ότι
7: το ποσό,
15: όταν
7: ναι,
15: οι υπάλληλοι μας βάλλονται πρέπει να τους υπερασπιστούμε, να τους δίνουμε τα μέσα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.
7: Χαίρομαι ιδιαίτερα που το διευκρινίζετε αυτό δημόσια εδώ στο ραδιόφωνο του
15: Ιόνιου. Εκείνη την ημέρα, κύριε Νοδάρο, και εγώ και ο συνάδελφός μου αρμόδιος, ο κύριος Μπλέτσας, είπαμε ότι είμαστε ενάντια σε εκείνο το συμβούλιο που συζητήθηκε η αμοιβή του δικηγόρου, ότι είμαστε ενάντια σε αυτό το έργο. Γιατί δεν έχει την κοινωνική συνένεση, γιατί απλά δεν το θέλει ο κόσμος.
7: Μάλιστα.
15: Και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό.
7: Άρα, λοιπόν...
15: Ήρθε μετά το κράτος, γιατί και δείχνει πόσο δίκιο είχαμε και πόσο πρόχειρο το κράτος πήγε και έκανε όλο αυτό το νομοθέτημα και είπε ότι σε αυτή την περιοχή τελικά δεν επιτρέπονται τέτοιες χρήσεις γης. Και τώρα έρχεται πάλι το κράτος και φτιάχνει και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ, όπου θα ξέρουμε εκ των προτέρων πού μπορεί ο καθένας να φτιάξει και τι και σε τι μέγεθος.
7: Ναι, νομίζω πάνω από 1000 μέτρα, νομίζω απαγορεύεται.
15: Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία.
7: Ναι, βεβαίως.
15: Στην ουσία λοιπόν ο Περιφερειάρχης είπε το εξής αυτονόητο εχθές, χωρίς να θέλει ούτε να εντυπωσιάσει, ούτε να υπερθεματίσει, ούτε τίποτα. Είπε ότι το θέμα έχει τελειώσει. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε, δεν πήραμε ούτε καν απόφαση ότι δεν θέλουμε φωτοβολταϊκά, γιατί έλεγε η ερώτηση του κύριου Σκεδαρέσκη και των άλλων παρατάξεων στη φημολογούμενη, στο φημολογούμενο έργο. Πια δεν είναι φημολογούμενο το έργο, δεν υπάρχει έργο. Με αποφάσεις της αποκεντρωμένης διοίκησης όλες οι αιτήσεις που είχαν γίνει για το συγκεκριμένο σημείο έχουν μετεγκατασταθεί. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει έργο και πλέον βάσει του νόμου δεν μπορεί να γίνει και έργο.
7: Μάλιστα. Άρα,
15: οπότε πρέπει να τελειώσουμε όλο αυτό και να πούμε ότι η τοπική κοινωνία πράγματι πέτυχε, γιατί η τοπική κοινωνία το πέτυχε με τις αντιδράσεις της, πέτυχε να προσοδήσει ένα έργο που θεωρούμε ότι θα έπληκε τα συμφέροντα των απλών πολιτών.
7: Άρα να υποθέσω ότι και η συζήτηση του Συμβούλιο της Επικρατείας πλέον είναι υπερβολή κατά κάποιο τρόπο.
15: Δεν χρειάζεται.
7: Δεν χρειάζεται, ναι. Δεν χρειάζεται,
15: απλά
7: ναι,
15: δεν μπορούσαμε εκεί να μιλήσουμε νομικά.
7: Ναι.
15: Ήθελανε κάποιοι πολίτες που τους καταλαβαίνω και τους κατανοώ να πάρουμε απόφαση και να πούμε ότι δεν θέλουμε τα φωτοβολταϊκά στο συγκεκριμένο. Δεν καταλαβαίνουν ότι εντάξει, το Περιφερειακό Συμβούλιο κλείθηκε να πάρει για το συγκεκριμένο έργο μια απόφαση.
7: Μάλιστα.
15: Έργο δεν υπάρχει, τελειώνει το θέμα.
7: Μάλιστα.
15: Και πήγε και πολύ καλά και όλες οι παρατάξεις το κατανόησαν.
7: Μάλιστα.
15: Πλην κάποιον ελαχίστων, καταλαβαίνετε, που πάντοτε αντιδρούν.
7: Μάλιστα.
15: Αλλά αυτή είναι η δουλειά τους και αυτή είναι η δουλειά μας. Ήταν ξεκάθαρη εχθές και η άποψη της Περιφερειακής Αρχής και συνεφώνησαν και όλες στο σύνολό τους, και ο κύριος Σαρπέτα συμφώνησε στο πλαίσιο αυτό.
7: Σήμερα,
15: έργο φωτοβολταϊκό στην ποινία.
7: Αυτό είναι
15: πλέον
7: το συμπέρασμα και αυτή είναι η είδηση που βγάζουμε και επίσημα σήμερα από εσάς. Συζητήθηκε και κάτι άλλο για την Ηλία, κύριε Κοροβέση, χθες ή ήταν μόνο αυτό το θέμα.
15: Όχι. Περιοριστήκαμε όσον αφορά την επερώτηση αυτή.
7: Ναι.
15: Είχαμε και τροποποίηση προϋπολογισμού κλπ. Είχαμε άλλα ζητήματα δευτερεύουσης σημασίας.
7: Μάλιστα. Κύριε Κοροβέ, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Τέλος τα φωτοβολταϊκά από την τεχνητή λίμνη του Πηνιού. Αυτή είναι η είδηση και επίσημα με βούλα του Περιφερειάρχη, του Νεκτάριου Φαρμάκη και του Περιφερειακού Συμβουλίου.
15: Όποιος μπει στο διάβια θα δει εύκολα τις αποφάσεις αποκεντρωμένης δίκης, όπου πλέον οι άδειες αυτές πάνε και με την κατάσταση. Ήδη δηλαδή αυτοί που θέλαν εκεί να βάλουν τα φωτοβολταϊκά έχουν ζητήσει με δική τους έτοιμα να φύγουν από εκεί.
7: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Γεια σας.
16: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
7: Λοιπόν, η Μαρία Καραστιανού, κυρίες και κύριοι, γυρίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα το απόγευμα παρουσιάζει το νέο κόμμα, το κόμμα της, στο γεννηματογράφο Ολύμπιο. Ανακοινώνει στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση στο συγκεκριμένο γεννηματογράφο. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ, λέει, την Πέμπτη στις 6:30 το απόγευμα στο κινηματογράφο Ολύμπιο στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να μας σταματήσουν, να σταματήσουν τον αγώνα μας για τη δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουν ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί. Γνωρίζουμε ότι θα βρεθούν δίπλα μας άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ σήμερα στο γεννηματογράφο Ολύμπιο στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Και όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα σε επίπεδο πολιτικής αλλάζουν, κυρίες και κύριοι, γιατί σε μερικές μέρες και ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Δύο νέα κόμματα μπαίνουν στην εικόνα της πολιτικής της χώρας μας, τα οποία παίρνουν έτσι ψήφους και από την κεντροαριστερά και από την κεντροδεξιά. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως είναι χωρισμένος ο πολιτικός κόσμος στην αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι, μάλλον καλό του Μητσοτάκη κάνουν όλα αυτά, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτό που ξέρουμε. Από την άλλη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχώς, αντί να συσπυρώνονται, υπάρχει μία έτσι τάση να γίνονται όλο και περισσότερα, άρα να χάνουν τις δυνάμεις τους, γιατί η Καριστιανού σίγουρα θα πάρει από τον κεντροδεξιό μάλλον χώρο κάποιους, ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαφανίσει το ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι ακούγεται και θα πάρει εκεί και από το ΠΑΣΟΚ, οπότε θα αποδυναμωθεί το ΠΑΣΟΚ και ο Μητσοτάκης θα βλέπει όλα αυτά και τρίβει έτσι τα χέρια του από ικανοποίηση και χαμογελάει κάτω από τα μουστάκια που δεν έχει φυσικά. Ξέρει αυτός όμως γιατί χαμογελάει. Όταν παρακολουθείς όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας, τους εισαγγελείς, τους στρατιωτικούς κλπ, προφανώς έχει και κάποια στοιχεία δίπλα που θα τα βγάλει όταν έρθει η ώρα, με τον τρόπο που ξέρει αυτός. Οπότε εγώ δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για τις επόμενες εκλογές ότι θα φύγει ο Μητσοτάκης. Εγώ νομίζω ότι έστω οριακά ο Μητσοτάκης θα είναι ξανά στα πράγματα. Εύχομαι και ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω κάποιον πολιτικό φορέα, δηλαδή κάποιο κόμμα, να είναι απέναντι από το Μητσοτάκη και να έχει τη δυναμική να τον ρίξει ή να αλλάξει την κυβέρνηση. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
16: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
7: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Κλείνω με μία είδηση της τελευταίας στιγμής, η οποία προέρχεται εδώ από την Ηλία, κυρίες και κύριοι. Το διαβάζω στο documentonews.gr. Διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο, νοσηλεύεται μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλία. Ο μαθητής, όπως όλα δείχνουν, προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Το σοβαρό περιστατικό εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ισχυρή υποψία μηνυγκίτιδας. Κρίνοντας την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη, αποφάσισαν την άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρείο της Πάτρας, όπου εκεί το παιδί διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας επειδή ο μαθητής απουσίαζε από το σχολείο του την τελευταία εβδομάδα, η πραγματικότητα εντός της σχολικής κοινότητας είναι τελείως διαφορετική, με τους γονείς να τελούν υποκαθεστώς έντονου φόβου και πλήρους άγνοιας, όπως λέει το ρεπορτάζ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής στην Πάτρα έχει ήδη γίνει αποδέκτης παραπώνων από τους γονείς που ζητούν απαντήσεις. Στις καταγγελίες αυτές έρχεται να ενισχύσει και να επιβεβαιώσει με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Νομαρχιακός Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Νομού Ηλίας, Ήλης. Με κατεπίγουσα επιστολή του, ο Σύλλογος εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την παντελή απουσία επίσημης ενημέρωσης προς τους γονείς και το προσωπικό. Ο Νομαρχιακός Σύλλογος, αναφέρει η επιστολή, Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ηλίας, Ήλης, εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με τις πληροφορίες περί επιβεβαιωμένου κρούσματος μηνυγκίτιδας σε μαθητή σχολείου ειδικής αγωγής στην Ηλία, καθώς και για την απουσία επίσημης ενημέρωσης προς τους γονείς, προσωπικό και αρμόδιους φορείς. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, συνεχίζει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας με παρουσία στενής οικογενειακής επαφής του νοσούντος μαθητή, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες των αρμοδίων υγειονομικών αρχών. Δεδομένου ότι πρόκειται για δομή ειδικής αγωγής με ευάλωτους μαθητές, ζητάμε άμεσα επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό, διευκρίνηση για το αν έχει ενημερωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για αρμόδιες υπηρεσίες, ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί εντός σχολικής μονάδας, διευκρίνηση σχετικά με την παρουσία στενών οικογενειακών επαφών του νοσούντος μαθητή στο σχολικό χώρο, διαβεβαίωση ότι τηρούνται πλήρως τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία των μαθητών. Και στο τέλος της επιστολής επισημαίνεται ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών και των εργαζομένων οφείλει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και απαιτεί υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση της σχολικής κοινότητας. Καλά ρε παιδιά, εκεί στο σχολείο είχατε κρούσμα μηνυγίτιδα σε μαθητή και δεν το κλείσατε, δηλαδή δεν ενημερώσατε τους γονείς όπως πρέπει, όπως γίνεται. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο ενημέρωσης σε αυτά τα πράγματα. Το θυμάμαι από παλιά όταν κάναμε ρεπορτάζ που υπήρχαν και άλλα κρούσματα μηνυγίτιδα στις σχολικές μονάδες. Έκλεινε το σχολείο. Νομίζω έδιναν και κάποια χαπάκια να πάρουν οι μαθητές, οι γονείς, δεν θυμάμαι τώρα, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά σίγουρα υπήρχε μία ενημέρωση προς τους γονείς και προς τους μαθητές. Έκλεινε το σχολείο για κάποιο χρονικό διάστημα, γινόταν και κάποια απολύμανση, αν θυμάμαι καλά, τυπική, ουσιαστική, και δεν ξέρω, πάντως υπήρχαν μέτρα, σίγουρα. Τώρα εκεί υπήρχε κρούσμα μηνυγίτιδας και όπως καταλαβαίνω, επιβεβαιωμένο πλέον, νοσηλεύεται διασωληνωμένο το παιδί και κανείς δεν ενημέρωσε ούτε τους μαθητές, ούτε τους γονείς, ούτε και τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο σχολείο. Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε, Μητσοτάκης κάνει κάνει κουμάντο, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι στα πράγματα, μη θέλετε και πολλά, εντάξει, όλα καλά και όλα ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της, από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό.

0: και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: Η ώρα είναι 8.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι ως το Σκαραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας στην άνοδο της Συγκρού, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Συγκρατημένη αισιοδοξία στην Ουάσιγκτον ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ανέφερε ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Σε τροχιά δημόσιας διαβούλευσης το πολεμοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα ενσωματώσει το πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτό εντάσσεται διάταξη για την επιστροφή δύο ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και νέο αυστηρό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για παλιές οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η αντιπολίτευση θα επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Από την πλευρά της κυβέρνησης θα θέσει ζήτημα εθνικής ασφάλειας και απαιτούνται 151 ψήφοι. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουν στις 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η Σιλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Δύο ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Χθες η Ολομέλεια απέρριψε τις προτάσεις Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 4 Ιουνίου ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον οποίο από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές δήμαρχοι και περιφερειάρχες θα εκλέγονται σε μια Κυριακή, ενώ θεσμοθετεί την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών της χώρας. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα μεταβεί η Μαρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία που ανακοίνωσε εχθές από τη Θεσσαλονίκη. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος το Μάιο του 2007. Καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθερξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το Δεκέμβριο του 2025, ανήκει ο ορός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αποκόρου στα Χανιά. Στη διεθνή ενημέρωση, με ταχύτατους ρυθμούς αυξάνονται οι μολύνσεις έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θανάτους. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας που φιλοξενείται στην Αθήνα. Στις 9 το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε Το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
3: Ακούτε Ionion FM.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση του πρώτου πρωινού, όσοι ξεκινάτε τώρα την ημέρα σας. Έξω είναι λίγο καθαρός ουρανός, λίγο σύννεφα, παλεύει δηλαδή τι θα επικρατήσει. Έχετε το νου σας ότι και σήμερα θα υπάρξει αυτή η αστάθεια που υπάρχει τις τελευταίες μέρες. Εκεί το μεσημεράκι, απογευματάκι, μια βροχή μπορεί να τη ρίξει, οπότε πάρτε μια ομπρέλα αν κινείστε στον δρόμο ή κανονίστε τις δουλειές σας για να μην κινηθείτε στον δρόμο όταν θα ρίξει τη βροχή. Όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά αυτή η αστάθεια θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει και το Σαββατοκυριακό να έχει βροχές. Ελπίζω να πέσουν βροχή για τα γαλάθια και τα τρίποντα για τον Ολυμπιακό που μπαίνει στη μάχη του Final Four σήμερα στις 6 και ο τελικός την Κυριακή στις 9. Υπάρχει ένα κλίμα έτσι, είμαστε τώρα στις ώρες της αισιοδοξίας ότι υπάρχει ένας αγώνας δρόμου για συμφωνία με το Ιράν. Το Πακιστάν έχει αναλάβει ακόμη μια φορά ρόλο κλειδί. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία από την πλευρά των ΗΠΑ της Αμερικής. Προφανώς τα στενά του Ορμούζ και το ουράνιο είναι τα βασικά στοιχεία που παίζουν ρόλο στην συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μαρκό Ρούμπιο, αναφέρει πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Ο πρόεδρος Τραμπ περιέγραψε την κατάσταση ως στο όριο συμφωνίας ή επανέναρξη των εχθροπραξιών. Βέβαια, εδώ και ένα μήνα λέει ότι θα ισοπεδώσει το Ιράν, αλλά απλά κερδίζει χρόνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι ότι θέλουμε να ισοπεδώσει το Ιράν, όχι ότι θέλουμε να συνεχίσει ο πόλεμος, να βρεθεί μια λύση, να ανοίξει τα στενά, να πάρει μπρος η οικονομία, να πέσει το πετρέλαιο που θα φτάσει η βενζίνη στα 2,5 ευρώ, άμα συνεχίσει έτσι η ιστορία, στα 104,3 δολάρια το Brent. Αυτήν την ώρα, στα 49 ευρώ η μεγαβατόρα, έκλεισε το φυσικό αέριο στην Ολλανδία.

κατά κόσμον Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ το 1982 μαζί με τον κιθαρίστα Τζόνι Μαρ ίδρυσαν τους Smiths, μεσουράνησαν τη δεκαετία του 80. Το 87 διαλύθηκαν λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων που λένε, αλλά άφησαν πίσω τους σπουδαία τραγούδια. Ο Μόρισεϊ συνέχισε να δημιουργεί μουσικές αλλά και αμφιβολίες στους θαυμαστές του με τις απόψεις του. Από πολέμιος του κατεστημένου έγινε ημνητής ακραίων κομμάτων και ιδεολογιών και άνοιξε σε ολόκληρο τον κόσμο μια κουβέντα για το αν πρέπει όχι να ακούμε τα τραγούδια του. Αλλά όπως σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, τα τραγούδια πάβουν να είναι των δημιουργών τους και είναι πλέον των ακροατών, χωρίς να τα βαραίνουν οι ανοησίες αυτών που τα γέννησαν. Σήμερα γενέθλια. Είχαμε χθες τις αερνές προβλέψεις της Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή Οικονομία. Προβληματισμός μεγάλος για το αποτύπωμα από την κρίση στον Περσικό κόλπο, από τα κλειστά στενά του Ορμούς. Ανεμική ο ρυθμός ανάπτυξης, η ανάπτυξη για τη Γερμανία και την Γαλλία. Ελαφρώς επιτοχύρω αναθεωρήθηκε η ανάπτυξη, επιταχύρω αναθεωρήθηκε η ανάπτυξη για την Ελλάδα στο 1,8%. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός. Μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα 3,7%. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει να τρέχει για το επόμενο διάστημα. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα που πλανάται πάνω από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί πλέον, γιατί δεν είμαστε το αν θα δημιουργηθεί, έχει δημιουργηθεί στην παγκόσμια οικονομία. Ίσως το παράδειγμα της Ισπανίας είναι ένα καλό παράδειγμα, διότι μοιάζουν οι αριθμοί να είναι σε καλύτερο επίπεδο σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Μοιάζει κάτι καλύτερο να κάνει η ισπανική κυβέρνηση. Έχει από τις χαμηλότερες χαμηλότερους πληθωρισμούς. Κρατάει η ανάπτυξη. Εντάξει, έχουν και αυτά τα προβλήματά τους και εσωτερικά και οικονομικά και τα λοιπά. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι μέσα στις χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και αυτό ίσως να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Η ακρίβεια στην αγορά.

Rolling Stones είναι αυτό. Can you hear me knocking? Είναι το Sticky Fingers, το άλμπουμ των Rolling Stones που 22 Μαΐου του 1971 ανεβαίνει στην κορυφή των charts. Πολύ μεγάλη συζήτηση για τα τραγούδια που έχει, που αρέσουν πολύ στους φίλους των Rolling Stones, αλλά και για το εξώφυλλο, όπου έχει ένα φερμουάρ που κατεβαίνει για να αποκαλύψει ένα ανδρικό εσόρχο. Τότε έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση ότι ο Andy Warhol, που το είχε φτιάξει το εξώφυλλο των Rolling Stones, το είχε εμπνευστεί από τον Mick Jagger, αλλά δεν ήταν ο Mick Jagger το μοντέλο, ήταν ο Joe D'Alessandro, ένα μοντέλο της εποχής.

Είναι τρίτη μέρα από τότε που η οσμή γέμισε τα νότια προάστια και απαντήσεις δεν έχουμε για το τι έχει γίνει. Και το ζήτημα δεν είναι αν έχουμε απαντήσεις, γιατί εγώ ειδικός δεν είμαι. Μπορεί να χρειάζεται και πολλές μέρες, ξέρω, για να καταλάβουμε τι ήταν αυτό που γέμισε την ατμόσφαιρα και μύριζε τόσο έντονα. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι δεν έχουμε κάποιον να πει ότι, παιδιά, ενώ από την κυβέρνηση, να πει ότι εγώ είμαι υπεύθυνος, δηλαδή εγώ το τρέχω όλο αυτό, εγώ θα σας ενημερώνω για το τι γίνεται, μην ανησυχείτε, θα το δούμε τι είναι αυτό. Αλλά είναι το τρίτο 24ωρο και ακούγοντας χθες τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να απαντάει, δεν είδα και η κυβέρνηση να έχει ακριβώς στο μυαλό της ποιος το τρέχει και από ποιον πρέπει να ζητήσουμε ευθύνη, στο γεγονός ότι 3-24 ώρα μετά ακόμα δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό, γιατί ήταν ένα τοξικό πράγμα το οποίο αναπνεύσαμε. Πρέπει να ανησυχήσουμε ή δεν πρέπει να ανησυχήσουμε? Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει ή δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει? Υπάρχουν και πολλά σενάρια, και επειδή ξέρετε είναι και εποχές τώρα που ένα τσικ αρκεί για να ξεκινήσουν σενάρια συνωμοσίας για το τι είναι όλο αυτό, καλό είναι να τα μαζέψουμε πριν ξεφύγει το πράγμα. Και το λέω γιατί δεν βλέπω κάποιον να αναλαμβάνει, να τρέξει λίγο την υπόθεση παρακάτω.

Μπέρν Τόπιν, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1950, γνώρισε τον Έλτον Τζον, που τον ακούμε να τραγουδά το Candle in the Wind, το 1967 στην Ουρά, από μια αγγελία που ζητούσε τραγούδια από νέους δημιουργούς. Απορρίφθηκαν και οι δύο, αλλά τους έμεινε η γνωριμία τους, που έγινε και συνεργασία, με αποτέλεσμα μαζί να δημιουργήσουν μερικές από τις σπουδαιότερες επιτυχίες του Έλτον Τζον. Ο Τόπιν έγραψε το Candle in the Wind το 1973 και είναι εμπνευσμένο από την σύντομη αλλά και γεμάτη ζωή της Μέρλιν Μονρό. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον αναισθησιολόγο με τα 150 ευρώ. Το ψάχνει η δικαιοσύνη. Εντάξει, υπάρχει το βίντεο που το παραδέχεται. Όχι, το παραδέχεται. Υπάρχει το βίντεο που δείχνει ότι ζητάει 150 ευρώ από μια ασθενή για να προχωρήσει η εγχείρηση και της λέει και είναι καλά, είναι καλά. Δηλαδή το παζαρεύει και λίγο. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι από χθες που έσκασε αυτή η υπόθεση, με όποιον συζητάω, η απάντηση είναι: παιδιά, όλοι οι αναισθησιολόγοι το ίδιο κάνουν. Όλοι οι αναισθησιολόγοι στο δημόσιο ζητάνε φακελάκια για να γίνει η εγχείρηση και τέτοια. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πρώτα απ' όλα. Εντάξει, όλοι οι αναισθησιολόγοι δεν είναι το ίδιο, είναι δεδομένο, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση η παραδοχή ότι έτσι κάνουν όλοι. Candle in the Wind το 1973 και είναι εμπνευσμένο από την σύντομη αλλά και γεμάτη ζωή της Μέρλιν Μονρό. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον αναισθησιολόγο με τα 150 ευρώ. Το ψάχνει η δικαιοσύνη. Εντάξει, υπάρχει το βίντεο που το παραδέχεται. Όχι, το παραδέχεται. Υπάρχει το βίντεο που δείχνει ότι ζητάει 150 ευρώ από μια ασθενή για να προχωρήσει η εγχείρηση και της λέει και είναι καλά, είναι καλά. Δηλαδή το παζαρεύει και λίγο. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι από χθες που έσκασε αυτή η υπόθεση, με όποιον συζητάω, η απάντηση είναι: παιδιά, όλοι οι αναισθησιολόγοι το ίδιο κάνουν. Όλοι οι αναισθησιολόγοι στο δημόσιο ζητάνε φακελάκια για να γίνει η εγχείρηση και τέτοια. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πρώτα απ' όλα. Εντάξει, όλοι οι αναισθησιολόγοι δεν είναι το ίδιο, είναι δεδομένο, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση η παραδοχή ότι έτσι κάνουν όλοι. Και

0: που θέλω να πω είναι ότι από χθες που έσκασε αυτή η υπόθεση, με όποιον συζητάω, η απάντηση είναι: παιδιά, όλοι οι αναισθησιολόγοι το ίδιο κάνουν. Όλοι οι αναισθησιολόγοι στο δημόσιο ζητάνε φακελάκια για να γίνει η εγχείρηση και τέτοια. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πρώτα απ' όλα. Εντάξει, όλοι οι αναισθησιολόγοι δεν είναι το ίδιο, είναι δεδομένο, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση η παραδοχή ότι έτσι κάνουν όλοι και η βεβαιότητα ότι αυτό γίνεται παντού στο δημόσιο. Ήταν άμεση η παρέμβαση του Υπουργού Υγείας και ξεκίνησε να ψάχνει να δει τι γίνεται με μια ΕΔΕ και να απομακρύνθηκε και όλα αυτά. Αλλά το ζήτημα είναι, αν είναι έτσι, να το δούμε, παιδιά, να το ψάξουμε. Αν δηλαδή όλοι οι αναισθησιολόγοι παίρνουν φακελάκια για να γίνει η εγχείρηση, να ψάξουμε τι είναι αυτό που έχει κάνει τους αναισθησιολόγους να μην λειτουργούν αν δεν πάρουν φακελάκια, λες και είναι τζουκμπόξ. Πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έρχεται από την εβδομάδα που θα ξεκινήσει και έχει να κάνει και με την επιχειρηματικότητα αλλά και με, και με την τέχνη, διότι είναι ένα φεστιβάλ με startups, όπου αυτή η νέα επιχειρηματικότητα, όχι η επιχειρηματικότητα των νέων, αλλά η νέα επιχειρηματικότητα έχει μπει στην ζωή μας, αλλά και με πολύ σπουδαίες καλλιτεχνικές, πώς να το πω, προτάσεις που θα είναι σε όλη την Αθήνα. Η κυρία Λιλένα Μαρίνου, Art Director του Φεστιβάλ Παναθήνα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κλώστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τα Παναθήναια είναι μια διαδικασία που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει μπει πολύ δυναμικά στην ζωή μας, είναι η αλήθεια. Είναι ένα φεστιβάλ νέας επιχειρηματικότητας, αλλά και έτσι πολύ έντονης καλλιτεχνική, πολύ έντονο το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μόλις μας η δεύτερη χρονιά, και αναμένουμε την επόμενη εβδομάδα τη δεύτερη διοργάνωσή μας πολύ δυναμικά. Τα Παναθήναια είναι ένα φεστιβάλ καινοτομίας, και εμείς φέρνουμε τους κόσμους της τεχνολογίας και των τεχνών λίγο πιο κοντά. Θα έχουμε stages τα οποία είναι αφιερωμένα στην τεχνολογία, όπου και founders, investors, startupers μπορούν να παρακολουθήσουν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει τις δικές τους εταιρείες, που έχουν σηκώσει κεφάλαιο, που έχουν όλα αυτά τα πολύ πολύ καινοτόμες ιδέες. Εγώ βέβαια, να πω την αλήθεια, έχω αναλάβει το κομμάτι του προγραμματισμού των art stages, τα οποία δίνουν έμφαση στη μουσική και τον κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Όπου και θα δούμε επίσης ομιλίες, αλλά και masterclass, εργαστήρια, σεμινάρια πάνω στη μουσική και τον κινηματογράφο. Πολλά πολλά όμορφα πράγματα.
0: Ζήτησα να τα πούμε πρώτα απ' όλα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ονόματα που μετέχουν στα καλλιτεχνικά δρόμενα των Παναθηναίων, αλλά είναι και μια ευκαιρία για πάρα πολύ κόσμο που νιώθει έτσι λίγο εγκλωβισμένο στο τι να κάνω, πώς να κινηθώ επιχειρηματικά, έχω μια ιδέα και με ποιον να τη συζητήσω, ή έχω γνώσεις ή έχω κάνει σπουδές αλλά δεν ξέρω πού να πάω να απευθυνθώ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία σε αυτό το διήμερο τριήμερο μάλλον φεστιβάλ, και αναφορικά με τις startups, με την καινοτομία, να κάνει μια βόλτα, να δει επιχειρήσεις, να συζητήσει με ανθρώπους, να μεταφέρει την ιδέα του, να ψάξει να βρει αν υπάρχει ένας χώρος να πάει να συνεργαστεί.
1: Ναι, ναι, και μάλιστα κάπου εδώ επίσης να προσθέσω ότι αυτή η διοργάνωση γίνεται όλη από μια ομάδα 10 παιδιών. Είμαστε όλοι στη δεκαετία των 20, περισσότεροι μάλιστα είμαστε κάτω των 25 και έχουμε και δύο άτομα που είναι κάτω των 30, εγώ δηλαδή στην τρυφερή ηλικία των 28 είμαι από τους πιο μεγάλους, το πιο μεγάλο άτομο στην ομάδα. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να δημιουργήσουμε ουσιαστικά μία πόλη καινοτομία, θα το έλεγα, στο Ζάπιο, όπου θα γίνει το φεστιβάλ μας, όπου άτομα έρχονται όχι μόνο για να εμπνευστούν από τις

0: δουν και τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αλλά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που έχει να κάνει με, με τις startup, με τις επιχειρήσεις, με τις εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με αυτό το μέρος των Παναθηναίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε κάπου εκεί.
1: Εγώ ευχαριστώ. Μόνο να προσθέσω, ναι, ότι αν δεν καταφέρει κάποιος να έρθει στο φεστιβάλ, την Παρασκευή το βράδυ στο Ζάπιο θα έχουμε το clothing party μας, mm-hmm, το οποίο είναι ανοιχτό για όλη την Αθήνα. Δεν χρειάζεται να έχεις εισιτήριο του φεστιβάλ μας για να έρθεις να χορέψεις μαζί μας. Οπότε προσθέτω και αυτό.
0: Εξαιρετική πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
2: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
2: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
6: Ωχ, σωστήρα. Έχουμε πολύ ακόμη. Κοιμανίτσα, Γιάννενα. Μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι. Γυρίζουμε για Κόρυφο, Αθήνα. Από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο, Πάτρα. Και φτάσαμε.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
8: Διαβάστε στην απογευματινή σαρωτική αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τρεις οικογένειες στο στόχαστρο, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Έλληνες επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο επιταχυντή ιόντων με λέιζερ που διαλύει τον καρκίνο. Σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Πώς θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός. Όλα τα βλέμματα στο Final Four της Αθήνας. Απόψε οι δύο ημιτελικοί. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Listen now, Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.
10: Τα βλέμματα είναι στραμμένα όλων, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα την Κυριακή. Τι ώρα, Αλέξανδρε, τι ώρα περίπου θα στεφθεί πρωτοαθλητής ο Ολυμπιακός?
11: Α, τότε σίγουρος. Καλημέρα.
10: Α, τόσο σίγουρο, εντάξει. Αλέξανδρε Σόμογλου, πέρασε μας στο αθλητικό τμήμα των Παραπολιτικών και τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ.
11: Χαρά μου, καλημέρα. Ούτως ή άλλως από το πρωί είμαστε όλο το αθλητικό δομήριο της έκτευξης επάλξης. Γιατί μπορεί το παιχνίδι να ξεκινάει η σημερινή τελική του Final Four 6 ώρα, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια περίεργη και δύσκολη μέρα η σημερινή.
10: Βέβαια. Κοιτάξτε τώρα πέρα από την πλάκα, και μόνο το ότι είναι στην Αθήνα και μόνο το ότι κατάφερε ο Ολυμπιακός και όχι δυστυχώς και ο Παναθηναϊκός να είναι σε αυτό το Final Four, κάνει αυτή την διοργάνωση για όλους μας να έχει ιδιαίτερη σημασία. Έτσι.
11: Βέβαια, είναι πολύ ξεχωριστή. Καταρχάς είχαμε και δεν ήταν. Και μάλλον είχαμε αδικηθεί ως χώρα, και με δική μας ευθύνη βέβαια.
10: Σωστό.
11: Λόγω της τοξικότητάς μας, να το πω λίγο έτσι. Είχαμε να διοργανώσουμε Final Four 19 ολόκληρα χρόνια, από το 2007.
10: Ναι, και μιλάμε τώρα για μία από τις πρωταγωνίστρες χώρες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
11: Αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή, έχουμε δει πολλά να γίνονται στη Σερβία, για παράδειγμα, που φυσικά είχε ένα πολύ μεγάλο παδικό κίνημα, μια πολύ μεγάλη μπασκετική κοινότητα, αλλά σε επίπεδο επιτυχιών, για παράδειγμα, οι επιτυχίες της Παρτίζαν και του Ερυθρού Αστέρα, σε αγωνιστικές επιτυχίες μιλάω, δεν μπορούν να συγκριθούν με τις... με τα ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αν τα λέμε και ιεραρχικά, δηλαδή βάσει
10: τη. Ναι, οι παλιότεροι θυμόμαστε τη μεγάλη γιουγκοπλάστικα, αλλά νομίζω ότι η νέα γενιά που βλέπει μπάσκετ.
11: Μετά το 2007, δεν μπορεί να μπει η σύγκριση.
10: Ναι, δεν υπάρχει.
11: Δεν μπορεί να μπει.
10: Προφανώς.
11: Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία. Να πούμε καταρχάς τι θα ζήσουμε τη σημερινή ημέρα, γιατί θα είναι ιδιαίτερη για την πόλη τη Αθήνα γενικά. Να πούμε ότι υπάρχουν τρεις βασικές συγκεντρώσεις των οπαδών των τεσσάρων ομάδων. Οι φίλοι της Φενέρ, γιατί έχει καταστρωθεί ένα ολόκληρο σχέδιο, καταρχάς καταλαβαίνει κανείς, επειδή μιλάμε για παρουσία περίπου 4.500 Τούρκων στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, από μόνο του και αυτό το γεγονός, και να μην υπήρχε ελληνική ομάδα,
10: σωστό.
11: Θα ήταν μια δύσκολη εξίσωση.
10: Το κάνει ιδιαίτερο, ναι.
11: Οι οπαδοί της Φενέρ λοιπόν θα συγκεντρωθούν στο Θησείο. Και αναμένεται μέχρι τις 3 να έχει ολοκληρωθεί η μετάβασή τους στο Ολυμπιακό Στάδιο, να φύγει ο τελευταίος σειρμός.
10: Μάλιστα.
11: Οι φίλοι της Βαλένθια και της Ρεάλ υπολογίζεται συνολικά περίπου να είναι 2.000.
10: Ναι.
11: 1.500. Τώρα, αυτά είναι πολύ χοντρικοί υπολογισμοί.
10: Εντάξει, ναι, προφανώς. Γιατί υπάρχουν και κάποια ελεύθερα εισιτήρια, φαντάζομαι.
11: Ναι. 1.500 της Βαλένθια και οι γνωστοί 500, οι γνωστές οικογένειες. που είναι σε κάθε Final Four τη Real. Είναι φοβερό πάντως, σωματικά το συζητάγαμε και χθες, πώς είναι δυνατόν ίσως ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός στην Ευρώπη να μεταφέρει τόσους λίγους φιλάθλους.
10: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα περίμενε κανείς να γεμίσει το γήπεδο με μαδριλένους.
11: Ναι. Βλέπεις αγγλικές ομάδες στο ποδόσφαιρο, πώς ταξιδεύουν κατά 20, 25, 30, 40 χιλιάδες. Έχουμε νοπό το παράδειγμα της Τετάρτης, πώς οι Άγγλοι πήγαν στην Κωνσταντινούπολη.
10: Σωστό, με την Αστροβίλα. Ναι, βέβαια.
11: Η Ρεάλ είναι πάντα μια γωνίτσα, ένα γαλατικό χωριό στα Final Four. 150, 200, 300, 400.
10: Εντυπωσιακό πώς δεν ακολουθούν τον μπάσκετ όπως ακολουθούν το ποδόσφαιρο.
11: Ναι. Και θα είναι όλοι μαζί οι Ισπανοί στο Καλή Μάρμαρο, με μετάβαση πιο αργά. Θυμίζω, 6 ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και 9 η ώρα ο Ισπανικός εμφύλιος της Ρεάλ με τη Βαλένθια. Και φυσικά θα υπάρξει, αν και θα είναι πιο ελεύθερη η μετακίνηση, περίπου αναμένεται περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού να ανηφορήσουν προς το Μαρούσι ή να κατηφορήσουν, γιατί θα πάνε από διάφορες περιοχές Αττικής. Από τον Πειραιά η βασική μετάβαση θα ξεκινήσει περίπου στις 2 η ώρα. Με σημείο συγκέντρωση στο σταθμό ΙΣΑΠ έξω από τον Γεωργίου Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο. Να, ελπίζω να πάνε όλα καλά.
10: Όλοι το ελπίζουμε.
11: Ναι, γιατί είναι και μια. Επειδή μιλήσαμε και για το 2007, δεν έχει καμία σχέση πλέον και σε κύρος και σε γκλάμουρ η διοργάνωση. Δηλαδή την παρακολουθούν εκατοντάδες εκατομμύρια πλέον σε όλο τον κόσμο. Αναφέρθηκε αυτό το στοιχείο πόσοι τηλεθέαση είχαν τα φετινά παιχνίδια που έφτασαν κάθε ρεκόρ.
10: Είναι τηλεοπτικό γεγονός. Το Final Four της EuroLeague είναι τηλεοπτικό γεγονός. Δηλαδή είναι.
11: Σωστά.
10: Ναι, το βλέπουν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν δει ούτε μισό ημίχρονο μέσα στη σεζόν. Έτσι, και να κάτσουν να δουν τους τελικούς.
11: Ακριβώς. Όπως ακριβώς το λες. Γιατί είναι πλέον. Και υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη η σύνδεση σε σχέση με το παρελθόν του ευρωπαϊκού μπάσκετ με το NBA.
10: Ναι,
11: δηλαδή,
10: ναι.
11: Ζούμε σε μια περίοδο που οι περισσότεροι MVP του NBA είναι Ευρωπαίοι πλέον.
10: Σωστό.
11: Δεν είναι Αμερικάνοι.
10: Σωστό.
11: Αν βάλουμε και τον Γκίλκριστ Αλεξάνδερ που είναι Καναδός, δεν είναι. Οι Αμερικάνοι έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια MVP στο NBA. Άρα, το μπάσκετ σαν φαινόμενο είναι πιο παγκόσμιο και έχουν έρθει αυτοί οι δύο κόσμοι πολύ πιο κοντά.
10: Ναι.
11: Άρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και υπάρχει και η ιστορία του NBA Europe. Το βλέπουμε δηλαδή. Άρα, ειδικά το φετινό Final Four, καλό είναι ανεξαρτήτως ποιες ελληνικές ομάδες θα ήταν. Μακάρι να ήταν και οι δύο. Αν και αντιλαμβάνεσαι ότι.
10: Θα υπήρχε δυσκολία πρακτική.
11: Αν ήταν και οι δύο, θα είχαμε πολύ πιο δύσκολη συζήτηση σήμερα.
10: Δυσκολία πρακτική, ναι. Μακάρι να μην δούμε περιστατικά όπως είδαμε σε προηγούμενα Final Four. Που...
11: Να μείνουμε στο μπάσκετ.
10: Ναι, να μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί είδαμε σε προηγούμενα Final Four έξω από το γήπεδο κατά κύριο λόγο. Να μπλέκονται οπαδοί μιας ομάδας με άλλες ομάδες και να γίνεται λίγο κακός χαμός.
11: Ναι, γενικά δεν. Δηλαδή, αν θυμάται κανείς το τελευταίο έτσι κρούσμα. Κοίταξε, είχαμε κάποιες μικρές αιστείες πέρσι στο Αμπουντάμπι μέσα στο γήπεδο.
10: Ναι.
11: πριν από την έναρξη του πρώτου ημιτελικού του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ.
10: Ναι.
11: Είχαμε κάποια επεισόδια στο Βερολίνο.
10: Αυτό θυμάμαι. Οι Τούρκοι με τους Έλληνες και.
11: Το Σάββατο το βράδυ.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Ενδιάμεσα στα παιχνίδια είχε γίνει περισσότερο.
10: Ναι.
11: Όταν είχαν, δηλαδή, στην καινή μέρα και το βράδυ και μακριά από το γήπεδο, κοντά σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό.
10: Ναι.
11: Χωρίς όμως πάλι, αυτό που φοβίζει λίγο κυρίως είναι ότι οι Έλληνες συμπεριφερόμαστε δυστυχώς πολύ διαφορετικά. Εντός των συνόρων, όπου
10: ναι.
11: πιστεύουμε ότι έχουμε μια ασυλία και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
10: Σωστό, σωστό.
11: Να
10: σωστό.
11: Περάσουμε το φανάρι όποτε θέλουμε
10: σωστό,
11: και να παραβιάσουμε
10: σωστό.
11: Το στόπ όποτε θέλουμε.
10: Να δείρουμε όποιον θέλουμε.
11: Ακριβώς. Ενώ στο εξωτερικό
10: ναι.
11: είμαστε λίγο πολύ πιο συγκρατημένοι.
10: Σωστό. Ελπίζω πως θα αυτό. Συμπεριφερθούμε όπως συμπεριφερθήκαμε στους Ολυμπιακούς του 2004.
11: Όχι, εγώ να το πω λίγο πιο νωρίς. Μοιάζει πολύ η σημερινή εξίσωση με την αντίστοιχη που είχαμε ζήσει πριν από δύο χρόνια. Με τη μετάβαση χιλιάδων φίλων του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια,
10: ναι, ναι, ναι.
11: που είχε στεφτεί με επιτυχία,
10: mm-hmm.
11: Αν και ήταν λίγο αποκρουστική η εικόνα έξω από, από την ΟΠΑΠ Αρίνα, με κλούβες, με πήγαινε στο γήπεδο και νόμιζε ότι πήγαινε σε σταυρόπεδο.
10: Αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνεις, θα αντέξουμε την εικόνα άμα είναι να προστατεύσουμε τον κόσμο και να μην
11: αυτό,
10: έχουμε
11: αυτό.
10: Πρόβλημα.
11: Ελπίζω όλα να πάνε καλά και το βράδυ της Κυριακής να μιλάμε για μπάσκετ και όπως είπες εσύ. Για τον Ολυμπιακό, εντάξει, είναι το φαβορί. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να το απαρνηθεί και μάλιστα
10: ναι.
11: νομίζω ότι είναι και αγωνιστικά το κλειδί της φετινής επιτυχίας να αποδεχτεί ο Ολυμπιακός ότι είναι το φαβορί,
10: ναι.
11: να μην λυγίσει από αυτό το βάρος,
10: ναι.
11: να είναι πνευματικά έτοιμος να το διαχειριστεί. Τον βοηθάει πολύ ότι παίζει ημιτελικό πάρα πολύ δύσκολο
10: σωστό.
11: Με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ του Πανέξι του Σαρούνα Διασκευήτσι.
10: Ξέρεις αλλά... βέβαια, ξέρεις καλύτερα από μένα ότι αυτό είναι λίγο δικό μου μαχαίρι. Πολλές φορές οι ομάδες αδειάζουν μετά από ένα δύσκολο ημιτελικό.
11: Ναι, νομίζω ότι πλέον είναι πολύ πιο όριμες
10: ναι.
11: οι ομάδες σε αυτή τη διαχείριση των συναισθημάτων.
10: Ναι.
11: Γιατί είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια, είναι πάρα πολύ απαιτητική η σεζόν.
10: Mm-hmm.
11: Έχει πάρα πολλά πάνω κάτω. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός και η Φενέρ, μα δούμε. Είχαν πάρα πολλά πάνω κάτω στη φετινή σεζόν.
10: Ναι, ναι.
11: Η Φενέρ μέχρι πριν από ένα μήνα θυμίζω ότι είχε σερή ητών.
10: Ναι, ναι,
11: ενώ,
10: ναι.
11: ενώ όλοι λέγανε ότι θα βγει πρώτη.
10: Mm-hmm.
11: Και βγήκε τελικά τέταρτη, την τελευταία στιγμή κατάφερε να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας.
10: Ναι.
11: Οπότε νομίζω ότι είναι, γενικά οι ομάδες πιο ορμές έχουν πολύ μεγαλύτερα ρόστερ
10: mm-hmm.
11: Για να διαχειριστούν καταστάσεις. Θα δούμε, είναι πολύ
10: η μεγαλύτερη απουσία είναι ο Ταβάρες. Έστω και αν δεν είναι στα καλύτερά του, είναι η μεγαλύτερη απουσία ο Ταβάρες, έτσι.
11: Μεγάλη. Γενικά συνεχίζεται μια κατάρα για τη Ρεάλ να πηγαίνει χωρίς ψηλούς στα Final Four.
10: Θυμίζω
11: ότι και στο Κάουνας, όταν αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και στέφθηκε τελικά από την Τρία Ευρώπη,
10: mm-hmm.
11: είχε μείνει μόνο με τον Ταβάρες. Για
10: ναι.
11: να μην τραυματιστεί όλη η βολή.
10: Ναι. και έκανε τη ζημιά του τότε ο Ταβάρες. Αλλά λείπει ο Ταβάρες από την Ρεάλ. Δεν έχουμε απουσίες σημαντικές από τους άλλους τρεις.
11: Και αυτή ίσως είναι και η μεγάλη διαφοροποίηση, την υπογράμμιση και ο Γιώργος Μπαπτσόκας στη σημερινή επίσημη συνέντευξη τύπου, ότι πέρσι ο Ολυμπιακός πήγε στο Αμπουντάμπι χωρίς να το γνωρίζουμε μάλιστα οι δημοσιογράφοι, με 6 παίκτες τραυματισμένους.
10: Ναι.
11: Δηλαδή, λέει, είχε πει ότι τις τελευταίες 10 μέρες δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια κανονική προπόνηση.
10: Ναι.
11: Φέτος είναι όλοι υγιείς. Είναι πάρα πολλοί. Χθες που μπήκαμε και είδαμε το μεγαλοπρεπές Telecom Center στολισμένο με,
10: ναι.
11: με τα χρώματα της Ευρωλίγας, θα δούμε τις προπονήσεις τις τελευταίες των δύο ομάδων, της Φενέρ και του Ολυμπιακού. Δεν έχω ξαναδεί πιο γεμάτο παρκέ. Ήταν 17 παίκτες.
10: Ναι, όντως. Είδα και εγώ πλάνα από την προπόνηση και ήταν πολύ μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, προσπαθούσα να καταλάβω αν είναι και άλλοι που προπονούνται μαζί τους, αλλά όχι, είναι οι παίκτες.
11: Πανεπιστημίου σε ώρα αιχμής.
10: Έτσι ακριβώς. Ωραία, Αλέξανδρε, ας ευχηθούμε πρώτα απ' όλα να δούμε ωραίο μπάσκετ.
11: Να πω λίγο στους φίλους των παραπολιτικών τι να περιμένουν σήμερα και από τον όμιλο.
10: Σωστά.
11: Στα media, λοιπόν, θα έχουμε ζωντανά τα social media όλων των μέσων της Next Step Media Group και του παραπολιτικά.gr και του ifmedia.gr, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok.
10: Mm-hmm.
11: 4 η ώρα απευθείας από το Ολυμπιακό Στάδιο για περίπου μια μισή ώρα θα είμαστε ζωντανά να καλύψουμε όλη την άφηξη, όλο αυτόν τον παλμό της μεγάλης γιορτής και αμέσως μετά το τέλος του ημιτελικού 8 η ώρα περίπου από τα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ ζωντανά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ελπίζουμε σε πανηγυρικό κλίμα και βέβαια εδώ στα παραπολιτικά 90,1 όλη τη μέρα διαρκής ενημέρωση από όλο το δημοσιογραφικό team του αθλητικού τμήματος για ό,τι συμβαίνει στο δρόμο προς την τελική ευθεία. Λίγες ώρες μετράμε πλέον για να δούμε τι θα συμβεί στο δικό μας ελληνικό Final Four.
10: Αλέξανδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζω τα νέα να είναι καλά την Κυριακή το βράδυ για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή δουλειά σήμερα. Δουλειά και διασκέδαση. Αλέξανδρος Σωμογλού, προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Ακούσατε σε όλα τα μέσα των παραπολιτικών και ραδιόφωνο και site και σε όλα θα υπάρχει πλήρης κάλυψη όλου του Final Four. Μην φύγει κανείς. Η ευχή να έρθουν τα πάνω κάτω και ο Ολυμπιακός να εμφανιστεί σε αυτό το Final Four όπως δεν έχει εμφανιστεί τα προηγούμενα, δηλαδή το απόλυτο φαβορί να αποδειχθεί και μέσα στο παρκέ και να καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου με την κούπα στο τσεπάκι του. Αυτό είναι Diana Ross, Upside Down. Κυκλοφορεί το 11ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Diana το 1980. Περιλαμβάνει τραγούδια μεγαλύτερα με... που έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες, μάλλον η μεγαλύτερη, το Upside Down. Διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε πριν από αυτό να πω όμως, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET City Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται ως και 50% ταχύτερη με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια και, του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις.

0: Αχ, θα φάνε, θα πιούνε και να πάνε.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι ως το Σκαραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων. Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Επίσης στη λεωφόρο Καρέα σε Ηλιουπόλιο, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της λεωφόρου Αλίμου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διπλωματικός πυρετός για να αρθούν τα αγκάθια στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν και να τερματιστούν οι εχθροπραξίες. Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται συγκρατημένη αισιόδοξη, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί. Θέμα χρόνου για το οικονομικό επιτελείο να θέσει σε δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα ενσωματώνει το πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτό εντάσσεται διάταξη για την επιστροφή δύο ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και νέο αυστηρό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για παλιές οφειλές. Σε μια Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ενώ θεσμοθετείται η ηλεκτρονική ψηφοφορία σύμφωνα με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 4 Ιουνίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και εξυγχρονεί σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Υψηλοί τόνοι αναμένονται στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η αντιπολίτευση θα επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση θα θέσει ζήτημα εθνικής ασφάλειας και απαιτούνται 151 ψήφοι. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η Σιλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες, δύο ελέγχονται για κακούργημα και εννέα για πλημέλημα. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα μεταβεί η Μαρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία που ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος το Μάιο του 2007. Καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθριξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 19 εργάτες γης σφαγιάστηκαν σε χωριό στη Βόρεια Ονδούρα που ελέγχεται από εγκληματικές οργανώσεις. Στα αθλητικά, θρήνος στον NASCAR και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο σπουδαίος οδηγός Kyle Busch. Ο Αργεντινός προπονητής Marcelo Bielsa ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Εθνικής Ουρουγουάης μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Φωτοβολταϊκά σιδηροκαστρίτη ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
1: Βασίλειος Κουρής.
0: Σωτήριος Ξενάκης.
1: Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης εδώ αριστερά μας. Καλημέρα σας, κύριε Μυρίδη. Εσύ έχεις φέρει τη συννεφιά παρασκευιάτικα.
2: Ναι.
1: Ε? Και θα βρέξει και μετά. Και θα βρέξει και αύριο. Και θα βρέχει και καλάθια από σήμερα. Όλη η Ελλάδα Final Four. Και εμείς που δεν είμαστε μέσα,
0: δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα αυτό τα καλάθια που να κάνουν.
1: Βρέχει καλάθια σήμερα, δεν βρέχει.
0: Θα δούμε. Τώρα πάνε καλά οι άμυνες.
1: Δεν είναι όλη η Ελλάδα Final Four σήμερα. Θα πάρουν καλάθια και αυτοί που δεν έχουν ομάδες τους. Εκεί θα σα και εγώ θα το δω.
0: Όλο ο κόσμο
1: είναι. Το γεγονό σήμερα.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν.
1: 2-11-10-80-8-80 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Η Ελένη Τάγκα ανοίγει το τηλέφωνο. Ό,τι πληροφορία θέλετε να μας δώσετε. Πώς είστε στον δρόμο τώρα που κινείστε. Θα σας πούμε σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις ωραίες μουσικές. Ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που ακούτε, που θα ακούσετε. Λοιπόν, να πω ότι.
0: Κατερίνα
1: Πλατή, βέβαια. Έχει την παραγωγή της εκπομπής και ξέχασα, ζητώ συγγνώμη. Ταπεινά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και να ξεκινήσω από τα νότια, στα οποία ήταν και οι οσμοί περίφημοι που ακόμα ψάχνουν να βρούμε από τι ήταν. Τώρα έχουμε ένα καινούριο τέτοιο, ότι είναι λέει από κάπου από την Ελευσίνα. Την άλλη πλευρά, όχι από εκεί την πλευρά. Μια καινούρια θεωρία που διατυπώθηκε χθες το βράδυ.
0: Συγγνώμη, έχει ένα σκίτσο. Έχει ένα σκίτσο Πετρουλάκη, όταν το θυμήθηκα. Λοιπόν, έχει δύο αυτού του παλιού κυπατζίδε, θυμάστε που ήταν με τι καμπαρτίνες, τα γυαλιά. Το καπέλο από πάνω, όπω ήταν. Πάλι εκεί στη θάλασσα και λέει τηλεφωνεί ο ένα.
1: Ασφαλίτε παλιού.
0: Αρχηγέ, δεν βρήκαμε τίποτα. Δυστυχώ το σύστημα βλέπει, ακούει, αλλά δεν μυρίζει.
1: Τους ασφαλίτες. Οι ασφαλίτες πλέον δεν είναι έτσι. Είναι
0: όχι τώρα.
1: Μόσχια, γένια κλπ. Είναι σαν τους αναρχικούς, κυκλοφορούν κλπ. Έτσι είναι. Και σου λέει αστυνομικός είναι αυτός. Αλλά δεν είναι αστυνομικός.
0: Η αστυνομία είναι σαφές ότι παντού έχει ανθρώπους, έτσι. Μέσα καμιά αμφιβολία δεν έχει μέσα αναρχικούς, α πούμε, έναν-δύο ανθρώπους.
1: Αυτό είναι. Ναι, πρέπει κάπως να είναι. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να λέει αστυνομικός εδώ.
0: Όχι. Πρέπει να λέει αφήσεις μουσια αυτό.
1: Ναι, είμαι μέσα από εσάς.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν. Ο Κηφισός καταρχήν θέλω να σας πω ότι δεν έχει ιδιαίτερα πράγματα. Στην άνοδο από τα Σεπόλια μέχρι την Νέα Θεραπεία πάει καλά. Στην κάθοδο επίσης δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Εκεί που γίνεται της κακομοίρας πραγματικά είναι η παραλιακή λεωφόρος. Στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα είναι ένα κατακόκκινο πράγμα από τον Πειραιά μέχρι το Καλαμάκι, με κάτι μικροδιαλύματα κίτρινα. Μου κάνει εντύπωση τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Κάτι θα έχει συμβεί εκεί, δεν μπορεί. Επίσης και στο καθοδικό ρεύμα, αυτοί που έρχονται από Γλυφάδα, από το λίγο μετά το Καλαμάκι μέχρι και τον Πειραιά, έχουν κίνηση πάρα πολύ. Εκεί εστιάζεται η πολύ μεγάλη κίνηση. Στην Κηφισία νομίζω ότι είναι βατή, δεν έχει ζητήματα. Στην κάθοδό της είναι καλά, με κομμάτια κόκκινα, όπως και η άνοδός της το ίδιο. Η Κατεχάκη επίσης είναι σε καλή κατάσταση. Εκεί που είναι πάντα, όπως σχεδόν πάντα, η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τους Καραμαγκά. Και εκεί συνεχίζει κιόλας, αλλά είναι κίτρινη, δεν είναι πράσινη, αλλά ούτε κόκκινη. Και που αλλού, η Συγκρού, να, είδα και μια ματιά πριν από μέσα, είναι ψηλά φτάνει. Δηλαδή δεν έχει τόση κίνηση προς το κέντρο της Αθήνας. Όπως ούτε η πέριξ του δρόμου της Αθήνας δρόμη είναι τίγκα, κατακόκκινη.
0: Οπότε πριν πιάσει η βροχή, παιδιά, το μεσημέρι θα έχουμε μετά την κυρία Ρίγου τη δεύτερη ώρα. Θα μας πει πώς ακριβώς θα είναι η μέρα σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε, να το πάρουμε σοβαρά υπόψη μας. Τα άλλο τριημεράκι είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι. Γιορτάζουν οι άνθρωποι του Πνεύματος.
0: Ναι, ναι. Αυτό πάλι.
1: Η οχή του είναι ο Πνεύματος. Καλημέρα, κύριε Βασιλιούκα.
0: Λοιπόν, τρεις-τέσσερις ειδήσεις έτσι στα πολύ γρήγορα.
1: Στα πεταχτά,
0: πριν πάμε στον κυρία Καριστιανού, που είναι το θέμα του χθεσινού βραδιού, τη ίδρυση ενός κόμματος.
1: Ναι, το πρώτο ήρθε.
0: Το πρώτο ήρθε. Το άλλο την Τρίτη. Λοιπόν, στα πολύ γρήγορα θέλω να πω 2-3 πράγματα. Η προανακριτική. Τρεις απώλειες και ένας απώνας από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Αλλά αν ψήφισαν και οι ανεξάρτητες παρτιάτες την πρόταση της κυβέρνησης για μη προανακριτική, μη σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαίνει ότι οι απώλειες ήταν ακόμα μεγαλύτερες. Ένας ήταν απόν, ο κύριος Γιώργος Βλάχος, ήταν κατά τη γνώμη μου πιο παλικαρίσια η στάση αν ήθελε να στείλει μήνυμα, γιατί είπε εγώ είμαι. Αυτοί που δεν ψήφισαν κόντρα στην κομματική γραμμή, θέλω να πω εδώ ότι στις προανακριτικές δεν υπάρχουν κομματικές γραμμές, είναι θέμα συνείδησης.
1: Όχι,
0: και με αυτή την έννοια, κακώς το κάνουμε θέμα, αλλά επειδή στείλαμε τα μηνύματά
1: του, το κάνουμε πάντα.
0: Ο Γιώργος Βλάχος προτίμησε να μην πάει και να πει ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
1: Το κάνουμε πάντα, άσχετα αν πολύ σωστά λες, είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Ναι, δεν μπαίνει θέμα κομματικής πειθαρχίας.
0: Είναι κάνουμε, μυστικό, δεν ξέρω.
1: Όπως επίσης, να το συμπληρώσω εδώ, επειδή γίνει πολύ ντόρο και χθες έγινε και πολύ μεγάλη κόντρα στη Βουλή για την ιστορία της διαρροής από την Επιτροπή. Ναι, πάντα στις Επιτροπές Θεσμών και Διαφάνειας και σε όλες τις Επιτροπές Βουλής, οι δημοσιογράφοι κάνανε ρεπορτάζ.
0: Εννοείς για το θέμα του διαλόγου που έδωσε προχθές
1: το Πασόκ. Ναι. Το θέμα δεν ήταν, κατά την άποψή μου, και έχοντας κάνει 10 χρόνια στη Βουλή ως κοινωνικός συντάκτης και παρακολουθώντας και εσύ όπως και εσύ, δεν είναι ότι αυτοί είναι δουλειά δημοσιογράφων. Να μαθαίνουν και να μεταδίδουν αυτό, έξω. Και αυτό κάνανε πάντα. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Το διαφορετικό που έγινε αυτή τη φορά είναι ότι έγινε σχεδόν επίσημα από κόμμα. Δηλαδή, με άτυπη ενημέρωση που έφυγε. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι.
0: Και είναι λάθος. Και το λέμε εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι.
1: Είναι ένα διαδικαστικό λάθος που όμως έχει και ουσία.
0: Που πολλές φορές παίρνουμε έτοιμα μια σειρά πράγματα από μέσα, μας βγαίνουν, δεν μπορεί να τα ελέγξει.
1: Αλλιώς αυτοί που λένε πρώτη φορά είναι που μαθαίνουν πράγματα από μέσα.
0: Αυτό το πρώτη φορά κόβει το παιδί. Και, και να ήταν η πρώτη φορά, κακώς έγινε. Δεν έχει καμιά σημασία. Και μετά τα έχουν γίνει και άλλες φορές, πάλι δεν πιάνει το ίδιο. Δεύτερο θέμα που θέλω να πω, είδες υπάρχει μια κοντρίτσα εκεί, Δένδια Γεροπετρίτη για τα ήρεμα νερά.
1: Βεβαίως.
0: Την επισημαίνει και στη στήλη του σήμερα και σωστά. Ο κύριος Γιάννης Κουρτάκης. Λοιπόν,
1: bigmouthpowergame.gr, έτσι.
0: Η διεύρυνση του Πασόκ δεν φαίνεται να είναι κάτι μεγάλο.
1: Όλοι με τη στήλη αυτή, θέλω να σου πω. Δεν μπορείς να περιγράψεις ότι γίνεται. Με τη στήλη αυτή.
0: Λέμε σε τίτλους αυτά, θα τα αναλύσουμε στη στην. Σας είπα πριν από 2-3-4 μέρες ότι κάτι 15ήμερο, σε ένα κάνα 15ήμερο θα δείτε κάτι σαν μαρά. Χθες άρχισε για κυκλοφορεί ότι να, κόμμα.
1: Ναι.
0: Μήπως εκεί γίνει τέλη του Μάη, αρχές του Ιούνιου.
1: Να σου πω, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα είναι. Και εκείνος θα. Αφού μου λες ότι έχει ήδη κάνει την οργάνωσή του, έχει βρει τρο ανθρώπους κλπ. Νομίζω ότι έχει κάθε λόγο να μπαίνει και αυτός και να μετριέται πλέον δημοσκοπικά. Και ήδη εταιρείες, μίλαγα χθες, εσύ μιλάς πολύ περισσότερο, αλλά μίλαγα χθες εγώ με δύο ανθρώπους σε αυτόν τον χώρο. Μετράνε ήδη, όπως πολύ σωστά είπες, για να έχουν τα κύματα και να βλέπουν πώς διαμορφώνονται.
0: Πώς
1: διαμορφώνονται τα κύματα. Οπότε προφανώς θα το κάνουν όλοι αυτό, ήδη.
0: Όλες οι εταιρείες από τώρα μέχρι και τον επόμενο Σάββατο θα μετράνε.
1: Και τις πρώτες θα τις δούμε, νομίζω, δημοσιοποιημένες, ίσως και το Σαββατοκύριακο. Το επόμενο εννοώ ή όχι.
0: Και νωρίτερα.
1: Α, και νωρίτερα.
0: Γιατί τρεις μέρες
1: τελειώνει. Να το μετρήσουν δύο μερούλες.
0: Και σήμερα θα έχουν τις πρώτες μετρήσεις για την απήγηση της Κρεστιανού. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Ό,τι μάθουμε αύριο μεθαύριο θα σας το πούμε και ας μην είμαστε εδώ με τηλεφωνικές συνδέσεις. Τελευταίο που θα ήθελα να πω πριν πάμε στο κόμμα Καριστιανού είναι ένα ρεπορτάζ αποκαλυπτικό του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Ο συνοδηγός που δεν φορούσε ζώνη δεν υπήρχε καν. Εκατοντάδες λάδι και αστοχίες σε ποσοστό έως και 95% εντοπίζει η Ελλάς στον επανέλεγχο των κλήσεων από τις έξυπνες κάμερες.
1: Α, δηλαδή. Δεν το διάβασα το ρεπορτάζ.
0: Μέχρι και το 90-95% των παραβάσεων στους δρόμους που είχε καταγράψει αρχικά το σύστημα καμερών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι προβληματικό, λάθος και υπάρχουν και ευαισθησίες και αστοχίες. Παρουσιάζει ευαισθησία στην παραβίαση του κόκκινου ακόμη και για λίγα εκατοστά, δηλαδή αν είσαι 2-3 εκατοστά μπροστά από την διάβαση που υπάρχει εκεί, σε γράφει ότι πέρασε το κόκκινο. Δεν σε πιάνει, αυτό λέει. Υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά τώρα.
1: Πρέπει κάπως το σύστημα λοιπόν να.
0: Πώς γιατί το λένε. Λέει τώρα που είναι λίγες οι κάμερες. Αυτό γίνεται. Όταν είναι πολλές μετά, όταν μπουν όλες, δεν μπορούν να υπάρχουν αστυνομικοί που θα κάνουν παλίδευση αν υπάρχει αν δεν υπάρχει.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι. Και θα σημειώσω μόνο τους αριθμούς και αμέσως μετά πάμε στην κυρία Καριστιανού. Η αριθμή είναι ενδεικτική, λέει, σε υπηρεσία της τροχέας στην Αττική. Από τις περίπου 13.000 κλήσεις με παραβάσεις που κατέγραψαν οι κάμερες της τεχνητής νοημοσύνης, περίοδος αποστολής από αρχές Απριλίου μέχρι μέσα Μαΐου, κατέστη εφικτό να ελεγχθούν οι 5.500. Και από αυτές, σωστές διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ήταν μόνο 400.
1: Από τις 5.500.
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτό. Ούτε μία στις 10 δεν είναι.
0: Περίπου 3.800 απερίφθηκαν γιατί αυτές αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα με τον υπολογισμό της μέγιστης ταχύτητας που δεν επιστηρίζεται νομοθετικά κλπ.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα πάντως σοβαρό το οποίο πρέπει κάπως να φτιαχτεί.
0: Όποιες πάντως κάμερες έρχονται, όποιες κλήσεις έρχονται είναι πραγματικές, είναι ελεγμένες. Ναι. Αλλά λέει ότι άμα μπουν 10.
1: Απασχολείται το μισό αστυνομικό σώμα αυτή τη δουλειά.
0: Δεν πρέπει η αστυνομία να κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι.
1: Λοιπόν, μια οικονομική είδηση με ενδιαφέρον από την πρώτη σελίδα των παραπολιτικών.gr. Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών με μέτρα στήριξη 800 εκατομμύρια ευρώ, φρένο στα Airbnb και ανάσες για ενοικιαστές και δημοσίους υπαλλήλους. Θέμα ημερών διαβούλευση του νομοσχεδίου. Επίσης, ποιο νομοσχέδιο βγήκε στη διαβούλευση, το οποίο είναι τεράστιο κιόλα. λες.
0: Θα τα ακούσετε μετά τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο.
1: Ναι.
0: Στον Φουσκίδη και την Καντώνα.
1: Ναι.
0: Τον υπουργό
1: Α, είναι ναι, μωρέ, για τις δημοτικές εκλογές. Αυτό είναι,
0: για
1: το σχέδιο.
0: Για τις δημοτικές εκλογές, αλλά και για τις αρμοδιότητες.
1: Έχει... Δηλαδή,
0: ποιος θα έχει την αρμοδιότητα, ρε παιδί μου, τώρα λέει.
1: Άκου τώρα.
0: Αυτά δεν, τα έχει μέσα.
1: Συγγνώμη, έχει 700 λέει άρθρα. Δεν υπάρχει νομοσχέδιο. Γιατί λέει, γιατί όλες οι αρμοδιότητες αυτές ήταν όλα αυτά τα χρόνια σκορπισμένες. Πώς λέμε, τροπολογία ήρθε εδώ, ναι, τροπολογία. Ναι, ναι. Σε άσχετα νομοσχέδια μέσα. Και τώρα τις κάνουν ουσιαστικά ένα πράγμα. Οπότε αυτή τη φαντάζομαι θα κρατήσει
0: πολύ. Ποιος καθαρίζει τα φρεάτια.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχει ενδιαφέρον. Για αυτού θα τον έχουν εδώ τον κύριο Λιβάνιο μετά τα παιδιά. Ωραία. Μπορείτε να τον ακούσετε. Ο συντήρηση για παράδειγμα και όλο σε παιδικέ χαρέ.
1: Ναι.
0: Πού θα μπαίνουν οι υπόγειε διαφημίσει, οι υπαίθριε διαφημίσει. Ο δήμαρχο, τώρα να πούμε και αυτό, μια και το βάλαμε, θα ψηφίζει το εξή. Θα ψηφίζει.
1: Μπορεί
0: να ψηφίζει και
1: φορά.
0: Από το σπίτι σου. Άμα δεν παίρνει το 42% δεν θα έχουμε επαναληπτικέ εκλογέ.
1: 42. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι θα κάνει. Θα είναι α πούμε ο Σκουρή, ο Ξενάκη και ο Μιλίδη. Όχι, θα είμαστε εμείς υποψήφοι.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα πάει η Κατερίνα Πλατή να ψηφίσει.
1: Ναι.
0: Ψηφίζει τον Ξενάκη και βάζει και ένα δεύτερο σταυρό. Το δεύτερο σταυρό τον βάζει σε μένα.
1: Ναι.
0: Άμα ο Ξενάκης δεν πάρει 42%, θα γίνεται μια πρόσθεση αυτών που ψήφισαν το δεύτερο, πώς είναι. Και αν υπερβαίνει το πρώτο, θα βγει αυτός.
1: Α, αν δηλαδή ο πρώτος έχει πάρει, ξέρω εγώ, 37%.
0: Ναι.
1: Και ο δεύτερος σταυρός έχουν ψηφίσει, από τους ψήφισαν το 39%, 40%
0: στο σύνολο,
1: θα βγαίνει αυτός δήμαρχος. Ναι, ναι. Ποιον βοηθάει αυτό?
0: Γνώμη μου, τους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι μόνο γιατί.
1: Που ήδη βέβαια είναι και περισσότεροι νύχτε.
0: Αλλά για παράδειγμα,
1: έτσι.
0: Να σου πω. Ναι, ναι, ναι. Για παράδειγμα, στην Κρήτη βάλει απέναντι στον Οργανωτάκη. Τελευταία φορά δεν έβαλε η Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι.
0: Δεν τα ψηφίζουν δεύτερη επιλογή.
1: Αφού γιατί η υπερψηφίση είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Στην Θεσσαλονίκη θα βάλουν στον Αγγελούδη δεύτερο σταυρό. Στον Πειραιά θα βάλουν στον Μόραλ. Θέλω να σου πω.
1: Α, ναι, ο Νέα Δημοκράτη που αν κατεβάσει την Δημοκρατία
0: από ψήφιο. Τα πράγματα,
1: ναι, στον Πειραιά θα υφάλει δεύτερο τον Μόραλ ή θα βγει με
0: οπτικό. Το Δούκα θα τον βάλει για παράδειγμα ο Δημοκράτη.
1: Αυτό είναι πιο σωστό.
0: Καταλαβαίνω να σου πω. Είναι και ενδιαφέρον.
1: Έχει δίκιο. Λοιπόν.
0: Μαρία Καριστιανού.
1: Χθες λοιπόν, εγώ επειδή ήμουν στο στούντιο μέσα, ναι.
0: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που ήταν εκεί.
1: Α,
0: και
1: να πάμε εκεί,
0: και
1: να πάμε
0: λοιπόν, εκεί, να ακούσουμε μία πρώτα. Ναι.
1: Βάλε ένα ηχητικό από την κυρία Καριστιανού, αυτό που σου είπα το πρώτο.
2: Και το όνομα αυτού, Ελπίδα για Δημοκρατία. Ελπίδα, γιατί χωρίς την ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και δημοκρατία, γιατί χωρίς τη δημοκρατία οι άνθρωποι ασφικτιούν. Αυτός είναι η ανάγκη. Αυτό είναι που μας όθησε στη δημιουργία αυτού του κινήματος και αυτός είναι ο βασικός πυλώνας γύρω από το οποίο θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος, τα δικαιώματά του, το καλό του και το δημόσιο συμφέρον.
1: Βάλουμε και μια τζουρίτσα από τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος έκανε την προλόγηση και συντόνισε και την όλη την διαδικασία.
0: Αναστασία Μουτσάτσου, τραγουδίστρια.
1: Ναι, Αναστασία Μουτσάτσου. Για βάλει και λίγο το Θανάση τον Αυγερινό.
3: Αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες. Όποιος εγκληματεί να τιμωρείται, να λογοδοτεί και να τιμωρείται.
1: Ήταν ο Θανάσης, ήταν αυτός ο οποίος συντώνει. Κατερίνα Μουτσάτσου, έτσι.
0: Ναι,
1: η Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία είχε γίνει γνωστή πριν από χρόνια. Πάλι με ένα τραγούδι το 2012, νομίζω, και την είχαμε μάθει όλοι. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: Μια γνώμη θέλω να πω μόνο. Ξέρετε ότι εγώ στήριξα την Καριστιανό από όλες τις επιθέσεις που έχει δεχθεί, έμεσες, άμεσες, υπόγειες κλπ. Θέλω να πω ότι αυτό το κόμμα, κατά τη γνώμη μου, είναι κόμμα μιας κρίσης. Δεν βλέπω παραπέρα προοπτική όπως το κατάλαβα χθες με τις παρουσίες και με καμία λαοθάλασσα, απλώς έτσι, με κόσμο που στη συνέχεια έγινε πολύς και αρκετός.
1: Λοιπόν, τη δικιά μου θα σας την πω μετά, αν σας ενδιαφέρει.
0: Για όποιον. Μας ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, όμως ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκεί, τον έβλεπα χθες. Ήμουν στο στούντιο μέσα και κάναμε τις ζωντανές συνδέσεις και τον έβλεπα εκεί ακίνητο, δεξιά-αριστερά, πάντα από πάνω, κάτω, μέσα ήταν, έξω ήταν, παντού ήταν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Το χαιρέτησε και η πρόεδρος, έδωσε το χέρι του,
1: είναι
0: και δήλωση.
1: Παντού. Νομίζω ότι είναι ο πιο famous δημοσιογράφος, ρεπόρτερ που κυκλοφορεί στην αγορά.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
1: Και είναι τιμή μας που είναι φίλος μας και φίλος μας εκτός από συνάδελφος. Για πες Δημήτρη μας, τι γίνεται, τι έγινε.
4: Κατευθύνομαι τώρα στην Αθήνα γιατί θα έρθει εδώ η κυρία Καριστιανού. Μάλλον θα πάει στην Αθήνα η κυρία Καριστιανού στις 2 το μεσημέρι στον αεροπάγο σήμερα. Να υποβάλει την ιδρυτική διατήρηση της Ελπίδας για την Δημοκρατία. με τους συνεργάτες της. Ήταν ικανοποιημένη η κυρία Καρισιανού. Βέβαια η γενική εικόνα που σχηματίζουν όλοι είναι ότι η χθεσινή εκδήλωση δεν είχε τον κόσμο που περίμενα.
1: Δεν είχε τώρα. Κοίταξε να δεις. Εγώ ως τρίτος θα πω ότι δεν είδα και εγώ ιδιαίτερο κόσμο. Περίμενα πιο πολύ κόσμο. Στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερη πατρίδα της, συμβολισμοί.
0: Και καθόλου νέοι που είναι πάει πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Και καθόλου νέοι και νομίζω αυτό θα εκφραστεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει,
4: δεν είχε νέους ανθρώπους. Είναι ένα ακροατήριο πάντως το οποίο σε μεγάλο βαθμό από ό,τι μας έλεγαν και στη Θεσσαλονίκη μετακινείται
1: από
4: και προς τα κόμματα αυτής της κατηγορίας, τα μικρότερα κόμματα.
1: Ναι.
4: Περίμεναν παραπάνω, είχαν στήσει και τα video wall στην πλατεία Αριστοτέλους, είχαν κατεβάσει μικροφανικές εγκαταστάσεις μέχρι την Νίκης, δεν ήρθε τόσο πολύ κόσμος, βέβαια εδώ ήταν γεμάτο το Ολύμπιο, 600-700 θέσεων είναι αυτό το ιστορικό θέατρο. Ναι, και είχε και περίπου 200-300 ανθρώπους απ' έξω. Βέβαια, είχε επικοινωνία, όπως το είδαμε. Είχε την κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία ζήτησε αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η κυρία Μουτσάτσου μας είπε ότι μένει στον Καναδά, τώρα στην Ελλάδα.
1: Τη ζήτησε αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μάλιστα.
4: Ναι. Είχε διάφορα πρόσωπα και γιατρούς.
0: Εμείς θα έχουμε στη δεύτερη ώρα θα έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Ψημιάδη. Τον Μπανίκα εδώ στην
4: Ελλάδα. Είναι, είδαμε ο κύριος Σωσομιάδης. Δεν ξέρω αν είδατε, ήρθε εκεί, μας μίλησε και τα λοιπά. Δεν έμεινε βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι έχει και μία καταδίκη ο κύριος Σωσομιάδης τώρα που έχει αναστέλει σαν δύναμη μέσα στον εφετειακό βαθμό και είναι μεγάλη καταδίκη αυτή. Ήρθαν και διάφοροι καλλιτέχνες, άλλοι. Ήρθε ένας αγρότης ποιητής, ένας σχεδιαστής μόδας.
0: Ο γιος του Καλεντερίδη ήταν.
4: Ήταν ο Σταύρος Καλεντερίδης, βέβαια. Ήταν ο Σταύρος Καλεντερίδης, πολιτικός αναλυτής. Αυτός είναι και συνεργάτης της κυρίας Καρυφιανού.
0: Ήταν επίσης και ο Θανάσης Παπανικολάου, ένας πτέρυγος, ο οποίος ήταν στον Άκη και στον Βενιζέλο. Ήταν ο Βενιζέλος Άμυνας.
4: Ναι, υπάρχουν στελέχοι.
1: Και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, δηλαδή πρώην.
4: Ναι, και από το Πασόκ. Ήταν και κανένα δύο στελέχη από την Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο δάσκαλος ο κ. Βαμβακάς, ο οποίος. Ήταν εκεί. Πάντως το ακροατήριο γενικά, μάλλον συνεργάτες κυρίας Καρυφιανού, δεν συγκαταλέγονται πρόσωπα που έχουν απασχολήσει.
1: Ήταν ευχαριστημένη από τον κόσμο, Δημήτρη. Αλήθεια. Τώρα εσύ μπορείς να καταλάβεις, ρεπόρτερ, είσαι τόσα χρόνια καλύπτης. Ήταν ευχαριστημένη.
4: Θέλω να πω ότι ο προγραμματικός λόγος ήταν καλός. Ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν πολύ ικανοποιημένη.
1: Αν ήταν ευχαριστημένη στο επιτελείο από την ανταπόκριση του κόσμου, αυτό θέλω να πω.
4: Όχι.
1: Όχι, εντάξει.
4: Δεν ήταν ευχαριστημένη. Ήταν όμως ευχαριστημένος ο κόσμος από αυτά που άκουσε. Γιατί ξεχνάμε ότι απευθύνεται στον κόσμο της περιφέρειας, της Μακεδονίας. Και η κυρία Καρυφιανού πρόταξε δύο πράγματα. Την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό που πλήττει πάρα πολύ και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία και το αγροτικό ζήτημα. Είχαμε πολλούς αγρότες εκεί χθες.
1: Ναι,
4: αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή ήρθε και ο κόσμος και τα χειροκρότησε αυτά, σε αυτό. Στα υπόλοιπα δεν υπήρχε συμμετοχή και οι ίδιοι δεν είχαν κάποια έτσι ιδιαίτερη ικανοποίηση.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, πάει λοιπόν στον Άγιο Πάγο σήμερα να καταθέσει τα χαρτιά για να γίνει και επίσημα πολιτικό. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ρεπορτεράρα.
0: Μας πληροφορεί η Κατερίνα Πλατή, σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών Σουνίο, καραμπόλα με τρία αυτοκίνητα, ένα από τους τραυματίες πολύ σοβαρά. Λοιπόν. Να πω επίσης ότι δεν ήταν κανείς από το σύλλογο
1: των
0: Τεμπών. Έτσι, δεν ήταν κανείς. Και την Τρίτη, τη Δευτέρα, θα έχουν συνέντευξη τύπου όπου θα τοποθετηθούν επί του θέματος. Ο πρόεδρος, ο κ. Ασλανίδης και άλλοι. Επιχειρήσαμε και συνομιλήσαμε με αρκετούς.
1: Για να μιλήσουμε
0: εδώ. Αλλά μας είπαν την Δευτέρα αυτή είναι η απόφαση.
1: Επίσης, έχουμε ζητήσει από τον κύριο Αυγερινό να μιλήσουμε μαζί του.
0: Μας
1: υποσχέθηκε πως θα το κάνει. Το λέω για να είμαστε εντάξει ότι δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο να μας μιλήσει εκ μέρους της, αλλά δεν είναι δική μας ευθύνη, γιατί ζητήσα και την Αδία έχουμε ζητήσει και τον κύριο Αυγερινό.
0: Ο κύριος Αυγερινός μας είπε την τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε μαζί του ότι οι αποφασίσεις θα παίρνονταν αργά το βράδυ χθες για το ποιοι και πώς θα βγουν και πού θα βγουν.
1: Ελπίζω να μας τιμήσουν από εβδομάδα. Να την έχουμε την ίδια ή τον Θανάση τον
0: Αυγερινό. Να το προσπαθήσουμε πάντως.
1: Μαζί μας για την ψωμία, θυμάσαι που στο πάθος το πρωί. Δεν ήξερα τίποτα.
0: Το
1: έκανα μια εικασία. Λέω γιατί να μην δούμε και τον κύριο Ψωμιάδη εκεί. Τον είδαμε, ορίστε. Δεν είχα ιδέα, έτσι θέλω να πω.
0: Πολύ γρήγορα να πάμε στο διαφημιστικό χρόνο, διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε
1: τα γούρια σου.
0: Τα γούρια
1: σου, γάβρε. Λοιπόν, έλα πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπες στο box, διάλεξε 1.500 προσφορές, μία συν μία, μενού 5 ευρώ και παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε επιλογικά σημεία όπως το Golden Call και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στην Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Λοιπόν, να πω μόνο κάτι. Μετά τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη θα έχουμε την Ιωάννα Μάνδρου για την απελευθέρωση του Γιωτόπουλου. Ναι, ναι.
1: Του εγκεφάλου, θεωρητικά, έτσι, τις 17 Νοέμβρη.
0: Ναι, ναι, του καθοδηγητή. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξετάζει την ανέρεση της αποφυλάκησης.
1: Να κάνει ασκήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το κρατώ με αυτό. Αμέσως μετά θα μας δώσει πληροφορίες.
1: Ιωάννα
0: Μάντο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρπα, γρήγορα μεσολόγη, τελείωσε.

0: Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23-085.
1: Ωχ, χειραστήρια! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Μονανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι,
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Διαβάστε στην απογευματινή σαρωτική αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τρεις οικογένειες στο στόχαστρο, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Έλληνες επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο επιταχυντή ιόντων με λέιζερ που διαλύει τον καρκίνο. Σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Πώς θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός. Όλα τα βλέμματα στο Final Four της Αθήνας. Απόψε οι δύο ημιτελικοί. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Ο Μητσοτάκης λέει κυβερνάει, ο Σαμαράς ετοιμάζεται να φτιάξει κόμμα. Αν βρήκε ο Παπανδρέου γκόμε νεροσυνοδό, είμαστε επισήμως το 1992. Λίγο πιο νωρίς. Το ίδιο. Λοιπόν, ήταν σύζυγος τότε, δεν ήταν η κυρία Παπανδρέου. Λοιπόν, ευχαριστούμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας και καλό μας φίλο και τον δύο. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα και γούρι.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδουλάκη μας, καλημέρα Ευτύχη.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Εμείς δεν έχουμε αγωνία. Εσείς.
2: Τώρα σας βγάζουμε, όμως δεν το πάρουμε και τώρα το Κύπρο, θα σας ξαναβγάλουμε.
3: Θα έχουμε κάνει το καθήκον μας.
1: Ναι, δεν φτάνει.
3: Έχουμε τηρήσει τις παραδόσεις μας, έχουμε κάνει τα γούρια μας. Άμα δεν φτάνει το αυτό, εντάξει, θα κάνουμε.
1: Τα γούρια πιάνουν να είμαι και εγώ μέσα στη συζήτηση αυτή.
3: Απαραίτητος,
1: έτσι.
3: Φέτος σας φέραμε και εσάς.
1: Σωστά, σωστά.
2: Πάμε. Χριστιανού. Οι πρώτες
1: πώς το είδατε?
3: Εντάξει, δεν υπόθηκε τίποτα που δεν έχει ξανακουστεί. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν ένα ποτπουρί από διάφορα πράγματα που είχαν ακουστεί από την περίοδο της έντονης ριζοσπαστικοποίησης στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Ναι. Δηλαδή λίγο οι ξένοι, λίγο αντιμνημονιακός λόγος, λίγο αντισύστημα και τίποτα συγκεκριμένο. Βέβαια από ότι δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο δεν είναι, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα τις κάνει απαραίτητη ζημιά, διότι τέτοια κόμματα κρίνονται με βάση κυρίως το θυμικό και τις ψυχικές ταυτίσεις οι οποίες αναπτύσσονται και πολύ λιγότερο στη βάση προγραμμάτων. Κανένας από αυτούς που πήγαν εκεί που έβλεπαν θετικά το εγχείρημα δεν το έβλεπαν επειδή το

0: το οικονομικό του πρόγραμμα. Αλλά ήταν επειδή εξέφραζε την οργή του, το θυμό του, την απογοήτευσή του απέναντι στο σημερινό πολιτικό σύστημα. Και αυτό είναι η δύναμη η οποία τροφοδοτεί το συγκεκριμένο εγχείρημα.
1: Ευτυχή. Αν το τοποθετήσεις γεωγραφικά, είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είναι υπερβατικό στο σύστημα, στο σύνολό του. Πού ακριβώς το τοποθετείς?
2: Και ποιες είναι, να το προσθέσουμε, και ποιες είναι, νομίζεις εσύ, οι δεξαμενές του, οι βασικές, στις οποίες θα απευθυνθεί?
0: Ωραία, να τα πάρουμε τη σειρά, γιατί ναι, είναι πολύ κομβικά αυτά. Αν πάρουμε τη ρητορική του με βάση, ας πούμε, τους γενικούς κανόνες της πολιτικής επιστήμης, έτσι, ναι, την ανάλυση του πολιτικού λόγου, θα έλεγες ότι είναι πιο κοντά στο χώρο της ριζοσπαστικής δεξιάς. Ναι. Όμως, η ρητορική αυτή στην Ελλάδα καλλιεργήθηκε πολύ λιγότερο από κόμματα εκείνου του χώρου, με εξαίρεση του Σανέλη για ένα μικρό διάστημα, και κυρίως καλλιεργήθηκε από κόμματα της αριστεράς και κυρίως τα αντισυστημικά κόμματα της περίοδου της κρίσης. Η ρητορική αυτή στην Ελλάδα αναπτύχθηκε, ας πούμε, από στελέχη, ας πούμε, του παλαιού Πασόκ. Είχαμε ακούσει αντίστοιχη ρητορική. Άρα δεν είναι, η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες, δεν είναι κατά αναλογία με πώς ήταν τα κόμματα. Δηλαδή στην Ελλάδα, ας πούμε, η τυπική σοσιαλδημοκρατία, το Πασόκ ήταν στα τελευταία χρόνια της ισχύως του.
1: Την τελευταία θητεία του Παπανδρέου μετά το 90 και κυρίως με το Σιμίτη.
0: Ακριβώς. Άρα στην πρώτη φορά δεν μπορείς να πει, λοιπόν, ότι η ρητορική η οποία είχε το Πασόκ με τα πρώτα χρόνια του έμοιαζε αρκετά με τη ρητορική τώρα που έχει με κόμμα Καριστιανού ή κόμματα, ας πούμε, της ριζοσπαστικής δεξιάς. Ειδικά σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τον αντισυστημικό και έτσι έντονα εθνοκεντρικό λόγο του. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι η Καριστιανή.
1: Άρα η εκτίμηση είναι.
0: Παίρνει οριζόντια η Καριστιανή.
1: Το ίδιο παίρνει οριζόντια.
2: Αυτό για τις δεξαμενές τώρα.
0: Δούμε, ναι, το δούμε που θα γίνει. Παίρνει πάνω οριζόντια. Και χτυπάει αρκετά και τα κόμματα, ας πούμε, του αριστερότερα της Νουδού, γιατί αυτά έστησαν το αφήγημα της Καριστιανού.
1: Και την Νουδού.
0: Αυτά φούσκωσαν την Νουδού. Εξαρτάται από ποια Νουδού. Θεωρώ ότι την τωρινή Νουδού, την Νουδού από το 24 και μετά, από το 23 και μετά, η φθορά της Νουδού, η κάμψη, ξεκίνησε ουσιαστικά από τα τέλη του 23.
1: Ναι.
0: Τη σημερινή Νουδού θεωρώ ότι δεν την ακουμπά.
1: Αυτούς που έχουν μείνει τώρα να δηλώνουν ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, λες, έτσι.
0: Έχουν μείνει τώρα, ναι, ή ας πούμε και ένα μικρό κομμάτι από αυτούς οι οποίοι δεν την ψήφισαν στις ευρωεκλογές, δεν θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, αλλά προφανώς δεν είναι άνθρωποι που έχουν αποκοπεί τελείως.
1: Το Πασόκ.
0: Από την Νουδού όμως του 41%.
1: Ναι.
0: Προφανώς και υπάρχουν απορίες. Το Πασόκ, ένα κομμάτι. Πάνω στο πλήτη. Τα υπόλοιπα κομμάτια τα πλήττει όλα. Περισσότερο βεβαίως φαίνεται ότι πλήττει. Αυτό φαίνεται νομίζω και στη δυνητική ψήφο. Πλήττει περισσότερο με κομμάτια Βελόπουλου, Κωνσταντοπούλου.
1: Και την νίκη εδώ ο κύριος Νατσιός ουσιαστικά μας είπε: είμαι έτοιμος να συνεργαστώ μαζί της. Να πάμε μαζί.
0: Ακριβώς. Αλλά είναι αφιλές να πιστέψει κάποιος.
1: Δεύτερη θέση.
0: Και τώρα αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Αυτό θα είναι το ερώτημα του επόμενου διαστήματος και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε και άμεσα απάντηση. Δηλαδή, εκτιμώ ότι στις πρώτες έρευνες που θα βγουν θα είναι λίγο πιο μπουσταρισμένα τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα.
1: Τσίπρας Καριστιανού.
2: Θα δούμε πιο μεγάλα ποσοστά από αυτά. Τι εννοείς πιο μπουσταρισμένο?
0: Όταν βγαίνει κάποιος με το που το εμφανίζεται, είναι λίγο το καινούργιο κοσκινάκι μου και που να σε κρεμάσω. Δηλαδή θυμάστε ότι όταν είχε βγει ο κ.
1: Ανδρουλάκης στο Πασόκ, ναι, είχε πάει στο 20%.
0: Είχε πάει στο 18%.
1: Ναι, κοντά στο 20%.
0: Μετά προσδιορίζεται. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η εικόνα καθαρή για το πού πάνε τα πράγματα και πότε θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, νομίζω ότι θα έχουμε στις έρευνες πριν το τέλος του καλοκαιριού. Δηλαδή θα μπουν τώρα τέλη Μαΐου οι πρώτες, μέσα Ιουνίου, τέλη Ιουνίου οι δεύτερες. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε δύο γύρους δημοσκοπήσεων για να δούμε πού κατασταλάσσει το πράγμα. Και αυτό θα έχει να κάνει και με τον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση, αλλά και με το κόμμα Καριστιανού. Γιατί κάποια πράγματα θα γράψει στις έρευνες που θα βγουν τώρα αυτή την περίοδο. Πρέπει να δούμε τη δεύτερη, πρέπει να δούμε τις τρίτες, για να δούμε αν η πορεία που έχει.
1: Πάντως οι πρώτες που θα γίνουν εκ των πραγμάτων θα επηρεάσουν. Έτσι δεν είναι άλλο πράγμα να σου δίνει 7%, αλλά να σου δίνει 15%
0: βέβαια,
1: στον κόσμο. Θέλω να πω, οι πρώτες δημοσκοπήσεις ήταν καθοριστικές.
2: Ο διψήφιος με το μονοψήφιο είναι.
0: Σίγουρα θα είναι. Αλλά ακόμη πιο σημαντική θα είναι η δεύτερη. Γιατί αν στη δεύτερη το 7 σου έχει γίνει 6 ή σου έχει γίνει 9.
1: Σωστό.
0: Είναι και δυναμική. Οπότε νομίζω θα πρέπει να δούμε δύο κύκλους δημοσκοπήσεων τουλάχιστον, 2 με 3 κύκλους δημοσκοπήσεων. Και να δούμε ποιες είναι οι τάσεις. Γιατί εκεί θα κρατήσει. Δεν είναι το σημείο.
1: Αν σας ζητήσω να μας κάνεις μια πρόβλεψη γι' αυτό. Όχι για το μάτσι, γι' αυτό.
0: Για το μάτσι δεν έκανα και μου ζητούσε.
1: Και δεν είναι γούρι.
0: Έχω την αίσθηση. Όχι, ποτέ, ποτέ. Έχω την αίσθηση ότι. Και εξαιρετική μου εκτίμηση και παίρνω λίγο το ρίσκο. Εγώ θεωρώ ότι το τελευταίο διάστημα ένα μικρό προβάδισμα και λίγο περπατησία έχει ανοίξει το Πασόκ. Όχι θεαματική, αλλά σε όλες τις έρευνες του τελευταίου τριμήνου το βλέπαμε ότι κάτι τσιμπούσε, δηλαδή 0,3, 0,7, κάτι όπως ψηλό έπαιρνε. Θεωρώ ότι ας πούμε, τα στελέχη με τα ξέμπαρκα εντός εισαγωγικών που υπήρχαν στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς πήγαιναν προς το Πασόκ. Δεν ήταν οι προσωπικότητες που θα σου αλλάξουν το πράγμα, αλλά αυτό κάτι έδειχνε. Δηλαδή κάτι ήταν ότι γινόταν σαν να κάνει ένας πόλος. Τώρα, αν αυτό το αφισβητήσει ο κύριος Τσίπρας, θα το δούμε. Το Πασόκ έχει το πλεονέκτημα ότι είχε αυτό το διάστημα είχε ένα θεσμικό προβάδισμα λόγω του ότι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και έχει και μια ιστορικότητα ως χώρος. Το έχουν ψηφίσει πολλές φορές οι Έλληνες στο παρελθόν, οπότε κάποιοι ήταν εύκολο να ξαναπάνε εκεί. Απ' την άλλη, ο κύριος Τσίπρας έφυγε με ένα ποσοστό το οποίο, αν το πάρει τώρα, ίσως να είναι ικανό το να του δώσει τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, αν πάρει το ποσοστό το οποίο είχε όταν έφυγε. Βεβαίως από τότε έχει κυλήσει νερό στα βλάκια. Έχει φθάρει ο κύριος Τσίπρας, έχει μπλακεί σε ιστορίες και με τον ΣΥΡΙΖΑ τη διάλυση, η οποία του έχει προκαλέσει φθορά, τον μπες βγες, ποτέ δεν κάνει καλό. Θα το δούμε. Εγώ θα ήμουν επιφυλακτικός, αλλά δεν θα ξέγραφα το Πασόκ στη δεύτερη θέση, παρά το ότι σε πρώτη φάση μπορεί να φανεί ότι έχει τη μεγαλύτερη φθορά από τους δύο.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευτύχη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Σε μια πρόβλεψη, για το Ολυμπιακό Σαφενέρ.
2: Για το άλλο, κάνει.
1: Ρεάλ Βαλένθια.
2: Το Ρεάλ
0: Βαλένθια. Εγώ θα βλέπω τη Βαλένθια λίγο καλύτερη. Έδειξε ότι έχει μέταλλο.
2: Δεν παίζει και ο Ταβάρες.
0: Δεν παίζει ο Ταβάρες. Φαίνεται ότι είναι σε καλό φεγγάρι.
1: Να σου πω, πώς το κρίνεις? Λένε ότι θα έχουμε ελληνοτουρκικό πόλεμο στο πρώτο και στο δεύτερο ισπανικό εμφύλιο. Όλοι ιστορικοί.
0: Είναι ιστορικό αθλητικό φαίνεται.
2: Θα πας φυσικά, έτσι. Δεν το συζητάμε. Καλά, σιγά μην δεν πηγαίνεις. Λοιπόν, εντάξει, έγινε.
1: Παρακολουθήστε καλά. Πληροφορήθηκε ότι ετοιμάζεται να πάει και ο πρωθυπουργός με τον ιό του τον Κωνσταντίνο.
2: Α, μάλιστα. Εντάξει, οκ. Θα πάρει το ρίσκο. Όχι, δεν ρίσκο.
1: Δεν παίζει.
2: Άμα πάει καλά.
1: Ναι.
2: Άμα δεν πάει. Και έχει δημοσκοπήσει τώρα. Παίρνει μεγάλο ρίσκο. Είναι πολύ Ολυμπιακή. Είναι η Ελλάδα.
1: Λοιπόν.
2: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς διαφορετικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητα έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλία προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr. Για άλλη μαγρήγορα επιστρέφουμε, έχουμε πράγμα σήμερα. Now is the time. So something's right.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Νομίζω πάμε κατευθείαν. Ναι, ναι.
2: Μπορούμε να πάμε στην συνάδελφο, την Ιωάννα Μάντρου. Καλή σου μέρα, Ιωάννα.
3: Καλημέρα, Ιωάννα.
4: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αμήν.
3: Γιωτόπουλος, τελευταίες πληροφορίες.
2: Τι γίνεται.
4: Λοιπόν, αποφυλακίστηκε χτες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, δηλαδή Δευτεροβάθμιου Δικαστικού Συμβουλίου.
2: Ναι.
4: Ήταν αρνητική η πρόταση του εισαγγελέα στο πρωτοδικείο.
2: Ναι.
4: Αρνητική η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου στο πρωτοδικείο.
2: Ναι.
4: Αρνητική η απόφαση του εισαγγελέα στο εφετείο.
2: Ναι.
4: Τρεις αρνήσεις. Θετική η απόφαση των δικαστών που τον βγάλανε.
2: Πόσοι είναι αυτοί οι δικαστές?
4: Τρεις.
2: Τρεις είναι, μάλιστα.
4: Ένας πρόεδρος υπετών και δύο εφέτες.
2: Ναι.
4: Τώρα.
2: Ανώτατοι δικαστές, ναι.
4: Από χθες το μεσημέρι, γιατί εμείς το μάθαμε το βράδυ, πληροφορηθήκαμε ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου ήδη δρομολόγησε, ο κύριος Τζαβέλας, η μελέτη αυτής της απόφασης προκειμένου να ασκηθεί ανέρεση. Δηλαδή η απόφαση αυτή να εξαφανιστεί και να ξαναπάρει ο Γιωτόπουλος μέσα.
2: Ναι.
4: Έχει δοθεί ήδη εντολή σε έναν εισαγγελέα του Αριουπάγου που λέγεται Σοφοκλής Λογοθέτης,
2: ναι,
4: να μελετήσει την απόφαση σύντομα, σύντομα δηλαδή τις προσεχείς ημέρες,
2: mm-hmm,
4: δεν νομίζω θα προλάβουν σήμερα,
2: ναι,
4: Δευτέρα, Τρίτη.
2: Το σκεπτικό εκεί, δηλαδή του...
4: Το σκεπτικό,
2: ναι, ναι.
4: Να, και αν ασκηθεί ανέρεση...
2: Τι γίνεται, γυρίζει πίσω.
4: Η ανέρεση αυτή συζητείται στον Αριουπάγου,
2: ναι,
4: και μα αν γίνει δεκτή, που πιθανολογείται μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει,
2: ναι, αυτό,
4: αλλά με τρεις αρνητικές και τόσους πολλούς να έχουν πει όχι, πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτή.
2: 1100 λόγο.
4: Ναι, ο Γιωτόπουλος θα ξαναμπεί μέσα.
2: Άρα χθες βγήκε βέβαια, έτσι δηλαδή έγινε άμεσα αυτό.
4: Βγήκε, βγήκε.
2: Πήγε σπίτι του, ναι, ναι, ναι. Έχει πάρει άδειες αυτό το διάστημα, έχει πάρει άδειες, σίγουρα έχει πάρει άδειες. Και εγώ τον έχω πετύχει μία φορά και σε νοσοκομείο.
4: Ναι,
2: τον έχω πετύχει σε νοσοκομείο.
4: Τώρα, πόσο καιρό θα μείνει μέσα είναι το ερώτημα.
2: Αυτό,
4: ναι. Το ξαναβάζεις μέσα, πόσο καιρό.
2: Πόσο είναι και αυτός και οι άλλοι τρεις που είναι μέσα.
4: Ακριβώς, πόσο, ένα και κάτι. Διότι στα 25 χρόνια,
2: ναι,
4: που όταν συμπληρωθούν, βγαίνουν κανονικά, διότι ο νόμος, ο τελευταίος από τις τελευταίες χρονιές που είχε γίνει, γιατί πρώτα ήταν στα 20,
2: ναι,
4: θυμόσαστε που είχε γίνει μεγάλη φασαρία επί ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει ο Κουφοντίνας, δεν βγαίνει ο Κουφοντίνας,
2: ναι,
4: άλλαξε ο νόμος, από τα 20 τους πήγαν στα 25,
2: ναι.
4: Οι πολυισοβήτες βγαίνουν μετά από 25 χρόνια κάθε.
2: Τώρα είναι μέσα ο Κουφοντίνας και οι δύο ξηροί, σωστά.
3: Ναι,
4: οι δύο
3: ξηροί.
4: Ναι, ναι. Μετά τα 25 δεν μπορείς να τους κρατήσεις.
2: Ναι, ναι.
4: Απαγορεύεται.
2: Άρα
4: τέλος.
2: Έτσι κι αλλιώς λες ότι ο Γιωτόπουλος και να γυρίσει πίσω σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει βγει έξω.
4: Ένα και κάτι, νομίζω ένα και κάτι μήνες είναι.
2: Ένα και κάτι μήνες, ναι. Αυτό,
4: το, θέμα το, δεν, ναι, είναι, το θέμα δεν είναι τυπικό εδώ. Βγήκε ένα χρόνο νωρίτερα.
2: Ναι.
4: Το θέμα εδώ, κατά τη γνώμη μου,
2: mm-hmm,
4: είναι ουσιαστικό. Ποιο, ναι, είναι το ουσιαστικό? Το ουσιαστικό είναι ότι αυτό που είπε ο αείμνηστος Καραμανλής για τις προτέτεις του πραξικοπήματος, τα ισόβια είναι ισόβια,
2: ναι,
4: και τα ισόβια μείναν ισόβια, ναι, δεν τα πείραξε κανένας, και για αυτούς όταν λέμε 25 χρόνια πρέπει να είναι 25 χρόνια. Διότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταδικαστεί κατά τη γνώμη μου.
2: 15-16 δολοφονίες, ναι.
3: Ανεξαρτήτως, Ιωάννα, αν υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι υγείας κλπ.
4: Αλλά αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας είναι άλλο θέμα.
3: Γιατί νομίζω, άλλο θέμα, ότι ήταν, νομίζω ότι ήταν ένας από τους λόγους. Νομίζω 82 ετών.
2: Εγώ το πέτυχα το Γιωτόπουλο πριν από ένα χρόνο στο Σωτηρία.
4: Δεν έχω δει το βούλευμα,
2: ναι,
4: για,
2: ναι,
4: να,
2: ναι,
4: δω.
2: Αυτό
4: εάν ενήκε και κάποιους λόγους υγείας, άλλο το λόγι υγείας,
2: mm-hmm,
4: και άλλο το λόγι ηλικίας.
2: Mm-hmm.
4: Η ηλικία οπωσδήποτε μετράει όταν είναι ένας άνθρωπος υπερήλικας, αλλά εδώ πρέπει να σταθμίσει κανείς και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα κατά της δημοκρατίας. Δεν, mm-hmm, είναι μία δράση εγκληματική οποιαδήποτε, όπως είναι και στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής.
2: Ναι, ναι.
4: Είναι τα σκεπτικά των αποφάσεων αυτών διαλαμβάνουν και αυτό το κεφάλαιο.
2: Ναι.
4: Δεν σου λέει σκότωσες, είσαι ένας που σκότωσε πολλούς, σκότωσες πολλούς και στράφεις κατά της δημοκρατίας.
2: Ναι. Λέει, στέλνει ένα μήνυμα ακροατής και λέει ο Πατακός βγήκε και έζησε μέχρι τα 105. Το είχα ξεχάσει αυτό, έτσι είναι, όντως.
4: Ναι, καλά. Ο Πατακός βγήκε, δεν βγήκε πρόωρα.
1: Όπως επίσης και κάποιοι από αυτούς πεθάνανε γιατί δεν ζητήσαν να κάνουν χάρη. Δεν κάνανε καν έτσι χάρη.
4: Και ούτε και τούτοι εδώ έχουν ζητήσει μεταμέλεια.
1: Ναι, ναι.
4: Δεν έχουν μεταμεληθεί. Αν είχαν μεταμεληθεί, η πολιτεία ενδεχομένως θα ήταν υποχρεωμένη να τους αντιμετωπίσει όπως έγινε στην Ιταλία.
1: Ναι.
4: Γιατί πρέπει να έχουμε και το παράδειγμα της Ιταλίας.
1: Ναι,
4: όπου μεταμεληθέντες για τις ερυθρές ταξιαρχίες βγήκαν έξω.
1: Ναι, καλά, και ήταν και εκατοντάδες μέσα, δηλαδή ήταν πολύ πιο μεγάλη οργάνωση.
4: Ναι, καλά, ήταν πολύ πιο μεγάλη, αλλά υπήρξαν όμως και μαζικές μεταμέλειες.
1: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι, ισχύει αυτό όπως ακριβώς το λες. Και πολιτικές δολοφονίες βεβαίως υπήρξαν έτσι, όπου με κορυφαία του Άλντο Μόρο. Λοιπόν, απλώς ήρθε απότομα, δηλαδή δεν γίνεται συζήτηση, δεν είχε γίνει καμία συζήτηση αυτές τις μέρες. Το μάθαμε εμείς τουλάχιστον
4: απότομα. Δεν είχε ασχοληθεί και κανένας με την περίπτωσή του. Είχε υποβάλει 5 αιτήματα.
1: Σωστά.
4: Ναι. Και 5 αιτήματα. Το 5ο οδήγησε σε θετική απόφαση. Σας είπα βέβαια ότι τις θετικές αποφάσεις προηγήθηκαν πολλές.
1: Θα χρειαστούν μερικές μέρες λες, για να ληφθεί αυτή η απόφαση κατά πάσα πιθανότητα και θα δούμε τελικά αν θα γυρίσει
4: θέμα,
1: πίσω.
4: Ναι, είναι θέμα από τον εισαγγελέα λίγο ημερών.
1: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω τώρα πότε θα συνεδριάσει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Γιατί
1: ναι, ναι.
4: Αυτές οι διαδικασίες δεν είναι αύριο το πρωί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα. Ιωάννα Μάνδρου.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εσύ το ίδιο, να είσαι καλά. Έχει κανένα τραγουδάκι να βάλει. Βάλει κανένα τραγουδάκι και μετά πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσκα.
3: Και επαναρχόμαστε.
1: Και επιστρέφουμε, έχουμε πολλά μηνύματα από εσά. Σα καλημερίσουμε, τα πούμε, τα κουβεντιάσουμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αναίρεση στην απόφαση για αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο Γιωτόπουλος, που αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, είχε καταδικαστεί το Μάιο του 2007 από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθριξη για επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Νέα με τοπική σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ στη Βουλή κατά τη συζήτηση της πρότασης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να επικαλεστεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας, οπότε απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Διπλωματικός πυρετός για να έρθουν τα αγκάθια στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν και να τερματιστούν οι εχθροπραξίες. Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται συγκρατημένη αισιόδοξη, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι διαφορές έχουν αμπλυνθεί. Τις επόμενες ημέρες το Οικονομικό Επιτελείο θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα ενσωματώνει το πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτό εντάσσεται διάταξη για την επιστροφή 2 ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, νέο αυστηρό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί και δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεις για παλιές οφειλές. Σε μια Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ενώ θεσμοθετείται η ηλεκτρονική ψηφοφορία σύμφωνα με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 4 Ιουνίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Σήμερα η Μαρία Καριστιανού θα μεταβεί στον Αριοπάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία που ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη. Ένας νεκρός και 2 τραυματίες σε τροχείο 3 οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Κοροπή. Στη Διεθνή Ενημέρωση για πιθανά σεξουαλικά εγκλήματα διερευνάται ο πρίγκιπας Άντριου, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague που φιλοξενείται στην Αθήνα. Στις 9 το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Αυτό, λέει το τραγούδι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Βασίλης Κουρίς, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Δημήτρης Κύριος μας τιμάμε την παρουσία του αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επίσης μας τιμάμε με την ακρόαση. Δύο καλοί μας φίλοι, βέβαια Μπενέκου και Μανώλης Κοτάκης. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά, και στους δύο να περάσετε καλά. Λοιπόν.
1: Θέμα απόλυτης πλειοψηφίας για την εξεταστική θέση τη Νέα Δημοκρατία.
0: 150,
1: αλλά λέει όχι.
0: Ναι, άρα τι θα γίνει σήμερα. Άρα λοιπόν τι θα γίνει σήμερα, γιατί είναι σήμερα στη Βουλή, ναι, η συζήτηση της πρότασης που έχει γίνει για σύσταση εξεταστικής, ναι, επιτροπής για τις υποκλοπές.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν έχει κάλπες όπως η χθεσινή συνεδρίαση. Είναι μυστική, είναι φανερή ψηφοφορία. Έτσι. Χρειάζεται όμως για να περάσει η πρόταση 151, επειδή η Νέα Δημοκρατία επικαλείται ότι είναι επίπτυση της διατάξης περί εθνικού θέματος. Το εθνικό, ναι, ναι, θέμα για να γίνει εξεταστική χρειάζεται 151.
1: Δεν ισχύει δηλαδή το 120 που μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, που έχει γίνει τελευταία και δίνει τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση με τις δικές της ψήφους να γίνει εξεταστική.
0: Άρα το αναμενόμενο δεν θα γίνει στην εξεταστική για τις υποκλοπές.
1: Ναι, δεν θα έχουμε διαφοροποιήσεις, γιατί είναι φανερές.
0: Γιατί είναι φανερές ψηφοφορίες αυτό, ή αν δεν αποχωρήσει κιόλας η Νέα Δημοκρατία, για να προλάβουν να πάνε και στις περιφέρειες τους οι βουλευτές. Ναι, ναι, γιατί είναι και Παρασκευή μέρα που φεύγουν για τις περιφέρειές τους. Η συζήτηση θα γίνει, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Και θα υπάρχει και μια ένταση χθες. Χθες είχε πολύ ένταση συζήτηση, εσύ.
1: Εντάξει, παιδί.
0: Άκουσε τον κύριο Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, έβαλε τον Κωνσταντοπούλου.
0: Είχε μια κόντρα για
1: τον κύριο Φλωρίδη.
0: Με τον κύριο Φλωρίδη, συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. Είχε μια πολύ έντονη κόντρα. Για... αυτό, ναι, εδώ, ναι. Αυτό εδώ είναι, κύριε Πρόεδρε. Αν μπορεί. Εδώ μπορεί να το ρίξει. Για ρίξει τον. Ναι, ναι, ναι.
2: Έκανα δημόσιες δηλώσεις για όσα έγιναν εχθές στην Επιτροπή που είναι άκρος αποκαλυπτικά. Που δεν είναι απόρριτα, γιατί και ο διοικητής της ΕΕΠ ουδέν απόρριτο επικαλέστηκε, αλλά αντίθετα αποκάλυψε ποιο παρακράτος είστε.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
2: Και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή. Και πολλές αθλήτριες, καλλιτέχνηδες, επιφανείς προσωπικότητες στη γη τις λένε τρελές. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, πάτε σε ρωτήση, κυρία.
1: Εγώ με τον Κωνσταντίνο, έτσι το συζητάμε. Ο άνθρωπος τρελάθηκε.
0: Κυρίκου.
1: Τρελάθηκε, είδε όλους αυτούς που ξαφνικά ήταν, ξέρεις, κατά του πυνθή, φανφάρα και λοιπά, τον έχουν καλέσει.
0: Ναι, στο σπίτι του.
1: Τρελάθηκε μετά από ακομίριση. Γιατί κερδίσαν το λαχείο και άλλαξαν ταξική συνείδηση.
0: Και η ταξική συνείδηση τους επέβαλε να ακούνε ποιήση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Του ποιητή φανφάρα. Του ποιητή φανφάρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μαύρα κοράκια. Θα το βρει, δεν μπορεί να μην το βρει. Κάπου θα το βρει ο Κύρκος εδώ πέρα. Σιγά μην το βρει.
1: Ναι, ναι.
0: Που τον έκανε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, νομίζω. Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά. Δεν κάνω λάθος, ε. Ο Μιχαλακόπουλος, ναι, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος.
1: Μιχαλακόπουλος
0: ήταν τη σώμα. Ναι, ρε, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος.
4: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι προμηνάνε τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Και χειροκροτούσε το πλήθος από κάτω, έτσι. Και ανέβηκε σαν το γάτο στο παγκάκι. Λοιπόν, είχε ανέβει στο παγκάκι, είχε ανέβει στο ίντερνετ μου μέσα. Στο εκεί ανέβηκε στον καναπέ.
1: Τι έκανε εκεί, τον κόκορα. Τον κόκορα,
0: πράγμα. Ξαναθυμήθηκε τον κόκορα του ψυχιατρίου. Μου να απάντησε όμως, η ζωή δεν το άφησε να απαντηθώ, έτσι. Είπε ότι είμαι η Ζον Μπαρκ, η Λοάρα της Λορένης.
1: Επειδή έψαξα το διάλειμμα να δω πιο λεπτομερό στον Βασίλη Λαμπρόπουλο, τι κάνει οι κάμερες. Παρουσιάζει ευαισθησία στην παραβίαση του κόκκινου. Οι κάμερες αυτές της τεχνητής νοημοσύνης που μπήκαν τώρα τελευταία.
0: Και παραγωγή κυκλοφορία.
1: Μπράβο. Παρουσιάζει ευαισθησία στην παραβίαση του κόκκινου ακόμα και για λίγα εκατοστά, ενώ δεν συνυπολογίζει τις τυχόν ρυθμίσεις από τους τροχονόμους. Επιπλέον, για να βρει την υπερβολική ταχύτητα, μετρά χρόνους διέλευσης από τις έξυπνες κάμερες και καταγράφει, χωρίς νομοθετικό υπόβαθρο, αμφισβητούμενος μέσους όρους ταχύτητας. Σημαντικά λάθη γίνονται και με τη χρήση ζώνης, όπου μια μαύρη μπλούζα, η αντανάκλαση του φωτός, ένα πέτο ή ένα κασκόλ μπορεί να καλύπτει τη ζώνη, οδηγεί στις ασφαλμένες καταγραφές και διατυπώσεις. Υπήρχε μια κρίση, λέει, που έδειχνε ότι υπήρχε συνοδικός δίπλα, δεν υπήρχε.
0: Α,
1: το είδαν οι αστυνομικοί όταν το εξέτασαν. Και λέει ότι τώρα Έχουμε 13.000 κρίσεις κλήσεις με παραβάσεις που κατέγραψαν οι κάμερες. Ελέγχθηκαν 5.500 από αυτές. Οι σωστές διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ήταν μόνο οι 400. Από τις 5.500 δηλαδή, ήταν 400. Περίπου 3.800 απορρίφθηκαν, γιατί αυτές αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα με τον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας που δεν υπολογίζεται νομοθετικά. Και λέει ότι αν πάνε κανονικά και μπουν όλες οι κάμερες και χρειάζονται να κάνουν αυτή τη δουλειά οι τροχονόμοι, δεν θα κάνουν τίποτα άλλο οι άνθρωποι.
0: Άρα
1: λοιπόν θα γίνουν διορθώσεις προφανώς, έτσι.
0: Λοιπόν, για το κόμμα Καριστιανού είπαμε αναλυτικά στο πρώτο μου κομμάτι της εκπομπής. Νομίζω ότι έχουμε την κυρία Χριστίνα Ρίγου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Με μεγάλη χαρά και θα μας πει, επειδή έχει συνέφιασε ψηλή βροχούλα, έπιασε, δεν ξέρω αν έπιασε ακόμα, αλλά βλέπω ότι έχει συνεφιάσει έξω. Και το Σαββατοκύριακο γενικά θα είναι, το Παρασκευοσάββατο θα είναι.
1: Εχειρασία.
0: Εδώ είναι μαζί μας η κυρία Ρίγου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, την Μετεωρολόγο του Μέγκα. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα και από μένα. Πράγματι δεν θα είναι ένα έτσι καλοκαιρινό Σαββατοκυριακό όπως θα θέλαμε. Μας θα έχει χαλάσει ο καιρός όλη την εβδομάδα. Θα κλείσει και η εβδομάδα με βροχές, με άστατο καιρό, με πιο ανοιξιάτικο καιρό με την έννοια της ατμοσφαιρικής αστάθειας, με τις μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Βέβαια από σήμερα ήδη έχει συννεφιάσει και εδώ στην Αθήνα. Περιμένουμε βροχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή από τις προμεσημβρινές ώρες τώρα μετά τις 11-12 θα αρχίσει να ψυχαλίζει και θα συνεχίσει να βρέχει μέχρι και αύριο το απόγευμα, ασθενώς μεν, μόνο τα μεσημέρια και τα απογεύματα και σήμερα και αύριο.
0: Καλοκαιρινό φαινόμενο αυτό είναι.
5: Είναι ανοιξιάτικο καθαρά.
0: Όπου
5: εκεί πέρα που μεγιστοποιείται η θερμοκρασία το μεσημέρι και το απόγευμα, δημιουργείται αστάθεια. Οπότε εκδηλώνονται και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Οπότε για σήμερα και για αύριο μπορώ να πω ότι στην Αθήνα δεν θα είναι ο καιρός για μπάνιο. Αφήνω ένα παραθυράκι για την Κυριακή, γιατί αν και θα υπάρξει πάλι αστάθεια, δηλαδή με μεσημεριανές βροχές, με κάποιο πιο συννεφιασμένο καιρό το μεσημέρι της Κυριακής, ίσως στην Ανατολική και Νότια Αττική ο καιρός να είναι καλύτερος και πιο καλοκαιρινός, πιο ηλιόλουστη τη μέρα, που είναι και το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας. Γενικά πάντως, και στην υπόλοιπη χώρα σήμερα, στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, στα νησιά του Αιγαίου, περιμένουμε βροχές. Όχι κάτι επικίνδυνο, απλά επειδή διανύουμε έτσι το δεύτερο, τις τελευταίες μέρες του Μαΐου, περιμένουμε έτσι πιο ηλιόλουστο στο σκηνικό, δεν θα το δούμε. Οι άνεμοι θα είναι ήπιοι, μέτριοι μάλλον, μέχρι 5 το πολύ 6 γκοφόρ. Και η θερμοκρασία είναι λίγο χαμηλότερη από ό,τι μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή και αύριο θα δούμε το θερμόμετρο, αν σήμερα φτάσει στην Αθήνα έως 25 βαθμούς, 26, αύριο θα είναι 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω.
0: Για να το συγκεκριμένοποιήσουμε λιγάκι, ομπρελίτσα από τι ώρα σήμερα στην Αττική ακατά κάποιος?
5: Ομπρελίτσα, όσοι φύγουν και τώρα από το σπίτι, καλό θα είναι να έχουν μια ομπρέλα, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή θα βρέξει.
0: Λασποβροχή δεν θα είναι πάντως, θα είναι κανονική.
5: Λασποβροχή όχι, έχουμε ένα καθαρό βοριά. Ο οποίος θα παραμείνει για την επόμενη εβδομάδα. Να σας πω μια τάση του καιρού την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι καλύτερος. Δηλαδή θα δούμε περισσότερο ήλιο, οι μπόρες θα περιοριστούν, δεν θα εξαφανιστούν, δεν θα υποχωρήσουν εντελώς, αλλά δεν θα μιλάμε για έντονη αστάθεια. Και από τα μέσα της εβδομάδας θα είναι και πιο καλοκαιρινές.
1: Άρα δηλαδή τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
5: Φαίνεται ότι θα είμαστε καλά. Φαίνεται ότι θα πάμε πιο καλοκαιρινό mood.
1: Θα κάνουμε και μπάνιο.
0: Λοιπόν.
5: Έτσι, ελπίζουμε.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Ρίγου, να είστε καλά.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγα μηνύματα.
1: Βεβαίως.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Γεωργία. Λέει μια γλυκιά καλημέρα και στους δύο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε νικήσει Ολυμπιακός. Λέει, αλλά ο κύριος Ξενάκης δεν νομίζω ότι η Φενέρ θα υποστηρίζει. Θα απαντήσω σε λιγάκι. Λοιπόν, καλημέρα. Θα ήθελα να βάλετε και τον ύμνο του Ολυμπιακού. Να κερδίσει και να το βάλουμε και Δευτέρα. Τρεις φορές, όχι μία. Καλημέρα στον κύριο Ιάννη Σιάρκα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δόξα και τιμή στον Ολυμπιακό. Α, μαζευτήκατε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστό. Δημοσκόπηση παρακαλώ μετά την εξαγγελία της Μαριός. Από εμάς λέει, ζητάει να κάνουμε και εμείς δημοσκόπηση. Θα γίνουν πολλές, είπε ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Βασίλης, που το ξέρει το θέμα πιο καλά από όλους. Καλημέρα και στους δύο. Το κόμμα Καριστιανού, λέει ο κύριος Ιωαννίδης. Νομίζω ότι προορίζεται να παρακμάσει πριν ακμάσει, γιατί ο κόσμος αν ήταν χθες πολύ λιγότερος και όμοια έλλειψη προσέλευση υπήρχε και πρώτη τριών ημερών στο Κολονάκι και πολύ ακόμα είναι. Δεν πάει να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα, αλλά τα βασικά νομίζω τα διαβάσαμε. Καλημέρα στον φίλο μας το Θήμιο, ο οποίος μας στέλνει πολλά και διάφορα, αλλά κάποια από αυτά ειλικρινά και εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω, οπότε είναι λίγο δυσνόητα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιαννάκη, γεια σου Γιαννάκη μας.
1: Και στο Βασίλη Δούκα τον Ολυμπιακάρα, άριστη ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες, να ξέρουμε τι μας γίνεται, λέει.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στον Γιώργο τον Λουτράκη, του είπα και νωρίτερα, δεν την άκουσε φαίνεται. Οι δημοσκόποι μην αρχίζουν πάλι ότι το 80% του Καριστιανού προέρχεται από την νίκη, γιατί με 10% που δίνουν στην Καριστιανού, τότε η νίκη βρίσκεται στο 8 και όχι στο 2,5 που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις. Πότε βγήκαν αυτές οι δημοσκοπήσεις που δώσαν αυτά? Το είπε ότι θα μπορούσε να βρει και μια επικοινωνία, εν πάση περιπτώσει. Ο Χρήστος λέει: καθημερινή και εργάσιμες ώρες έγινε η εξαγγελία πάντως, χθες της κυρίας Καριστιανού. Εργάζεται ο κόσμος, έχει στο μυαλό του 100 πράγματα και τρέξιμο. Θέλοντας να πει ότι δεν είχε τόσο πολύ κόσμο ενδεχομένως, γιατί έχει δουλειά ο κόσμος. Ο Στέφανος από τη Γερμανία, παιδιά, πιστεύει.
1: Και η άλλη άποψη είναι ότι η άλλη άκρη, δηλαδή η άλλη όψη είναι στη φράση, είναι ότι τις υπόλοιπες μέρες κάθεται. Όταν κάθετε μέσα στο σπίτι, λοιπόν.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Λέει: παιδιά, πιστεύει κανείς ότι αν έκανε συγκέντρωση ο Πρωθυπουργός που το επιτελείο του υποτίθεται ελέγχει μέσα επικοινωνίας και διαθέτει κομματικό στρατό, θα μάζευε παραπάνω κόσμο? Όσον αφορά τον έφος, αν κάποιοι ψεκάσουν την Ελλάδα με ουσίες χημικού πολέμου, πόσα χρόνια μετά το θάνατο των Ελλήνων θα μάθουμε ότι ψεκάστηκαν και πέθαναν? Καλά. Ας μην συνεχίσουμε. Καλημέρα, Στέφανο, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχουν μείνει όλες οι γαλάζιες ακρίδες, λέει, πώς να την ακουμπήσει την Νέα Δημοκρατία. Τι λέει, άκουσα καλά την εκπομπή σας ότι καλέσει τον κύριο Νατσιό όπως κάνω κάθε μέρα και ο Ζωής δεν είπε ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί την κυρία Καριστιανού, ότι θα περιμένω να δούμε τις θέσεις της και ότι η Νίκη έχει το δικό της πρόγραμμα.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά δεν το απέκλεισε αυτό. Δεν...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ίσως το είναι έτοιμο να είναι. Δεν το είπε έτσι, αλλά.
1: Αυτό ήταν για τώρα μια ερμηνεία.
0: Ορθάνυχτο το άφησε το θέμα, να το πούμε και αυτό. Μισό λεπτάκι, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Καλημέρα στον Ντίνο. Βρίζει το κράτος, λέει, γιατί κρατάει φυλακή ένα γέρο άνθρωπο και αποφυλάξει ένα βιαστή, λέει, φίλο του Κούλη. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Τζίμι Απορότραβα. Μπα, ξενάκι, λέει, γιατί το λέει, γιατί κάνει αντιπολίτευση, έχετε ενστάσει, ότι λέει, κάνει κυβέρνηση, τα λέει, τα καταπίνουμε αμάστητα. Αυτό καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει, δεν κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο Μάριος τη λέει: καλημέρα σας. Μόνο στην Ελλάδα φταίνει οι κάμερες, πουθενά άλλο στον πολιτισμένο κόσμο. Στην Ευρώπη υπάρχουν φωτοραντάρ, ακόμα και σε εθνική οδό, με την απόσταση να προσμετράει και μένω σε αυτό το σημείο, λέει, που μετράει και μέσα ταχύτητα περνώντας τα 20 χιλιόμετρα με μία. Λέει και λέει και διάφορα για την Πολωνία. Στην Πολωνία υπάρχουν, λέει, σε πολλά φανάρια, αν περάσει παίρνει κλήσεις. Λοιπόν, εντάξει, αυτό παρακάτω. Να το κάνουμε σωστά. Καλημέρα, Μορφόπεδα. Εξαιρετικό τραγούδι του Μακεδόνα έβγε. Το παρακάτω στη ζωή να του θεωρίζει καρδιά και όχι το χρήμα. Αλλά το χρήμα χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε. Τι να κάνουμε τώρα, είναι απαραίτητο στη στατικότητα. Καλημέρα στη Ρία, τη φίλη μας. Καλημέρα στη Μανιάνα, στην όμορφη Σάμο. Και εντάξει, με τις καλημέρες, εγώ νομίζω ότι κάπου εδώ ας πάμε στο διάλειμμα.
1: Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε, γιατί μετά έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη που πέρασε από την συγκέντρωση.
0: Ήταν εκεί,
1: της κυρίας Καριστιανού, να δούμε τι λέει.
0: Λοιπόν. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Και αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι στιγμή, γιατί έχεις και δώρα 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Και τώρα μπορείτε να πάτε σε διάλειμμα, κύριε Κύρκο.
6: Κόκκινο τυρί μας δώσαν το τραπέζι όταν μας τρώσαν. Κόκκινο τυρί, το κοιτάμε, το συζητάμε.
7: Αλλά τέτοιο
6: δεν μασάμε.
7: Χρώμα ωραίο, ευωδία και από μέσα.
6: Αηδία.
7: Έξω.
1: Και αυτό σπίτι της φανφάρας.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Για κουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
4: Ακούτε Ionian FM

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Μπορεί στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου αυτή τη στιγμή στο βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για το θέμα της εξεταστικής που σας είπαμε και πριν ότι η Νέα Δημοκρατία λέει 151 έδρες, έχει την ψήφους, έχει την πλειοψηφία. Συνεπώς δεν υπάρχει.
2: Δεν θα γίνει εξεταστική για τις υποκλοπές. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στο κόμμα Καριστιανού. Μια από τις παρουσίες που ξεχώρισαν χθες την συγκέντρωση που είδαμε στην Θεσσαλονίκη ήταν αυτή του κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, του πρώην Περιφερειάρχη εκεί, κεντρικής Μακεδονίας και πρώην βουλευτή βέβαια. Λοιπόν, τον οποίο τώρα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Ψωμιάδη.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Λοιπόν, πώς και αποφασίσατε να πάτε στη συγκέντρωση και τι σημαίνει αυτό?
3: Αυτή την ερώτηση δεν έπρεπε να την κάνετε σε μένα. Εγώ είμαι παντός καιρού και όπως στο παρελθόν πήγα και στην κυρία Παπαρίγα, στον κύριο Λαβάνο, σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι σε μια ελλιπή δημοκρατία όπως έχουμε τις τελευταίες δεκαετίες, θεώρησα ότι πρέπει να ακούσω και αυτή την φωνή που για πρώτη φορά βγαίνει στην επικαιρότητα ως επικεφαλής μιας κίνησης. Πήγα, κάτισα όσο έπρεπε να καθίσω, έκανα τη δήλωση και αποχώρησα.
1: Το συμπέρασμά σας
2: ποιο είναι?
3: Δεν θα έλεγα ότι έφυγα ικανοποιημένος, γιατί και ο κόσμος δεν ήταν αυτός, δεν υπήρχε ουσιασμός, δεν υπήρχε νεολαία. Πολύ ερασιτεχνισμός και δίπλα της τα στελέχη, νομίζω. Πάντοτε έλεγα εδώ και δεκαετίες ότι καλό είναι να παντρεύουμε το παλιό με το καινούριο. Ναι. Δεν είναι απόλυτα αυτό που λέω, αλλά είναι η εμπειρία, παιδιά. Θεωρώ σε μια περίοδο που από την κοινωνία μας λείπει η αλήθεια, η ελπίδα, η αισιοδοξία. Θεωρώ ότι αυτή η κίνηση πιθανόν να κουβαλήσει κάποια από αυτά. Όλα όμως κρίνονται στην πράξη. Με τα λόγια όλοι είμαστε μάγκες. Το ερώτημα είναι, υπάρχει κάποιος που μπορεί να σώσει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό? Αυτή τη στιγμή θα έλεγα όχι. Είτε πρίγκιπας Παύλος είναι αυτός, είτε Σαμάρας, του οποίου την κίνηση την περιμένω τις επόμενες μέρες. Εγώ πιστεύω και στην κίνηση Σαμάρα. Απλώς πήγα να παρευρεθώ και να ακούσω. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο, όλα αυτά που ακούγονται στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα.
2: Θα πάτε και στην κίνηση Σαμαρά, θα πάτε και στην. Άμα κάνει εκδήλωση ο κ. Σαμαράς και μιλήσει.
3: Πώς δεν πάω, γέννημα θέμα του Λαϊκού Πατριωτικού Κόμματος. Πάω παντού. Από εκεί και πέρα έχω δηλώσει ότι είμαι μάχημος, δηλώνω παρόν, είμαι νικητής. Και αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. 35 χρόνια είμαι νικητής, ποτέ δεν έξα. Και σε αυτό το θέμα δεν έχετε ασχοληθεί κανείς. 35 χρόνια πολιτικός στην Ελλάδα και σε
2: παγκόσμιο τέτοιο δεν ήταν. Μαζί σας είναι δυνατόν. Χρόνια θυμάμαι, στη τηλεοράσεις θυμάμαι, πρωί μεσημέρι, απόγευμα βράδυ.
3: Θα πάω παντού να ακούσω. Εξάλλου όλοι προσπαθούν να αφυπνίσουν τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Η κυρία Καριστιανού έχει πέσει τώρα στο λάκκο με τα φίδια. Από εκεί και πέρα, σε αυτήν επαφιέται και τους συνεργάτες και στο λαό που θα την ακολουθήσει. Πώς θα ξεφύγει? Η πολιτική είναι ένας λάκκος με φίδια.
2: Να πάτε προς τα εκεί, δηλαδή υπάρχει καμία πιθανότητα ή δεν το βλέπετε?
3: Να
2: μετακινηθείτε προς τα εκεί, ας πούμε, προς το κόμμα της, το βλέπετε σαν πιθανότητα? Γιατί όταν όλοι σας είδαν.
3: Εγώ δηλώνω παρόν και νικητής.
2: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα δεν αφορά εμένα αυτό.
1: Είναι.
3: Αυτή τη στιγμή δεν με προβληματίζει αυτό. Ναι. Εγώ τιμωρήθηκα δίκως διότι φίρμωσα τον νόμο.
2: Ναι.
3: Έχω άλλα σοβαρά προβλήματα.
2: Ναι.
3: Οτιδήποτε άλλο πάνω από την ποινή μου θα ρωτήσει τη Νέα Δημοκρατία και όχι εμένα.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Μάλλον την κυβέρνηση, γιατί άλλο κυβέρνηση και άλλο Νέα Δημοκρατία. Εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση είναι τη Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη τώρα, μας τα μπερδεύετε λίγο.
3: Κυβέρνηση.
1: Είναι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι?
3: Ξέρετε πώς συντονίζομαι όταν βλέπω τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Φλόριδη, τον κύριο Βερακάκη, τον κύριο Σκούς να μιλάνε για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Μητσοτάκη, τον Παππού, τον Καραμαλή, τον Αβέρο, τον Έβερ, τον Σαμαρά. Πόσο συντονίζομαι, μεγαλύτερη ειδονία δεν υπάρχει. Ρε παιδιά, έχουμε καταντήσει ένα κουκλοθέατρο. Αυτή δεν είναι Βουλή. Αυτή δεν είναι Βουλή, είναι θέατρο. Αφήστε τα ξέρω καλύτερα. Εγώ περιμένω να βγει ο εθνικός ηγέτης που θα μιλήσει. Αλλά με πράξεις για την υπογεννητικότητα, για τους λαθροεισβολείς και για τα φανς.
1: Δεν είναι αυτός ο κύριος Βελόπουλος, για παράδειγμα, που ομιλεί?
3: Ποιος?
1: Ο κύριος Βελόπουλος, για παράδειγμα, ομιλεί για αυτά. Και είναι ακόμα μια σταθερότητα. Με ποσοστό έχει μεγάλο.
3: Αλλά με τους πάντες. Όταν έρχεσαι στην κυβέρνηση, όταν έρχεσαι στην εξουσία, εκεί είναι. Αν κάνουμε μια αναδρομή τα προηγούμενα 30-40 χρόνια. Στην ΔΕΘ κάθε Σεπτέμβριο ακούμε τα διακέλματα αν έχει υλοποιηθεί το 10-15% σε αυτές τις εξαγγελίες. Ελάτε να με υλοποιήσετε.
1: Ζήσαν και στην περίοδο Καραμαλή, πώς δεν κρίνεται.
3: Τους έβαλα όλους μέσα, με συγχωρείτε. Δεν έβγαλα κανέναν έξω.
1: Και τον κύριο Καραμαλή.
3: Με συγχωρείτε. Εγώ, μα να με συγχωρείτε. Έκανα, είναι αδελφός μου ο κύριος Καραμαλής. Είμαι αυτός που είπα ότι τα αστέρια του Βορρά θα φέρει ξαστέρια. Μη συγκρίνετε τον κόσμο Καραμαλή με όλους αυτούς. Εντάξει. Ο κύριος Καραμαλής δεν έχει τελειώσει. Πιστεύω το επόμενο διάστημα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και από εκεί πέρα να μένουμε. Ξέρετε, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Εγώ βλέπω.
1: Και ναι, ακόμα μια σταθερότητα. Με ποσοστό και μεγάλο. Αλλά
3: με τους πάντες. Όταν έρχεσαι στην κυβέρνηση, όταν έρχεσαι στην εξουσία, εκεί είναι. Αν κάνουμε μια αναδρομή τα προηγούμενα 30-40 χρόνια, στην ΔΕΘ κάθε Σεπτέμβριο ακούμε τα διακύματα. Αν έχει υλοποιηθεί το 10-15% σε αυτές τις εξαγγελίες, ελάτε να με ειδοποιήσετε.
1: Ζήσαν και στην περίοδο Καραμαλή, πώς δεν κρίνεται.
3: Τους έβαλα όλους μέσα, με συγχωρείτε. Δεν έβγαλα κανέναν έξω.
1: Και τον κύριο Καραμαλή.
3: Με συγχωρείτε. Εγώ, μα να με συγχωρείτε. Έκανα, είναι αδελφός μου ο κύριος Καραμαλής. Είμαι αυτός που είπα ότι τα αστέρια του Βορρά θα φέρει ξαστέρια. Μη συγκρίνετε τον κόσμο Καραμαλή με όλους αυτούς. Εντάξει. Ο κύριος Καραμαλής δεν έχει τελειώσει. Πιστεύω το επόμενο διάστημα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και από εκεί πέρα να μένουμε. Ξέρετε, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Εγώ βλέπω ότι.

0: αυτός που είπα ότι τα αστέρια του Βορρά θα φέρει ξαστέρια, μη συγκρίνεται τον Κώστα Καραμαλή με όλους αυτούς.
1: Να.
0: Εντάξει, ο κύριος Καραμαλής δεν έχει τελειώσει. Πιστεύω το επόμενο διάστημα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Mm-hmm.
0: Και από εκεί πέρα αναμένουμε. Ξέρετε, εγώ δεν μασάω τα λόγια.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ βλέπω ότι με αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να προχωρήσει κανείς. Κανείς δεν έχει αντιληφθεί από τη σημερινή κυβέρνηση ότι η παρουσία του κ. Σαμαρά, του Τσίπρα και της κ. Καρισιανού θα επηρεάσει πάρα πολύ τους ψηφοφόρους του χώρου αυτού.
2: Μιας και μιλήσατε για τον κύριο Τσίπρα, η γνώμη σας ξανακάνει κόμμα την Τρίτη.
0: Πρώτον, θεωρώ ότι μάλλον δικαιώθηκα. Από τον Οκτώβριο του 24 είπα, παιδιά, η αριστερά θέλει να είναι ηγέτη. Ποιος είναι ηγέτη σήμερα? Μόνο ο Τσίπρας. Θα επανέλθει.
1: Ναι.
0: Και σήμερα όλοι μου λένε έχεις δίκιο. Ο Τσίπρας είναι αυτός που θα ενώσει τα κομμάτια της αριστεράς και με την πρώτη δημοσκόπηση θα πάρει 15-17%.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε και την Ψωμιάδη. Καλημέρα. Δεν πήγε λοιπόν εκεί για να πει ότι εγώ είμαι. Θα συμμετέχω στο εγχείρημα.
2: Και δεν έφυγε ενθουσιασμένος, είπε πολύ.
1: Εγώ είπε, λένε ναι, εγώ είπε είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά η κυβέρνηση, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει. Ιδονίζομαι να βλέπω τον Χρυσοχοίδη. Καλά, δεν μιλάει τώρα ο Χρυσοχοίδης και αυτό για τον Εύερτ, ούτε για τον Έτσι. Μην τρελαθούμε κιόλα, δεν έχουμε ακούσει. Αλλά θέλει να πει ότι ιδονίζομαι να του ακούω να στηρίζουν τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό η αλήθεια είναι πως πολύ ιδονίζονται. Και δεν πειρκρινίζει, όχι μόνο εκείνο. Λοιπόν.
2: Αυτά. Ο κ. Περακάκη στο συνέδριο μίλησε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Ναι.
2: Για
1: τον Έβερντ δεν είσαι.
2: Όχι, για τον Έβερντ δεν.
1: Γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, είπε για πολλούς, δεν είπε μόνο για τον Καραμαλή. Τον Αβέροφ, είπε τον Έβερντ, δεν μιλάει για αυτό.
2: Μόνο για τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Τσίπρα. Έχει σχετικά καλές λέξεις, καλά λόγια ο κύριος.
1: Τον κύριο Κώστα Καραμαλή.
2: Κώστα, ναι.
1: Γιατί του μπερδεύουν και πολύ.
2: Όχι, τα χιλιά του Αλεξάνδρου.
1: Λοιπόν, οι τρεις είναι οι Κώστηδες. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Ψωμιάδη. Τώρα τι περιμένουμε.
2: Βλέπω βουλή τον κύριο Ανδρουλάκη, κουνάει το δάχτυλο, είναι στο βήμα.
1: Βλέπω τα έδρανα του Μασόκ γεμάτα, τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας σχετικώς άδεια από ό,τι βλέπω. Και της αντιπολίτευσης τα έδρανα σχετικώς άδεια. Και ο κ. Ανδρουλάκης έχει πάρει απόφαση και νομίζω σωστά κάνει αυτή τη στιγμή να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Ήταν πολύ σκληρός χθες στη Βουλή. Είπε ότι εγώ δεν φοβάμαι, έχει και μια φρασιολογία πολύ σκληρή και χρησιμοποίησε. Θα ανεβάσει τους τόνους, νομίζω στο πιο παραπάνω δεν πάει.
2: Ναι.
1: Η σκοπιμότητα είναι προφανής, έτσι.
2: Ναι,
1: να διατηρήσει την δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, να μην κινδυνεύσει η δεύτερη θέση αυτή από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έρχεται, γιατί από αυτόν κινδυνεύει, δεν νομίζω κινδυνεύει από κανέναν άλλον. Λοιπόν, και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό θα δούμε το Πασόκ να κάνει πάρα πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Εγώ έγραψα ένα κομμάτι τη θέση να πει ότι είναι πιο θεσμικός κλπ. Τώρα θα τον δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα κινηθεί, πόσο αυτό και πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Πιστεύω όμως ότι θα πάει στο κόκκινο. Ό,τι μπορεί να πάει στο κόκκινο, θα πάει στο κόκκινο από τον Πασόκ.
2: Μια διαπίστωση και ένα ερώτημα.
1: Και επίσης πιστεύω ότι θα πάρει όσους περισσότερους μπορεί και από όπου να είναι. Δεν θα. Στο θέμα της διεύρυνσης, χθες παρουσίασε κάποια άτομα, 20 άτομα
2: για
1: νομίζω. Είναι λοιπόν, δύο λεπτά.
2: Ένα συμπέρασμα.
1: Ναι.
2: Μάλλον ένα ερώτημα και ένα. Και δεύτερο ερώτημα. Ένα συμπέρασμα, να το πω αλλιώς, και ένα ερώτημα. Λοιπόν, το πρώτο είναι. Το συμπέρασμα ότι έχει καταληφθεί ο στόχος της πρώτης θέσης ανεξαρτήτως αν ομολογείται, έτσι. Όλη πια η ελληνική κοινωνία κατανοεί ότι η μάχη είναι για τη δεύτερη θέση.
1: Mm.
2: Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Εντάξει, τώρα ναι, εντάξει. Να συμφωνήσουμε για τη διευκολύνουμε τη συζήτηση, να συμφωνήσουμε.
2: Δηλαδή για διαφορετική άποψη, λοιπόν.
1: Όχι, ούτε αυτή εντάξει, δημοσκοπικά ναι, το λένε και οι ίδιοι.
2: Αυτό λέω. Άρα λοιπόν ο στόχο αυτό, εγώ καιρό έλεγα, θυμάσαι που σου λέγα, όταν φτάνουμε όσο πα πιο κοντά στι εκλογέ, τι μπορεί να υποστηρίξει αυτό. Γιατί τώρα αλλάζει η λογική και λέει, άμα είμαστε δεύτεροι. Αν είμαστε δεύτεροι. Ναι. Στις εκλογές, πώς μας το είπε ο κύριος, τις επαναληπτικές που θα γίνουν, πώς μας το είπε ο κύριος Τσακαλά, ο κύριος Τσουκαλάς, θα σκίσουμε.
1: Θα σαρώσουμε κάπως έτσι.
2: Ναι. Και το ερώτημα είναι, αυτή η τακτική βοηθάει τον κύριο Ανδρουλάκη? Συσπυρώνει το Πασόκ.
1: Όλος ίσως τον βοηθάει. Ίσως,
2: κερδίζει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Διώχνει άλλους προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πάντως ανεβάζει τους τόνους πολύ.
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι σαφέστατη επιλογή. Είναι αυτό που λέγει ο Λαλιώτης σκληρό ροκ.
1: Αυτό είναι σκληρό ροκ.
2: Είναι σκληρό ροκ. Δεν το συζητάμε.
1: Δεν θα αφήνουμε να πέφτει τίποτα κάτω. Αυτό.
2: Και θα δημιουργούμε και θα σηκώνουμε και
1: θα προκαλούμε θέματα. Κάτι άλλο θέλει να πει για τα πρόσωπα και τη διεύρυνση. Κάτι θέλει να πει όμως. Ότι τι.
2: Τη διεύρυνση τι, ναι, αλλά θυμάσαι. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι.
1: Όχι, αλλά.
2: Ο Κουρτάκης σωστά γράφει σήμερα.
1: Αλλά δεν θυμάμαι την κανένα του 25 του Πασόκ. Του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Θέλω να πω.
2: Ναι, ο Τσίπρα είναι καινούργιο. Δεν θα του
1: θυμόμουν και του τότε. Αυτά είναι

0: σωστά.
1: Ναι, τελείω να είναι.
0: Ναι.
1: Για αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ πιθανόν να μην του θυμούνται, δεν είναι και το θέμα.
0: Ναι.
1: Το θέμα εδώ είναι ότι είναι τόσο το άγχος το οποίο φαίνεται. Αυτό. Φαίνεται το άγχος. Δηλαδή, και όταν φαίνεται το άγχος δεν είναι καλό.
0: Λοιπόν. Τι με κοιτάς και απορείς. Εντάξει, σήμερα μετά τις 6 τα απόγευμα δεν κυκλοφορεί, θα τα πούμε σε λίγο αυτά όμως όλα.
1: Α, είστε ένα μήνυμα, συγγνώμη, που πω αυλεψία και λάθος, γιατί ήταν είδηση.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης Ντέτσικας. Κλείνουν από τη μία μετά το μεσημέρι σταθμοί Θησίο και Φάλιρο του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου λόγω μετακίνησης φιλάθλων που πάνε προς το.
0: Θα είναι, ναι.
1: Οι δύο σταθμοί θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
0: Ρε φίλε, πόσο ήταν τα εισιτήρια για αυτό το Final Four, έχεις πάρει χαμπάρι? Γιατί
1: όχι,
0: ακούω από διάφορους φίλους μου οι οποίοι τους ρωτώ, θα πάτε ή πάτε, είναι πολύ ακριβά. Και δεν τα ακούω από ανθρώπους οι οποίοι, ρε παιδί μου, δουλεύουν, θέλω να πω κλπ. Αλλά πολύ ακριβά εισιτήρια, δηλαδή.
1: Ναι, όσο και να ήταν αυτά, πήγαινε ο κόσμος.
0: Όσο άμα μπορούσε.
1: Ναι, αυτό που δεν θα υπάρχουν, αυτοί που θα μπορούσαν.
0: Ναι, πάντα θα υπάρχουν. Αλλήμοντρο είναι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν 10.000 άνθρωποι να δώσουν και ένα χιλιάρικο άμα είναι το εισιτήριο.
1: Όσο μιλά, κοιτάζω να δω τον κύριο Ανδρουλάκη που είπε για την οξύτητα.
0: Ναι.
1: Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία. Είπε ο πρωθυπουργό είναι αδύναμο και εκβιαζόμενο. Και επιτέθηκε προσωπικά στον κύριο Βορύδη, που ω εισηγητή τη πλειοψηφία έδεσε το θέμα, λέγοντα ότι επιχειρεί να στηρίξει επιχειρήματα που δεν στέκουν κλπ. Ενώ, και αυτό είναι σωστό, έθεσε ζήτημα διαφορετική τάση τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το 2022 για την επιτούμενη επικοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τότε έγινε με διαφορετικό σκεπτικό, δεν ήταν εθνικοί λόγοι.
0: Ναι.
1: Πάντως, ο κύριος Βορύδης, και εδώ να είμαστε δίκαιοι, επέβαλε την πολιτική του στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο θέμα αυτό, νομίζω ότι αυτός και ο Άδωνης Γεωργιάδης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο από την επομένη των δικογραφιών για τον ΕΠΚΕΠΕ να αλλάξει η κυβέρνηση στάση. Δηλαδή, σιγά-σιγά προς έτσι.
0: Ποιος εκπροσωπεί την κυβέρνηση συζήτηση αυτή, είδες? Είναι ο κ. Βορύδης πάλι. Λογικά είναι και ο Σπουδαιό που είναι πάλι έτσι. Λοιπόν, λέει, δεν σα ακούω πια, διότι όποτε ανοίγω στη διαφημίση πέφτω, τι να κάνουμε, πουλάμε. Από αυτέ ζούμε, κύριε Φώτη μα, τι να κάνουμε τώρα. Χωρί αυτέ δεν γινόταν. Λοιπόν, ήθελα να κάνω όμω μια γύρα σήμερα στα παραπολιτικά. Λέει, εθνικό ηγέτη ο Βελόπουλο, ποιο τον είπε εθνικό ηγέτη? Τον είπε, ούτε ο Ψωμιάδη τον εθνικό ηγέτη, ούτε εσύ τον είπε, ούτε εγώ τον είπα. Λέει, ο Τελοπών, λέει, κύριε Σκούρη, όσο εσείς είστε κομμουνιστής, λέει.
1: Στο, να σας πω,
0: ναι. Καρφωνή και σένα.
1: Αυτό ρωτάει για τον Κουτσούμπα, θα με κυνηγάει. Αλλά εκεί στο γύρο που κάνετε, όπως λέτε, στους σταθμούς, μας
0: εδώ είναι. Εδώ είναι, λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για κατεπίγουσες εργασίες, σε όποια ώρα και στιγμή. Μπαίνεις στο 11888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίσεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Επιστρέφομαι τάχιστα.
2: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους ύλη.
3: Κολλάζει και δεσ

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Diamonds are forever.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Διαβάστε στην απογευματινή σαρωτική αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τρεις οικογένειες στο στόχαστρο, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Έλληνες επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο επιταχυντή ιόντων με λέιζερ που διαλύει τον καρκίνο. Σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Πώς θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός. Όλα τα βλέμματα στο Final Four της Αθήνας. Απόψε οι δύο ημιτελικοί. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Τέλει.

Συνεφά, συνεφά κι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Ακούτε η Union FM.
1: Λίγων λεπτών το Πασόκ, καταγγέλλοντας με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταγγέλει και να λέει ότι δεν θα νομοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου. Να πούμε ότι η συζήτηση, η σημερινή ψηφοφορία ζήτησε η Νέα Δημοκρατία να διεξαχθεί με τις 151 ψήφους και όχι με τις 120, κάτι το οποίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση της πλευράς της εξωματικής αντιπολίτευσης.
2: Μόνο το Πασόκ αποχώρησε, Γιάννη, και
1: προς
2: τα άλλα κόμματα.
1: Ναι, μόνο το Πασόκ, να δούμε τι θα κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
2: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Μία σύνδεση με το κανάλι της Βουλής, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης.
3: Είπατε ότι η υπόθεση δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο. Δεν την έθεσε αυτό στο αρχείο. Είχε τεθεί νωρίτερα. Διότι δεν προέκυψε κανένα μα κανένα στοιχείο από την απόφαση του μονομερούς πλημελιωδικού. Αυτό απεφάνθη ο εισαγγελέας. Τώρα έχουμε το εξής παράδοξο εδώ. Ότι θεωρείται θεσμική, κανονική, εξαιρετική λειτουργία του μονομερούς πλημελιωδικού, αλλά αρνείστε στον Άριο Πάγο τη θεσμική του ιδιότητα. Όλα λοιπόν καταλήγουν στο να διαλέγετε ποιο τμήμα της δικαιοσύνης δεν σας αρέσει και ανάλογα χειροκροτείτε ή ανάλογα αποδοκιμάζετε.
4: Νομίζω ότι θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν και να δουν και τον μπάσκετ οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όπως και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό είναι όταν αγαπημένοι που σου αποχώρησε η Νέα Δημοκρατία.
2: Νομίζω ναι, αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι ότι θα μείνουν και τα υπόλοιπα κόμματα έτσι. Γιατί
4: θα φύγουν όλοι και θα πάνε και τον μπάσκετ. Λοιπόν.
2: Και μιλάμε για μείζωνα θέματα, έτσι.
4: Ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, χαρά πραγματικά για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, Βασίλης Κουντής.
4: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, άμα μιλάς για μπάσκετ, θα μιλήσεις με τον Βασίλη Κουντή.
2: Με τον Βασίλη Σκουρή δεν γίνεται. Μέχρι ο παδός της νιαρής έχω φτάσει.
4: Λοιπόν, Βασίλη, τι περιμένεις ότι θα δούμε σήμερα, καταρχάς, να ξεκινήσουμε σήμερα. Με το μάτς, κυρίως το μάτς του Ολυμπιακού, έτσι, με τη Φενέρμπαξη, που αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο.
5: Καλημέρα. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε.
2: Εμείς, πραγματικά.
4: Εμείς, Βασίλη μου, αλήμον.
5: Και χαίρομαι να μοιραστώ μαζί σας και με τους δυο σας, Σωτήρη και Βασίλη, και με τον κόσμο. Αυτούς που μας ακούνε, τι θα πω, ψήμου, δεν είναι τα προβλέψεις, πάντως είναι πολύ παρακινδυνευμένα.
4: Ναι, περιμένουμε
5: να δούμε πρώτα απ' όλα. Ναι, ένα πολύ μεγάλο τουρνουά, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που πάντοτε έχει ενδιαφέρον, και έχει ενδιαφέρον γιατί τις περισσότερες φορές όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είτε σπανίως προαναγγέλλονται από την κανονική περίοδο. Φέτος όμως, γιατί το λέω αυτό τώρα, γιατί στην εφετική σεζόν έχουμε κάτι το οποίο συνέβη και δεν σημαίνει πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή προκρίθηκαν και οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης. Προκρίθηκε και ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια και η και οι άλλοι Φενέρμπαξ, έτσι όπως ακριβώς κατατάχθηκαν. Δεν υπήρξε έκπληξη, δεν υπήρξε ανατροπή. Άλλο του τι συνέβη στη σειρά της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να πω ότι επιβεβαιώθηκε η δύναμη της έδρας και το πλεονέκτημα της έδρας. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να μείνουμε, γιατί νομίζω ότι η στόχευση και το βασικό αντικείμενο, η προτεραιότητα της συζήτησης αφορά τον ημιτελικό, τον πρώτο ημιτελικό. Είναι λίγο ξενέρο το ξέρεις να παίζει 6 ώρα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
2: Σωστό είναι αυτό.
5: Ναι, γιατί εντάξει, είναι τέτοιο το βάρος του μας, τέτοιο το διακρίνωμα του μας που θα ήθελες και θα περίμενες να παιχτείς 9 η ώρα το βράδυ.
2: Θα έχεις πίτσα, σουβλάκια.
5: Να μην είναι μέρα έξω.
4: Σωστό.
5: Αλλά εντάξει, δεν πάμε να είναι ένας πολύ μεγάλος ημιτελικός. Ένας έφυγε από τη ζωή πριν από μερικούς μήνες, είχε διατελέσει τα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, είχε διατελέσει, ήταν ο άνθρωπος του Ιωαννίδη στον Άρη, είχε διατελέσει και προπονητής του Άρη, ο περιβόητος Νίντσα, ο Λάζαρος Λέτσης, είχε πει κάποτε ότι για να γίνεις βασιλιάς στη ζούγκλα πρέπει να σκοτώσεις το λιοντάρι, κανένα άλλο ζώο, μόνο το λιοντάρι. Ολυμπιακός, γιατί το λέω αυτό. Καλείται απόψε να πράξει αυτό ακριβώς, να σκοτώσει το λιοντάρι. Το λιοντάρι είναι η Φενέρ. Η Φενέρ Μπαξινή, υπερασπιζόμενη τα σκύρτα της από πέρυσι, είναι μια πολύ καλή ομάδα που οδήγησε για αρκετό καιρό την κούρσα στην κανονική περίοδο. Κάποια στιγμή της εμφανίστηκαν τα προβλήματα με τους τραυματισμούς και με τον Δεκολό και με τον Χολ και με τον Μέλη.
2: Και με έναν προπονητή ο οποίος έχει γενική παραδοχή πια.
5: Αυτό ακριβώς, ο οποίος έχει αρκετά σημεία με τον Μπαρτζόκα. Οι δύο ομάδες και διαφέρουν αλλά και μοιάζουν. Δεν είναι οξύμορο αυτό. Στο μπάσκετ πάντοτε όπου ανακατεύονται πολλοί άνθρωποι, εννοώ και υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, θα δεις αρκετά στοιχεία αγωνιστικά, μπασκετικά, τα οποία να είναι ίδια, θα δεις και αρκετές διαφορές. Είναι όμως αυτό που λένε οι Αμερικανοί well coached ομάδες. Είναι καλοκοουτρισμένες ομάδες.
4: Ναι.
5: Είναι εκεί όπου η προπονητική παρέμβαση είναι αρκετά σημαντική και κυρίως είναι ευδιάκριτη. Υπάρχει σαφής κατεύθυνση από τους προπονητές.
2: Βλέπεις εκεί για τους παίκτες της Φενέρμπαξε με εξαίρεση έναν ή δύο να είναι απολύτως προσαρμοσμένοι στο πλάνο. Είναι απίστευτα εντυπωσιακό.
5: Ναι, Βασίλη, ναι, 100%. Δηλαδή αυτό που σημαίνει είναι πραγματικά πολύ αξιοσημείο. Είναι μια ομάδα πολύ σκληρή. Είναι μια ομάδα πειθαρχημένη, είναι σκληρή. Έχει συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού τα οποία είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσει και επειδή είναι καλή ομάδα. Παρά το γεγονός ότι αποχώρησε ο περσινός MVP, νυν παίκτης Παναθηναϊκού, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να καμουφλάρει τα μειονεκτήματά της, μπορεί να σε βάλει σε ένα τρυπάκι μέσα από την άμυνά της και παρεμπιπτόντως είναι πολύ αξιοσημείωτο το στοιχείο ότι συγκρούονται στο μάτσο αυτό η καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας με την καλύτερη άμυνα. Οπότε θα έχουμε και μια απόδειξη να δούμε εν τέλει τι μετράει περισσότερο.
2: Αν το λέγαμε και πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός θα έχει την καλύτερη επίθεση και όχι την καλύτερη άμυνα,
5: ναι,
2: θα μας περνούσε για τρένο,
5: ναι,
2: έτσι.
5: Ναι,
2: ναι, ναι, είχα αλλαγές.
5: Τώρα, αλλάζει το μπάσκετ. Ναι, ο Ολυμπιακός έχει την τρίτη καλύτερη άμυνα. Αλλάζει το παιχνίδι, αλλάζει. Πλέον είναι και πιο δύσκολο για τους προπονητές. Σιγά-σιγά συμβαίνει αυτό να αρχίσουν να ελέγχουν τις ομάδες τους. Δηλαδή άλλες φορές ο Μπαρζόκα θα εξανίστα το βλέποντας ένα σουτ και ο Σάρας το ίδιο. Τώρα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι πιο ανεκτική γιατί το ατομικό ταλέντο
4: είναι βέβαιος ότι πολύ. Δεν θα σε αρέσει αυτό που θα σε ρωτήσω, αλλά θα σε ρωτήσω. Τι πάμε να σε ρωτήσω. Με τη μεγάλη σου, την τεράστια εμπειρία που κουβαλάς από τον μπάσκετ, με το πιο ίσο, νομίζω δεν υπάρχει πιο σημαντικός μπασκετικός συνάδελφος από το αθλητικό ρεπορτάζ από σένα. Ήθελα να σε ρωτήσω, αν έβαζες πιθανότητες απόψε, πώς θα τις μοιράζεις τις πιθανότητες?
5: Θα έδινα σπορ για τον Ολυμπιακό.
4: 55-45, ας πούμε.
5: Κάπου και ίσως όχι. Δεν μου αρέσει να ξέρεις τι ποσοστό έχει καταλαβαίνει. Εγώ λέω πάντως ότι είναι λίγο μπακαλίστηκε αυτή η υπολογική.
4: Γι' αυτό ξέρω ότι δεν σας αρέσει αυτή η ερώτηση.
5: Μπαίνουμε όμως πολλές φορές στο τρυπάκι. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη οριμότητα, έχει πληρότητα, έχει υγεία, έχει μεγαλύτερη ασφάλεια.
4: Θα έχει έδρα.
2: Και μεγαλύτερο άγχος. Γιατί.
5: Μπράβο. Πιστεύω ότι ο βασικός αντίπαλος του Ολυμπιακού.
4: Το πρέπει.
5: Το πρέπει και ξέρεις, υπάρχει κάτι άλλο συνάδελφοι που είναι χειρότερο από το πρέπει. Το ή τώρα ή ποτέ.
2: Ναι, τώρα για τίτλο αυτό. Επίσης, τώρα ή ποτέ.
4: Αυτό επίσης. Γιατί θα πεις πότε θα το πάρει, δεν το πάρει τώρα. Ναι, σωστά.
5: Ναι, σωστά. Δηλαδή το ΆΚΑ χωρίς τον Παναθηναϊκό με ότι αυτό θα συνεπαγόταν στο να συνευρεθεί.
4: Με φοβερή ομάδα.
5: Με Ολυμπιακός κατέληξε. Ναι, έχω ένα κείμενο κάπου σήμερα ότι είχε πει κάποτε ο Σαλβαδόρ, δηλαδή μην κυνηγάτε την τελειότητα, είναι μια ουτοπία Ολυμπιακός. Από την αρχή της σεζόν και όταν κορυφώθηκε, αυτή την τελειότητα την άγγιξε, τη χάιδεψε και θέλει να την πιάσει. Δηλαδή, πρώτο στην κανονική περίοδο, για πρώτη φορά σου είπε τα playoff 3-0. Πρώτο σκόρερ δικός του, ο Βεζέκοφ, MVP δικός του. Πρώτο rebounder, ο Μιλουτίνοφ δικός του. Πρώτο τριποντάκια, ο Ντόρση δικός του. Έχει υγεία, έχει ασφάλεια. Γι' αυτό λέω είναι μια τέλεια κατάσταση.
4: Και λες. Ναι. Και λες ότι
5: όποιος
4: κερδίσει σήμερα πιστεύει θα πάρει και, και το τρόπαιο.
5: Και το πιστεύει πάρα πολύ κόσμος. Δηλαδή, δεν το λέω επειδή πρέπει να πάω με την πλειοψηφία. Νομίζω όμως ότι το average που είναι αυτό ο μέσος όρος δυναμικότητας έτσι όπως είναι η Real τώρα χωρίς τον Ταβάρες, αλλά από την άλλη πλευρά για να μην πιστεύουμε μόνο σε αυτό το γεγονός και να το κάνουμε λάβαρο. Ας μιλήσουμε μόνο ότι υπάρχει μια πολύ βαριά φανέλα, η πιο βαριά φανέλα στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Και η Real Madrid με τα 11 πρωταθλήματα, η Real που είναι πάντα εκεί και θα είναι πάντα εδώ. Αν είναι καλή, αν τις λείπουν παίκτες, αν το ένα, αν είναι γυρασμένη και ούτω καθεξής. Και υπάρχει και μια ομάδα η οποία είναι στα χτωπούντα που επουδενή θα άφηνε το γοβάκι της για να το βρει κάποιος άλλος έτσι για να γίνω και λίγο καταφύγιο.
2: Την Βαλένθια, ναι.
5: Που παίζει ένα μπάσκετ. Το οποίο είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, που δεν έχει άγχος.
4: Μάλιστα.
5: Δεν έχει εμπειρία, αλλά δεν έχει και άγχος. Θα τα παίξει όλα για όλα. Παίζει και ένα μπάσκετ το οποίο είναι δύσκολο να το αναχαιτήσει οποιοδήποτε. Αντίπαλος είναι πολύ γρήγορο, είναι πολύ ποιοτικό, είναι πολύ ομαδικό, είναι πολύ στοχευμένο. Οπότε έχουμε 4 ομάδες.
2: Και απόψε θα πανηγυρίζουμε εμείς οι Ολυμπιακοί ή οι Παναθηναϊκοί. Υπάρχει περίπτωση.
4: Και άλλοι.
2: Και ίσω και άλλοι λέγεται για την
4: ΑΕΚΤΖΙΣ. Αλλά πανηγυρίζουμε το ΑΕΚΤΖΙΣ ή δεν πανηγυρίζουμε.
2: Τώρα μεταξύ μα.
4: Προσπαθώ να βρω μερικά στοιχεία. Παίζετε με Τούρκου καταρχά και αυτό μα βάζει σε δίλημα.
2: Και πού είναι οι Τούρκοι.
4: Αν ήταν Τούρκοι ομάδα θα έκανα δίλημα. Επειδή είναι Τούρκοι ομάδα έχω κάτι διλήμματα α πούμε. Αμαρτία μου, αλλά μόνο γι' αυτό για τίποτα άλλο. Λοιπόν, Βασίλη Κουντή, μεγάλη μα χαρά που ήσουν μαζί μα σήμερα το πρωί. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μπορεί να χρειαστεί να τα ξαναπού από Δευτέρα.
5: Ό,τι θέλετε.
2: Να σου πω, θα είσαι και υποψήφιο τώρα στις εκλογές.
5: Θα δούμε.
2: Να το πω εγώ.
5: Όχι, δεν είναι ευρυγική απάντηση. Κάπου, κάτι θα κάνουμε. Ναι.
2: Θα είναι στο Ρέθιμνο ο υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ.
4: Μάλιστα.
2: Κατάλαβε και αυτά, έτσι.
4: Λοιπόν, να σε καλά. Ευχαριστούμε
2: πολύ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Φοράει και κίτρινα η Φενέρ.
2: Που πας και πού θα πας και αυτό.
4: Είναι και ο άντρας και η γυναίκα του Σάρα είναι Ελληνίδα.
2: Έτσι πάει.
4: Έχουμε και κάποια κοινά στοιχεία.
2: Ναι, γιατί όχι ο Μπαρτζόχας Έλληνας είναι.
4: Είναι Ολυμπιακός όμως.
2: Αυτό λέω. Πες τα κανονικά.
4: Λοιπόν, θα δούμε. Να νικήσει ο καλύτερος.
2: Όταν έκανε τις εκλογές για το αυτοδιοίκηση, ο Παπανδρέου έγραψε τους Δήμους και πάλι.
4: Νίκησε η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Ανδρέας ήταν τεράστιο.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, δηλαδή. Παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Και θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα το πρωί. Έτσι,
2: ακολουθεί το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα και αμέσως μετά
4: η Νίκη
2: Νίκη Λιμπεράκη.
4: Τώρα τα βάζεις αυτά που φεύγουμε, ρε φίλε.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης εξωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ο Μάκης Βορύδης αμφισβήτησε τη συνταγματικότητα της διαδικασίας και ειδικότερα το όριο των 120 ψήφων για την έγκριση της πρότασης. Σημείωσε ότι το Σύνταγμα ορίζει ρητά πως οι σχετικές έρευνες από τη Βουλή διεξάγονται μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του σώματος και όχι με τις εκάστοτε μειοψηφίες των 120. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για υποκρισία και φαυλότητα, υπενθυμίζοντας ότι το ίδιο ακριβώς πλαίσιο είχε εφαρμοστεί και το 2022, όταν είχε συζητηθεί αντίστοιχο αίτημα εξεταστικής για τις παρακολουθήσεις. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι ο Νίξον της Ελλάδας πρέπει να είναι εδώ σήμερα και να μην αφήνει στη θέση τον κύριο Βορύδη. Το Πασόκ αποχώρησε από τη διαδικασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου, η απόφαση για την αποφυλάκηση υπόρους του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί το Μάιο του 2007 από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Μαρία Καριστιανού θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πήγα στην ανακοίνωση του νέου κόμματος της Καριστιανού για να ακούσω και αυτή τη φωνή. Σε μια περίοδο ελλιπούς δημοκρατίας, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρώην ομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης. Σημείωσε ότι δεν έφυγε ικανοποιημένος, δεν υπήρχε κόσμος, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι. Τον βαρύ τραυματισμό ενός τρίχρονου κοριτσιού εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Οι γιατροί διαπίστωσαν υποσκλερίδιο αιμάτωμα και αμόλοπε σε διάφορα σημεία του σώματός του και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ηράκλειο. Πληροφορίες ότι κρατείται η μητέρα του. Κλείνω από τη μία μετά το μεσημέρι σταθμή Θησίο και Φάληρο του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου λόγω μετακίνησης φιλάθρων του EuroLeague Final Four. Οι δύο σταθμοί θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς. Στη διεθνή ενημέρωση, στο Τενεσί των ΗΠΑ αναβλήθηκε εκτέλεση καταδικασμένου στην εισχάτη των ποινών με ενέσιμο θανατηφόρο διάλειμμα, καθώς το προσωπικό δεν έβρισκε φλέβα στον κρατούμενο. Στα αθλητικά, ο Αργεντινός προπονητής Μαρσέλο Μπιέλς ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Εθνικής Ουρουγουάης μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Κοντά στη μεγάλη επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Ζωζέ Μουρίνιο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Δημόσια πρόσωπα, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι, αξιωματούχοι. Όλες οι συμπτώσεις εδώ μαζεύτηκαν.
2: Λοιπόν, και μόλις αποχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, μας ενημέρωσε ο Γιάννης Πολίτης από το Κοινοβούλιο. Εντάξει, είχαμε πάρει μια πρόγευση από την τοποθέτηση του κυρίου Φάμελου. Αυτό είναι το κλίμα. Το ερώτημα βέβαια παραμένει και είναι ένα ερώτημα ουσίας, όχι προσχημάτων. Χθες τέθηκε στην εκπομπή Μεγάλη Εικόνα που κάναμε στο Μέγκα με καλεσμένους τον κύριο Κερίδη, την κυρία Αποστολάκη και τον κύριο Μπάρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τώρα μπαίνει θέμα εθνικής ασφάλειας? Γιατί προσπαθεί η κυβέρνηση να αποφύγει μια νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, ένα αίτημα που έρχεται από την αντιπολίτευση με φόντο δηλώσεις όπως αυτή του καταδικασμένου Ταλ Ντίλιαν, που λέει ότι εμείς το Predator το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου. Ο κύριος Κερίδης έδωσε μια απάντηση που ήταν, νομίζω, επί της ουσίας.
3: Είναι προφανές να σας μιλήσω τελείως ενεκτικά.
2: Να μιλήσετε, ναι.
4: Θα δούμε τις κατασκοπίες.
3: Η κυβέρνηση δεν θέλει εν όψει εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία.
2: Τα πράγματα καμιά φορά είναι πάρα πολύ απλά, αρκεί κανείς να έχει το θάρρος να τοποθετηθεί με ειλικρίνεια. Η άλλη είδηση της χθεσινής ημέρας, και εικάζω ότι θα είναι έτσι στα πρώτα θέματα για αρκετές ημέρες ακόμη, είναι η ανακοίνωση του νέου κόμματος από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Έγινε χθες στο Ολύμπιον, συζητήθηκε και από το Σωτήρη και το Βασίλη στην προηγούμενη ζώνη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Η ανθρωπογεωγραφία σχολιάστηκε. Ακούσατε και τον κύριο Ψωμιάδη, νομίζω, νωρίτερα, ο οποίος έδωσε το παρόν. Ο κύριος, ο συνάδελφος, ο Θανάσης Αυγερινός, πολλά χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, εκπρόσωπος του νέου φορέα και παρουσιάστρια της χθεσινής εναρκτήριας τελετής, η ηθοποιός, η κυρία Μουτσάτσου. Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία και η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας. Επίθεση στα κόμματα από την κυρία Καριστιανού σε δηλώσεις της και που έγιναν στη συνέχεια σε συναδέλφους δημοσιογράφους. Η στόχευσή μας, είπε, είναι η πρώτη θέση, η ανάληψη της εξουσίας. Μιλώντας κάπως ισοπεδωτικά για τα κόμματα που έχουν διαχειριστεί τη διακυβέρνηση του τόπου έως σήμερα, λέγοντας ότι είναι κόμματα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Θα συζητήσουμε, θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος για να έχουμε ένα σχόλιο ο Κώστας Γιαννακίδης, ο καλός συνάδελφος. Στο πρώτο μέρος, ήδη αμέσως μετά την επιστροφή από το διάλειμμα στο οποίο περνάμε τώρα, καλεσμένος μας ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και για την νομοθετική πρωτοβουλία που είναι στα Σκαριά, στη γειτονική Τουρκία, με αφετηρία το θαλάσσιο χωροταξικό, αλλά ποιος ξέρει ακριβώς ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτής της ρύθμισης που θα έρθει μπροστά στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Μεγάλη συζήτηση για την απόφαση να απομακρυνθούν οι συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο. Σας θυμίζω, είχαμε παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού. Έχουμε δηλώσεις του κυρίου Δένδια, δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης με εξειδίκευση και στον τομέα των διεθνών σχέσεων, όπως ο κύριος Συρίγος, που κάπως ανοίγουν αυτή τη συζήτηση. Θα ακούσουμε τον κύριο Αβραμόπουλο αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.
0: Ακούτε Ionian FM.

Τα επιστρέψαμε στο βήμα της Ολομέλειας, όπου είναι στραμμένη η προσοχή μας σήμερα για αυτή τη συζήτηση για την εξέταση και για τις υποκλοπές, που δεν θα γίνει, μιας και η κυβέρνηση προτάσει την εθνική ασφάλεια. Παραμένει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, σας θυμίζω, έχει αποχωρήσει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε περιβάλλον διαφημιστικό, πριν υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας, το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και κατά 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία, και η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουν διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Είναι πολλά τα μηνύματά σας για το νέο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Όπως σας είπα, θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με το σχόλιο του Κώστα Γιαννακίδη.

0: Μου γράφετε για το Final Four, δεν μιλάω για να μην τον κατεμοιάσω. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, για ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Και σταθούμε στα μείζωνα, στα τρέχοντα πολιτικά, αλλά και στα τρέχοντα γεωπολιτικά. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι μαζί μας και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αβραμόπουλε. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλημέρα σε όσους μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Είχα την τύχη να παρακολουθήσω την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην οποία μετήχατε στο πρόσφατο συνέδριο του κύκλου ιδεών και θα σταθούμε σε αυτό στη συνέχεια. Δεν μπορώ όμως, είστε ένας από τους επιφανέστερους πολιτικούς των τελευταίων δεκαετιών. Έχετε διατελέσει επί σειρά ετών και διατελείτε βουλευτής. Έχετε χειριστεί κρίσιμα χαρτοφυλάκια σε κρίσιμες περιόδους. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω πώς βλέπετε τις διαδικασίες και τους χειρισμούς στη Βουλή. Χθες είχαμε μια θυελλώδη συνεδρίαση για τις προανακριτικές. Είδατε και εσείς τη μέτρηση της μέτρων ανάλυσης με τους πολίτες να λένε ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στις τρεις μεγάλες υποθέσεις, ο ΠΚΠ, υποκλοπές και Τέμπη, με τους πολίτες να αξιώνουν πάνω από κάθε άλλο από τα κόμματα λογοδοσία. Είναι το σωστό μήνυμα αυτό που εκπέμπετε, κύριε Αβραμόπουλε, με αλφαγιώτα το εκπέμπετε, όταν η κυβέρνηση λέει όχι σε προανακριτικές και εξεταστικές επιτροπές? Τι λέτε?
1: Εντάξει, μόλις δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση στη Βουλή και δεν μπορώ να προκαταλάβω και το αποτέλεσμά της.
0: Είναι σαφές όμως, ξέρετε, ότι ζητώντας 151, βάζοντας θέμα ασφαλείας που δεν το είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη εξεταστική της υποκλοπής, στην πραγματικότητα μπλοκάρει τη διαδικασία αυτό το
1: αυτό, ξέρετε. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι να επικαλείται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Τίποτα παραπάνω. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η ερμηνεία που μπορεί να δοθεί από τον καθένα είναι δικό του δικαίωμα, είτε αφορά πολιτικά κόμματα, είτε αναλυτές. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι κάτι γενικότερο. Ότι τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαετία, αμφισβητούνται ευθέως πλέον οι θεσμοί, όπως και η ίδια δικαιοσύνη. Επαναπαγγέλει μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει και το κυριότερο, το ίδιο το πολιτικό σύστημα, να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να αποκατασταθεί η αξιοπιστία όλων των θεσμών συνολικά της πολιτείας. Δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχόλιο παραπάνω, περιμένω εδώ και την έκφραση.
0: Είπατε όμως ότι ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει και εσείς ερμηνεύετε προφανώς αυτές τις επιλογές ως εμπειρότατος πολιτικός και ως πολίτης δραστήριος σταθερά στην πρώτη γραμμή. Δεν έχετε μία ερμηνεία για αυτή τη στάση?
1: Στο ερμηνεία, αν δώσουμε για τα γεγονότα, θα το περιορίσουμε. Αν, όπως άρχισα να λέω πρωτήτερα, το δούμε γενικότερα σαν μια εικόνα θεσμικής δυσλειτουργίας της ελληνικής πολιτείας, ναι, μπορώ να συνεισφέρω σε αυτή τη συζήτηση, γι' αυτό και οι όποιες προτάσεις μου κατά καιρούς σε αυτό αποβλέπουν. Στο βαθμό βεβαίως που ακούγονται, γιατί είναι αλήθεια ότι τώρα που έχει κλείσει ένας μεγάλος κύκλος της μεταπολιτευτικής περίοδου, πρέπει να δώσουμε έμφαση και προτεραιότητα στο πώς θα φτιάξουμε μια σύγχρονη πολιτεία με θεσμική επάρκεια. Ας μείνουμε σε αυτό τώρα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να σταθείτε άλλο στα θέματα αυτά. Το σέβομαι, κύριε Αβραμόπουλε. Πείτε μου σας παρακαλώ λίγο, επειδή έχετε χειριστεί και το χαρτοφυλάκιο των εξωτερικών αλλά και το χαρτοφυλάκιο της άμυνας, πώς βλέπετε την απόφαση να απομακρυνθούν οι συστοιχίες Patriot που είχαν σταλεί στην Κάρπαθο και στο Διδημότυχο? Εδώ είχαμε παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, πολύ αιχμηρή παρέμβαση, και μια συζήτηση που έχει ανοίξει και θέλει ενδεχομένως αυτή η απόφαση να ήρθε κατόπιν συνεννόησης της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ και με εμάς. Πώς το βλέπετε αυτό? Το έχετε χειριστεί και ο ίδιος?
1: Να δούμε καταρχήν γιατί εγκαταστάθηκαν οι συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο. Αυτό έγινε κάτω από ιδιαίτερα κρίσιμες συνθήκες, κυρίως σε μια στιγμή που θεωρήθηκε ότι μπορεί να απειληθεί το ΝΑΤΟ ή και βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα από το Ιράν. Αυτό φαίνεται ότι έχει πλέον πάει στην άκρη και έτσι έληξε και ο λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να εγκατασταθούν εκεί. Πρέπει να σας πω, γνωρίζοντας πώς λειτουργεί αυτό το αντιεροπορικό σύστημα των Patriot, δεν είναι απαραίτητο να είναι σε ένα συγκεκριμένο νησί. Πρέπει να καλύπτει όλον τον χώρο της εθνικής μας επικράτειας. Αυτό είναι, αυτός είναι ο σκοπός. Είτε είναι στην Κάρπαθο, είτε είναι στη Ρόδο, είτε είναι σε ένα από τα νησιά του Αιγαίου. Τώρα, το τι έγινε τότε ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο. Εξέλιπαν λοιπόν οι λόγοι και φυσικό είναι να επανέλθουν. Μην νομίζετε ότι έχουμε και απεριόριστο αριθμό Patriot. Δεν επαρκούν για να έχει κάθε νησί και τη δική του συστοιχία. Άρα αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός του επιτελείου, γιατί αυτό περί αυτού πρόκειται. Βέβαια πολιτικά μιλώντας, ήταν και ένα μήνυμα, γιατί σε κάποια στιγμή θεωρήθηκε, κυρίως από την γειτονική χώρα, ότι όλα αυτά απέβλεπαν στο να περικυκλωθεί η Τουρκία. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός, και αυτό και θυμόσαστε, όταν εστάλει βοήθεια, και πολύ ορθά εστάλει βοήθεια στην Κύπρο, για 5 μέρες η Τουρκία δεν είχε αντιδράσει. Όταν όμως στη συνέχεια άρχισαν κάποιοι να περνάνε την εντύπωση ότι αυτό γίνεται όχι για να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη ιρανική απειλή.
0: Κάποιοι από την Ελλάδα ή στο εσωτερικό της Τουρκίας, λέτε.
1: Και από την Ελλάδα και από την Τουρκία κυρίως όμως. Κυρίως από την Τουρκία τα πράγματα άλλαξαν. Εν πάση περιπτώσει, το να επιστρέψουν στην έδρα τους και εκεί που βάσει τον σχεδιασμό του επιτελείου είναι χρήσιμη η πύραυλη, οι συστοιχίες αυτές, καλώς επιστρέπουν. Δεν είναι λοιπόν θέμα ότι εγκαταλείπεται ένα νησί. Διότι η ομπρέλα προστασίας του νησιωτικού συμπλέγματος του Αιγαίου και παραπέρα είναι ενιαίος σχεδιασμός. Είναι στα πλαίσια στρατηγικών σχεδίων του επιτελείου. Αυτά πρέπει να ακούμε.
0: Από τη μακρά σας εμπειρία, επειδή άκουσα και τον κύριο Συρίγο και έχει πάρει μεγάλη έκταση το θέμα. Αυτές οι αποφάσεις.
1: Να σας ζητήσω μια χάρη, μην μου λέτε τι λέει ο κάθε πολιτικός. Είναι δική μου άποψη.
0: Ανακαλώ λοιπόν για τον κύριο Συρίγο
1: και τον κύριο. Επαναδιατυπώνουμε στον εσωτερικό διάλογο.
0: Εντάξει, επαναδιατυπώνω το ερώτημα λοιπόν, κύριε Βραμόπουλε, από τη γνώση και την μακρά σας εμπειρία και στο άμυνας και στο εξωτερικών. Αυτές οι αποφάσεις συνήθως έρχονται κατόπιν συνεννόησης με τη συμμαχία ή με τους γείτονες.
1: Κυρίως το πρώτο σκέλος της συζήτησης μας που είχε να κάνει με σχεδιασμό και εφαρμογή κάποιων σχεδίων για την αντιμετώπιση ενδεχομένως ιρανικής απειλής είναι στα πλαίσια της συμμαχίας, ναι.
0: Ναι, το να πάνε, το να επιστρέψουν στην αρχική τους θέση.
1: Μα όταν, όπως σας είπα πριν, κλείπουν πλέον οι λόγοι, επανέρχονται, διότι η Patriot αυτή, ναι μεν είναι μέσα στα πλαίσια της συμμαχίας, αλλά είναι ελληνική Patriot και πρέπει να χρησιμοποιούνται με βάση τους εθνικούς μας σχεδιασμούς και βέβαια τις οδηγίες και τις εισηγήσεις των επιτελείων. Δεν είναι πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε ένα υπουργικό γραφείο. Ξέρετε πώς λειτουργεί το εθνικό αμυντικό μας σύστημα. Έχει από κάτω τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν και την ευθύνη να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν την ελληνική πολιτεία στο να λαμβάνει σωστές αποφάσεις.
0: Κύριε Αβραμόπουλε, εσείς είστε οπαδός του αφηγήματος των ήρεμων νερών. Είδατε, δεν θα επικαλεστώ τον κύριο Δένδια, μου ζητήσατε να μην βάζω άλλους στη συζήτηση.
1: Όμως, κάθε πολιτικός έχει κριτικές απόψεις.
0: Σωστά, αλλά είστε πρώην Υπουργός Άμυνας και πρώην Υπουργός Εξωτερικών.
1: Όχι μόνο αυτό, είμαι και διαχρονικά συνεπής σε μία αρχή, ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο του διαλόγου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τη διευθέτηση διεθνών διαφορών, κυρίως όταν περνάμε και περιόδους κρίσεων και εντάσεων. Ξέρετε, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες, όταν φτάνουν αυτό το υψηλό επίπεδο έντασης, μπορούν να λυθούν με δύο τρόπους. Ή με διάφορα. Δεν είναι πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε ένα υπουργικό γραφείο. Ξέρετε πώς λειτουργεί το εθνικό αμυντικό μας σύστημα. Έχει από κάτω τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν και την ευθύνη να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν την ελληνική πολιτεία στο να λαμβάνει σωστές αποφάσεις.
0: Κύριε Αβραμόπουλε, εσείς είστε οπαδός του αφηγήματος των ήρεμων νερών. Είδατε, δεν θα επικαλεστώ τον κύριο Δένδια, μου ζητήσατε να μην βάζω άλλους στη συζήτηση.
1: Όμως, κάθε πολιτικός έχει κριτικές απόψεις.
0: Σωστά, αλλά είστε πρώην Υπουργός Άμυνας και πρώην Υπουργός Εξωτερικών.
1: Όχι μόνο αυτό, είμαι και διαχρονικά συνεπής σε μία αρχή, ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο του διαλόγου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τη διευθέτηση διεθνών διαφορών, κυρίως όταν περνάμε και περιόδους κρίσεων και εντάσεων. Ξέρετε, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες, όταν φτάνουν αυτό το υψηλό επίπεδο έντασης, μπορούν να λυθούν με δύο τρόπους. Ή με διάλογο ή με πόλεμο.

0: όταν φτάνουν αυτό το υψηλό επίπεδο έντασης, μπορούν να λυθούν με δύο τρόπους. Ή με διάλογο ή με πόλεμο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και αυτή τη στιγμή εμείς επιλέγουμε το διάλογο, χωρίς να κάνουμε καμία παραχώρηση σε ό,τι αφορά τις βασικές εθνικές μας θέσεις, προστατεύοντας πλήρως και την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ξέρετε, ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί, γιατί δεν το έχει εξηγηθεί, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα κυριαρχικά δικαιώματα και στην εθνική κυριαρχία. Η εθνική κυριαρχία είναι, ορίζεται από τον εθνικό εναέριο, θαλάσσιο χώρο. Τα κυριαρχικά δικαιώματα όμως είναι αυτά που διεκδικούμε στις ανοιχτές θάλασσες.
1: Και τα οποία βέβαια μέχρι να τα οριοθετήσουμε δεν τα έχουμε. Γιατί και αυτό δεν είναι αντιληπτό.
0: Μα δεν μπορούν, δεν όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι οι δικές μας πάγιες θέσεις μας σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ, σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα. Και τα έχουμε καταθέσει αυτά επίσημα και στους διεθνείς οργανισμούς, κυρίως στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ήμουν Υπουργός Εξωτερικών, είχα στείλει ερευνητική διακοίνωση με την οποία εξηγούσα σε Ηνωμένα Έθνη ποιες είναι οι εθνικές μας θέσεις. Το ίδιο όμως κάνουν και οι άλλες χώρες. Από εκεί και πέρα, όταν αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα κυριαρχικά δικαιώματα, οι χώρες προσφεύγουν στην διεθνή δικαιοσύνη ή το συζητούν.
1: Εφόσον συμφωνήσουν, για ποιο λόγο θα προσφύγουν, και εδώ ακόμα υπάρχει μεγάλη δυσκολία.
0: Και όχι μόνο αυτό, να προσθέσω και κάτι άλλο στη σωστή αυτή παρατήρηση. Η Τουρκία, παραδείγματος χάρη, δεν είναι συμβεβλημένη στην UNCLOS που λέμε, στην Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς θα θέλαμε να είναι, για να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούμε να συζητάμε. Αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Έχει σημασία η κουβέντα μας, γιατί παρακολουθούμε τώρα τι γίνεται με την Τουρκία.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έρχεται μία ρύθμιση προς ψήφιση, ένα νομοθέτημα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει. Ξέρουμε ότι έχει αφετηρία το θαλάσσιο χωροταξικό και έρχεται ενδεχομένως ως απάντηση στα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Από εκεί και πέρα όμως διαβάζουμε και ακούμε εκδοχές που θέλουν αυτό το νόμο να ξεχυλώνει τόσο, ώστε να βάζει και ζητήματα κυριαρχίας, αμφισβήτησης, νησιών, νησίδων κλπ. Η Ελλάδα πώς πρέπει να αντιδρά σε αυτά?
0: Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ένας εσωτερικός νόμος της Τουρκίας δεν έχει καμία υπόσταση σε ό,τι αφορά αυτό που είναι υπηρετήκατε με την ερώτηση. Είναι δικιά τους υπόθεση, τα λένε στο εσωτερικό τους, δεν ασκεί κυριαρχία ένας εσωτερικός νόμος.
1: Μου επιτρέπετε τον αντίλογο για τη συζήτηση. Εσωτερικός νόμος της Τουρκίας είναι και το Κάζους Μπέλι.
0: Έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε καμία εμβολία.
1: Μπορούμε να πούμε στην πραγματικότητα ότι αυτό δεν έχει επηρεάσει την κατάσταση στη σχέση
0: μεταξύ των δύο χωρών? Επηρεάζει καταρχήν το κλίμα, την ατμόσφαιρα, την ψυχολογία των διμερών σχέσεων. Το Κάζους Μπέλι, κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς άχρηστο. Και θα σας πω γιατί είναι άχρηστο. Και πρέπει να το αντιληφθεί και η Τουρκία. Διότι αν πρόκειται να κηρυχθεί πόλεμος, νομίζετε θα υπάρξει προειδοποίηση, θα υπάρξει τηλεφώνημα? Ξέρετε, αύριο το πρωί ξεκινάμε πόλεμο. Συνεπώς, αυτό είναι περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους και στα πλαίσια μιας διπλωματίας, την οποία ασκεί τα τελευταία χρόνια η Τουρκία, είτε διπλωματικά είτε νομικά. Κοιτάξτε, κατά την Άγκυρα, αυτή η τελευταία κίνηση είναι στα πλαίσια ενός αποκαλούμενου νομικού πολέμου. Μια άλλη μορφή, εναλλακτική μορφή αντιπαράθεσης. Από αυτήν την άποψη, η πρωτοβουλία να καταχωρηθεί νομοθετικά, περί αυτού πρόκειται, από την Τουρκία το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, συνιστά και τη δεν φέρει τα χαρακτηριστικά μιας αντιπαράθεσης on the ground, που λέμε, του πεδίου, μίζω να κλιμάκωση. Και αξίζει κανείς να αναρωτηθεί και να αναλογιστεί τι την προκαλεί. Όπως έγινε λοιπόν το γνωστό, από ανακοίνωση, προσέξτε, όχι του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, του Υπουργείου Άμυνας. Αυτός ο νόμος, όπως αποκαλείται, περί ναυτικής δικαιοδοσίας, θα είναι ένας νόμος πλαίσιο που θα καθορίζει αρμοδιότητες στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της χώρας. Και κοιτάξτε, θέλετε τη γνώμη μου? Αμφιβάλλω αν θα εφαρμοστεί. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς τι πήραμε? Ανακοινώσεις και δηλώσεις μέσω του τύπου.
1: Άρα λέτε ότι κακώς έχει πάρει τέτοια έκταση και στην Ελλάδα αυτό το θέμα?
0: Κοιτάξτε, η Ελλάδα πολλές φορές αντιδρά και καλά κάνει και αντιδρά, αλλά πρέπει να έχει και ένα μέτρο η αντίδρασή της. Λέω πάντοτε ότι εμείς πρέπει να ενεργούμε με σιγουριά, με αυτοπεποίθηση, να μην παρασυρώμαστε από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν κάποιοι από την άλλη πλευρά. Όταν έχουμε την επίσημη θέση της Τουρκίας, βεβαίως και θα αντιδράσουμε. Έχουμε και τα μέσα στη διάθεσή μας και τους διεθνείς οργανισμούς προς τους οποίους μπορούμε να προσφύγουμε.
1: Έως τώρα η κυβέρνηση τηρεί αυτό το μέτρο που λέτε ότι πρέπει να τηρείτε?
0: Εντάξει, καταρχήν η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται καταρχήν επιφυλακτική, το είδατε, απέναντι στα δημοσιεύματα, γιατί περί δημοσιευμάτων πρόκειται.

0: το Υπουργείο Εξωτερικών να ξεκαθαρίζει πως δεν σχολιάζει πληροφορίες που δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί επίσημα. Αυτό που σας είπα πρωτήτερα. Η Ελλάδα λοιπόν αξιολογεί το ακριβές περιεχόμενο και λαμβάνει τα μέτρα της. Μην φτάνουμε στο σημείο να αντιδρούμε με πανικό. Έλεγα χτες χαρακτηριστικά ότι αυτά τα φοβικά μας σύνδρομα πρέπει να μπουν στην άκρη. Η Ελλάδα είναι μια όαση ασφάλειας, ένα ισχυρό αμυντικό σύστημα. Δεν επιλέγει την αντιπαράθεση αλλά τον διάλογο. Τάσεται υπάγεια υπέρ του διαλόγου, αλλά πάντοτε στη βάση αμοιβαίου σεβασμού και τη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης. Λοιπόν, ψυχραιμία λοιπόν από την ώρα και όχι αντιδράσεις.
1: Αυτό είναι ένα χρήσιμο μήνυμα πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αβραμόπουλε. Καλή σας μέρα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος και για τα ελληνοτουρκικά και για τους Patriot. Και μιλώντας για τους Patriot, να σας πω ότι μόλις μας ενημέρωσαν ότι θα έχουμε ομιλία και του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, στη Βουλή. Και αυτή είναι μια εξέλιξη που έχει, όπως ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, αυξημένο ενδιαφέρον σε αυτή τη συγκυρία. Άλλωστε ο κύριος Σαμαράς κατά το ρεπορτάζ τους προηγούμενους μήνες φαίνεται να μελετούσε και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι μελγενέστε το ενδεχόμενο και ο ίδιος να προσφύγει για το θέμα των παρακολουθήσεων που συζητείται σήμερα στη Βουλή. Αν πέσει στην ώρα μας θα συνδεθούμε βεβαίως να τον ακούσουμε απευθείας, αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση εδώ στα παραπολιτικά θα ενημερωθείτε άμεσα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να μιλήσουμε για το νέο κόμμα, την ελπίδα για τη δημοκρατία, υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού.
2: Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
6: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
5: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Διαβάστε στην απογευματινή σαρωτική αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τρεις οικογένειες στο στόχαστρο, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Έλληνες επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο επιταχυντή ιόντων με λέιζερ που διαλύει τον καρκίνο. Σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Πώς θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός? Όλα τα βλέμματα στο Final Four της Αθήνας. Απόψε οι δύο ημιτελικοί. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Ιόνιον FM
1: σε αυτή ξεκινήσω,
0: τη συνεδρίαση.
1: Ο οδικός χάρτης της υλοποίησης των τουρκικών αναθεωρητικών σχεδίων για το Αιγαίο, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι κρυφός. Συστηματικά εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μια φενάκι και οδηγεί στην αποθράσινση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς. Η κατάσταση τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασή της στο Αιγαίο δεν είναι αστείο ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν. Το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος. Η κατάργηση των διεθνών συνθήκων, η συνδιαχείριση δικών μας περιοχών, η επέκτασή της, λίγο-λίγο. Και τα λάθη τα δικά μας δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα. Οι συνθήκες περί φιλίας, οι υποκλήσεις, η κουβέντα μη με πουν και μη οδότη, ας με πουν και μη οδότη. Το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση. Και η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κυρίου Γεραπετρίτη ότι αν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε λοιπόν και ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών σε αυτό που μας έλεγε εμάς επαγγελματίες ανησυχούντες. Προειδοποιώ και πάλι, η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της πριν η Τουρκία νομοθετήσει. Πριν. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να το προλάβουμε πριν να είναι αργά. Οφείλουμε λοιπόν να πάρουμε πρωτοβουλίες ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να εξαντλήσουμε όλο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα. Να καταστεί σαφής η αποφασιστικότητά μας. Να απειλήσουμε ακόμα και με αλλαγή στάσης σε σειρά ζητημάτων και να απαιτήσουμε την προστασία του ευρωπαϊκού χώρου με όλα τα διπλωματικά μας μέσα, τώρα και όχι μετά. Και κοιτάξτε, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, έλεγε ότι την έβαλε για τρεις λόγους. Για την προστασία της δημοκρατίας, για την οικονομική ευημερία και για τη θωράκιση της ασφάλειάς μας. Θα εγκαταλείψουμε τη θωράκιση της ασφάλειας? Όσο για τα οπλικά μας συστήματα μη προκαλείτε, μέχρι και για την υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο, λέγατε ορισμένοι. Και κάποιοι με εγκαλούσαν ότι δεν είπα μπράβο στην κυβέρνηση. Βέβαια, εγώ είχα πει ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή. Αλλά αναρωτιόμουν μήπως είχε μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα. Και σας πρότεινα να αρπάξετε την ευκαιρία, να αρπάξετε την ευκαιρία με τον πόλεμο και να ζητήσετε συστάθμευση στην Κύπρο. Και μένω εδώ. Έρχομαι τώρα στο θέμα μας. Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Σε μια ακόμα παρουσίαση, παράσταση, αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου. Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον, σύνηθες. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. και αναρωτιέμαι. Χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα. Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής. 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές? Και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό? Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν τα πράγματα έμεναν μέχρι εκεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα κυβερνητική τραγική αποτυχία του υπέροχου, του αποτελεσματικού, του αλάνθαστου πάντοτε επιτελικού κράτους. Προσέξτε, δεν μιλάμε για νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, οι οποίες μπορεί και αυτές να δημιουργήσουν κάποια εύλογα ερωτήματα για ορισμένα πρόσωπα. Εδώ όμως μιλάμε για το παράνομο λογισμικό. Οι υποψίες, μετά και από την απόφαση του δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό, για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους 4 ιδιώτες, δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος? Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου η εταιρεία του που διέθετε το Predator ότι συναλλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις? Μιας το τόσο να έχει δίκιο. Δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί από ένα σοβαρό κράτος? Γιατί δεν έχει συμβεί? Και γιατί δεν συμβαίνει μέχρι τώρα? Και αν το κράτος για κάποιους ακατανόητους λόγους δεν το επιθυμεί, η Βουλή δεν πρέπει να το ερευνήσει? Μετά μάλιστα από τα στοιχεία της δίκης. Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται? Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε? Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες? Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί? Εκτός αν κύριοι της κυβέρνησης ψεύδεστε. Εάν αλήθεια είναι άλλη, αν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή και τη συγκαλύπτετε. Αλλά εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία και για την ποιότητά της. Και δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επικαλείται την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας, της ισονομίας και των δίθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στο γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να διαφορεί για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας. Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Και φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε, είμαι εδώ στη Βουλή από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός κανονικής τρικομματικής κυβέρνησης της μεταπολίτευσης στην πτωχευμένη Ελλάδα του 12-15, την οποία με την θυσία του ελληνικού λαού κρατήσαμε όρθια μέσα στην Ευρώπη. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που ψηφίστηκε σε ηλικία 26 ετών. Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά. Και πολύ καλά έκανα από την πλευρά του. Διότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, άκουσαμε σε απευθεία σύνδεση με την Ολομέλεια της Βουλής ένα μεγάλο μέρος αυτής της πολύ αιχμηρής παρέμβασης και πολυεπίπεδα αιχμηρής παρέμβασης του πρώην Πρωθυπουργού. Ανεξάρτητος βουλευτής νομού Μεσσηνίας, γράφει ο τίτλος. Ο κύριος Σαμαράς μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, κατακεραυνώνοντας αυτό που ο ίδιος βλέπει ως πολιτική κατευνασμού που λειτουργεί ως φενάκι και φέρνει αποθράσινση των γειτόνων. Ήρεμα νερά από Τουρκία δεν υπήρξαν ποτέ. Τους ξεπλέναμε πάντα διεθνώς. Να μην περάσει αυτό το νομοθέτημα, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν είναι αστείο, θα φέρει εθνική κρίση και ένα θερμό επεισόδιο. Πρέπει να κινηθούμε άμεσα για να το προλάβουμε πριν να είναι αργά. Όμως ήταν ακόμη πιο αιχμηρός ως προς το θέμα των υποκλοπών, που είναι και το επίδικο στη σημερινή συνεδρίαση, μιλώντας σαφώς για το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να ψεύδεται, το κράτος να εμπλέκεται και διερωτώμενος τελικά πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί και πόσο πια θα συνεχίσει η συγκάλυψη. Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Σαμαράς, δίνοντας και το πρώτο θέμα της ημέρας, νομίζω, για τα δελτία των ειδήσεων. Είναι προφανές ότι τίθεται υπέρ της διερεύνησης του θέματος και είναι και προφανές ότι επισημαίνει το επίοικος παράδοξο, από τη μια να φαίνεται φυσιολογικό να μην ερευνηθεί περαιτέρω αυτή η υπόθεση και να λέει το κράτος ότι δεν έχει καμία εμπλοκή, και από την άλλη να βάζει θέμα εθνικής ασφάλειας όταν υποστηρίζει ότι τις υποκλοπές τις έκαναν λίγο πολύ από χόμπι 4 ιδιώτες. Μόλις ολοκληρώθηκε η παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά, θα το ανοίξουν και οι συνάδελφοι στην επόμενη ώρα, είναι παραπάνω από βέβαιο. Ήρθε η ώρα να δώσουμε σκυτάλι και μικρόφωνο στο Βασίλη Ντέτσικα με το Δελτίο Ειδήσεων, κοντεύει 12. Αμέσως μετά Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Φουσκίδης. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Oh, τι έπαθες!
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ωχ, ξεχαστήκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Ιωμανίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
10: Χαχαχα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
12: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ, Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση του ήχου του Χρήστο Ξημητούλια. 2623-041-918 και 42% είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής για σήμερα και για κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή. Λόγια σήμερα, επειδή είναι έτσι και τελευταία μέρα της εβδομάδας για αυτή εδώ την εκπομπή. Μπορείτε να τα καλείτε τα τηλέφωνα λοιπόν και να πείτε το θέμα σας, ό,τι θέμα έχετε, ό,τι πρόβλημα έχετε. Καθώς εμείς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τη Βουλή όπου εξελίσσεται η συζήτηση εκεί. Πριν από λίγο αποχώρησαν οι Πασόκοι και οι Σιριζέοι και πάση περιπτώσει πριν από λίγο είχαμε και το παρέμβαση, την εχμηρή, την πολύ εχμηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά. Αυτή τη στιγμή μιλάει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς, η θεοπίστη Πέττη Πέρκα. Τώρα θα δούμε, παρακολουθούμε αν υπάρξει κάτι σημαντικό. Θα διακόψουμε και θα συνδεθούμε με τη Βουλή που μεταδίδει τη συζήτηση. Ξέρουμε τώρα όλοι μας εδώ και χρόνια ότι υπάρχει μια απαξίωση της πολιτικής στην Ελλάδα και βεβαίως δεν αποτελεί ένα στιγμίο φαινόμενο της εποχής. Πρόκειται για μια έτσι βαθιά κοινωνική και θεσμική κρίση που διαμορφώθηκε μέσα από δεκαετίες απογοητεύσεων, σκανδάλων, ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και βεβαίως πολιτικής φθοράς. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας σήμερα αντιμετωπίζει την πολιτική όχι ως χώρο προσφοράς και δημιουργίας, αλλά ως ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αναπαράγει συνεχώς τα ίδια πρόσωπα, τις ίδιες πρακτικές και τις ίδιες αδιέξοδες αντιπαραθέσεις. Όπως έχω πει στο παρελθόν, αν δεν είσαι του συστήματος αυτού, τότε θα σε αποβάλει το ίδιο το σύστημα. Το έχουν διαμορφώσει έτσι από τη μεταπολίτευση και μετά. Οπότε, αν δεν είσαι του ίδιου συναφιού, έχεις πάρει πόδια από εκεί μέσα. Η κρίση όμως της εμπιστοσύνης αποτυπώνεται παντού, έτσι. Αποτυπώνεται στην αποχή από τις εκλογές, στην αδιαφορία των νέων ανθρώπων, που είναι ό,τι χειρότερο, στην οργή που εκφράζεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην πεποίθηση που επικρατεί ότι τίποτα δεν αλλάζει. Οι πολίτες παρακολουθούμε ένα σύστημα πολιτικό που μοιάζει όλο και περισσότερο αποκομμένο από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και αντί για ουσιαστικό διάλογο γύρω από την οικονομία, την παραγωγή, τη δημογραφική κατάρρευση, έτσι, άλλο πολύ σημαντικό θέμα, την παιδεία ή την ποιότητα ζωής, κυριαρχούν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, οι επικοινωνιακές συγκρούσεις και οι κομματικοί υπολογισμοί. Ξέρετε, μέσα σε αυτό το κλίμα εμφανίζονται συνεχώς και νέα πολιτικά εγχειρήματα και κινήσεις που υπόσχονται ανατροπή και ανανέωση, όμως σε πολλές περιπτώσεις η κοινωνία διαπιστώνει ότι πρόκειται περισσότερο για πολιτικές ανακυκλώσεις παρά για πραγματικά νέα οράματα. Η συζήτηση γύρω από το νέο πολιτικό σχήμα που ανακοινώθηκε χθες από την Καριστιανού εκφράζει ασφαλώς ένα υπαρκτό κοινωνικό συνέστημα οργής και αγανάκτησης, ιδιαίτερα μετά την τραγωδία των Τεμπών. Όμως η οργή από μόνη της δεν αρκεί για να αποτελέσει πολιτική πρόταση διακυβέρνησης μιας χώρας. Η μετατροπή της κοινωνικής αγανάκτησης σε πολιτικό λόγο απαιτεί και πρόγραμμα, απαιτεί και θεσμική αντίληψη, απαιτεί γνώση και βεβαίως συγκεκριμένες λύσεις, στοιχεία που μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί με σαφήνεια. Από την άλλη πλευρά έχουμε την επανεμφάνιση βεβαίως του Αλέξη Τσίπρα στο δημόσιο διάλογο, όπου παρουσιάζεται από κάποιους ως πιθανή επιστροφή ενός προοδευτικού πόλου. Θα σας παρακαλώσω τον προοδευτικό πόλο να τον βάλετε μέσα σε εισαγωγικά. Ωστόσο, για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ο πρώην πρωθυπουργός αποτελεί ήδη μέρος του πολιτικού παρελθόντος που δοκιμάστηκε, κυβέρνησε και βεβαίως κρίθηκε. Η εποχή των μεγάλων υποσχέσεων, της αντιμνημονιακής ρητορικής και της ελπίδας που έρχεται, άφησε πίσω της βαθιά πολιτική κόπωση και απογοήτευση σε πάρα πολλούς πολίτες που πίστευαν ότι θα άλλαζε κάτι ουσιαστικά σε αυτή εδώ την έρημη τη χώρα. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και σε παλαιότερες, έτσι όπως βλέπουμε, πολιτικές φυσιογνωμίες, όπως το Αντώνη Σαμαρά, οι συνέχειες παρεμβάσεις προσώπων που έχουν κυβερνήσει και συνδεθεί με παλαιότερες περιόδους της μεταπολίτευσης ενισχύουν την αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα αδυνατεί να ανανεωθεί πραγματικά. Και είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αν δεν είσαι του ιδίου συστήματος, δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις μέλλον στην πολιτική ζωή της χώρας αυτή τουλάχιστον την περίοδο. Γι' αυτό και βλέπουν οι πολίτες τα ίδια πρόσωπα να επανέρχονται διαρκώς στο προσκήνιο, είτε ως σχολιαστές, είτε ως επίδοξοι ρυθμιστές των εξελίξεων, χωρίς όμως να καταθέτουν και κάτι πραγματικά νέο για το μέλλον αυτής της έρημης της χώρας μας. Μέσα σε όλα αυτά, η δημόσια συζήτηση αγγίζει ακόμη και προβλήματα που προκαλούν ένα βαθύ κοινωνικό προβληματισμό και ένα, θα έλεγα, και συμβολικό σοκ. Όπως μάθαμε χθες και αφορά την υπόθεση της αποφυλάκησης του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος, αν θυμόσαστε, που θα θυμόσαστε βεβαίως, η πιο μεγάλη τουλάχιστον σε ηλικία, είχε καταδικαστεί για τη δράση του στη 17 Νοέμβρη, με 17 παρακαλώ φορές ισόβια, συν 25 επιπλέον χρόνια κάθειρξη. σε μια κοινωνία, για μια κοινωνία που κουβαλά ακόμη τις μνήμες της δημοκρατίας, των δολοφονιών και του φόβου που επί δεκαετίες σημάδεψαν τη δημόσια ζωή, τέτοιες εξελίξεις επαναφέρουν δύσκολα ερωτήματα γύρω από τη λειτουργία της δικαιοσύνης, γύρω από τη μνήμη, αλλά αν θέλετε και τα όρια της δημοκρατικής ανοχής. Ανεξάρτητα από τη νομική διάσταση κάθε υπόθεσης, το πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα παραμένει βαρύ. Όλα αυτά λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, συνθέτουν μια εικόνα γενικευμένης απογοήτευσης. Η κοινωνία δεν βλέπει ούτε μεγάλες ιδέες, ούτε κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο, δεν ακούει ουσιαστικές προτάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για τη δημογραφική κατάρρευση και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Αντίθετα όμως βλέπει μια πολιτική σκηνή εγκλωβισμένη σε διαρκείς αντιπαραθέσεις, προσωπικές, στρατηγικές βεβαίως, και μια, ας το πούμε, επικοινωνιακή διαχείριση. Ξέρετε, η απαξίωση της πολιτικής δεν είναι απλά ένα πρόβλημα εικόνας, είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία. Όταν ο πολίτης, όταν οι πολίτες, όταν όλοι εμείς πάβουμε να πιστεύουμε στους θεσμούς, όταν θεωρούμε ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει και ότι όλοι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, τότε ανοίγει ο δρόμος για την αδιαφορία, τον κινησμό και τις ακραίες φωνές. Και η δημοκρατία μας δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εμπιστοσύνη και συμμετοχή. Επαναλαμβάνω τη λέξη δημοκρατία για να πω σε αυτό το σημείο ότι, και το λέω συχνά, ότι στην Ελλάδα έχουμε δημοκρατία. Ίσως αυτή η δημοκρατία να έχει οδηγήσει σε ασυδοσία. Okay, εντάξει, αλλά έχουμε το δικαίωμα και να μιλάμε, έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε, να βρίζουμε ενίοτε, έτσι, να εκφράζουμε την αγανάκτησή μας. Γιατί ακούω κάποιους, γράφουν κάποιοι, έτσι, γιατί σε έχω πει στα social media κάθε κατακαημένος έχει βρει τρόπο να εκφράζεται. Είδα άλλος δεν θα εκφραζόταν ούτε στις παρέες του. Και λένε ότι έχουμε χούντα και τα λοιπά. Δεν είναι χούντα. Είναι μια μορφή δημοκρατίας που έχει οδηγήσει βέβαια σε ασυδοσία, αλλά στη χούντα ούτε μιλάς, ούτε μπορείς να κάνεις συγκεντρώσεις πάνω από δύο άτομα. Αν θυμόσαστε τι γινόταν εκείνη την εποχή, αν γνωρίζετε τι γινόταν εκείνη την εποχή, δεν μπορούσες να κυκλοφορείς ελεύθερα, ούτε να διαβάσεις την εφημερίδα που ήθελες, και βεβαίως δεν θα υπήρχαν social media για να εκφράζει ο καθένας την άποψή του. Αλλά ας γυρίσουμε πάλι σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι η Ελλάδα μας δεν χρειάζεται πολιτικούς μύθους, ούτε νέες προσωπικεντρικές σωτηριολόγους. Χρειάζεται μια σοβαρότητα την οποία δεν την έχει. Χρειάζεται θεσμικό σεβασμό που δεν έχει. Χρειάζεται πολιτική παιδεία και ανθρώπους που να μπορούν να μιλήσουν με ειλικρίνεια, και δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ζητάει κανένας μας θαύματα. Ζητάμε την αλήθεια, ζητάμε την αξιοπρέπεια και μια πολιτική που να υπηρετεί πραγματικά τον πολίτη και όχι τις προσωπικές φιλοδοξίες κάθε, μη χαρακτηρίσω, από αυτούς τους 300 που βρίσκονται εκεί μέσα. Όταν η πολιτική χάνει το ηθικό της βάρος, τότε η κοινωνία αρχίζει και χάνει την πίστη της, όχι μόνο στους πολιτικούς, αλλά και στην ίδια τη δυνατότητα του καλύτερου μέλλοντος. Και όταν χάνει, που την έχει χάσει, βλέπετε γιατί τα παιδιά, τα νέα φεύγουνε, γιατί υπάρχει όλη αυτή η αγανάκτηση που εκφράζεται από την κοινωνία. Αλλά από την άλλη, ας σκεφτούμε και τους δικούς μας εαυτούς που πάμε και ψηφίζουμε τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα που βρίζουμε, αυτούς πάμε και ξαναψηφίζουμε μετά. Θα μου πεις, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Πάντα υπάρχει εναλλακτική λύση. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν ξέρω γιατί δεν τα εμπιστευόμαστε και αυτά. Και έχουμε εγκλωβιστεί όλοι σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία και τα σπίτια μας παίρνουν και τις δουλειές μας παίρνουν και τα παιδιά μας διώχνουν, και όλοι αυτοί οι κύριοι εκεί μέσα και κυρίες εντός εισαγωγικών, έτσι, εντός εισαγωγικών η λέξη κύριοι και κυρίες, έχουν 15-20 σπίτια ο καθένας, τρελές καταθέσεις στην τράπεζα, και εσείς που ακούτε μετράτε τα ψηλά, όλοι μας δηλαδή μετράμε τα ψηλά για να βγάλουμε το μήνα, και πάμε και ψηφίζουμε αυτούς. Επομένως, όπως το έχω πει πολλές φορές, ας κοιτάξουμε σε έναν καθρέφτη τον εαυτό μας και νιώτε να τον μουτζώνουμε και καμιά φορά για αυτά τα οποία κάνουμε.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα.
13: Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348.
14: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionion FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
15: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
12: Σε λίγο θα επανέλθω πάλι σε αυτά τα οποία έλεγα, αλλά τώρα θέλω να κάνω μια διακοπή, γιατί δεν θέλω να τον κρατήσω πολύ στη γραμμή, ενδεχομένως να έχει και υποχρεώσεις, που έχει υποχρεώσεις βέβαια ως δήμαρχος, αλλά θα ήθελα να μας απαντήσει στο ερώτημα που μας έκανε ο ακροατής και περιμένει απάντηση εδώ και κάποιες μέρες. Σας είπα όμως ότι τις προηγούμενες φορές προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Χρυστοδουλόπουλο, αλλά ήταν σε διάφορες συσκέψεις. Σας είπα ότι δεν είναι από τους δημάρχους που αποφεύγουν να μιλήσουν. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν μπορούσε τις προηγούμενες δύο φορές να βγει. Τον έχουμε όμως τηλεφωνική μας γραμμή για να του θέσουμε το ερώτημα του ακροατή. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
16: Καλημέρα κύριε Φάκο.
12: Έχω
16: καταρχάς,
12: ναι.
16: Μία φορά με πήρε ο συνεργάτης σας.
12: Δύο φορές σας πήραμε, δεν πειράζει.
16: Ξέρετε ότι δεν απέφυγα ποτέ οποιαδήποτε.
12: Δήμαρχε, το έχω πει, το είπα και την προηγούμενη φορά, ότι δεν αποφεύγεται ποτέ να απαντήσετε, αλλά ήσταν σε κάποια δουλειά, είναι εντάξει. Ήτανε...
16: Δεν μπορούσα να αποφύγω.
12: Ναι, δεν υπήρχε πρόβλημα. Απλά θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα που μας στάλθηκε από έναν ακροατή και μιλάει για τη σύνδεση του δρόμου Παλουκίου προς Κουρούτα, που δεν έχει, λέει, τη σωστή της διάσταση και αποτελεί πρόκληση, και το τι με έλυγενέστη με αυτό. Με αυτό.
16: Για να καταλάβω σας το για θέτω, ποιο δρόμο μιλάμε.
12: Για το δρόμο Παλουκίου προς Κουρούτα.
16: Τον επωνομαζόμενο παραλιακό.
12: Προφανώς αυτό θα εννοεί, ναι, βέβαια.
16: Ένας δρόμος κανονικός υπάρχει από τον κόμβο της Κουρούτας μέχρι τη διασταύρωση με το δρόμο που κατεβαίνει από τα Φανάρια προς Παλούκι. Αν εννοούμε αυτόν, τι εννοεί?
12: Δεν ξέρω, απλά σας το θέτω όπως ο ίδιος το έθεσε, για τη σύνδεση, λέει, του δρόμου του Παλουκίου με τη σύνδεση με το δρόμο προς Κουρούτα. 20 και πλέον έτη, λέει, αυτή η σύνδεση λιγότερα από 10 μέτρα δεν έχει πάει τη σωστή της διάσταση. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ, απλά σας το θέτω εσάς, μήπως εσείς μπορείτε να καταλάβετε τι εννοεί ο ακροατής.
16: Κύριε Φάκο, αγαπητέ Γιώργο, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα και το ξέρεις και εσύ, το ξέρουν και οι πάντες, ότι όπως στρίβουμε ερχόμενοι από Κουρούτα δεξιά για Παλούκι,
12: ναι,
16: υπάρχει μία τάφρωσα ανοιχτή.
12: Μάλιστα.
16: Η οποία είναι επικίνδυνη και πρέπει να καλυφθεί. Έχω επικοινωνήσει με τον ΤΟΕΒ, με παραπέμπουν στο ΓΟΕΒ, ότι εκεί θα θρηνήσουμε κανένα θύμα, θα πέσει κανένας άνθρωπος μέσα. Μόνο αυτό εντοπίζω εγώ.
12: Μάλιστα.
16: Τώρα, αν κάτι ο κύριος
12: διαφορετικό εννοεί, ας το
16: πούμε. Το τηλέφωνο μου μπορεί να το δώσω και στον αέρα, ή μπορεί να το βρει, ή μπορεί να έρθει εδώ και να μου πει ποιο είναι το πρόβλημα, να το δω.
12: Σωστό.
16: Εγώ εντοπίζω αυτό το πρόβλημα. Μες. Που προσπαθώ να το καλύψουν την τάφρο αυτή που έρχεται από ψηλά, αλλά εκεί είναι επικίνδυνη, γιατί είναι η στροφή και μπορεί να πέσει κανένα αυτοκίνητο μέσα.
12: Βέβαια. Βέβαια.
16: Δεν ξέρω κάτι άλλο. Αν εννοεί κάτι άλλο,
12: ας μας το πει. Τώρα με την ευκαιρία που σας έχω στη γραμμή, να ρωτήσω και για τη συνάντηση που είχατε χθες στην Αθήνα εκεί για τους παγκόσμιους παιδικούς αγώνες με τον Βρούτσι.
16: Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Και όπως ξέρετε, στις 27 έκτου του 27.
12: Σε ένα χρόνο, ναι.
16: Σε ένα χρόνο περίπου, για ένα μήνα από σήμερα, θα γίνουν στο νομό Ηλία, στην Ολυμπιακή Γη, Ήλιδα Ολυμπία, οι παγκόσμιοι παιδικοί αγώνες. Θα έρθουν παιδάκια από 70-80 δήμους, θα ανοίξει πρόσκληση και δεν ξέρουμε πώς θα έρθει. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω το ακριβές νούμερο των πόλεων.
12: Όταν λέτε 70 δήμους, εννοείται από όλη την Ευρώπη.
16: Από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο.
12: Από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο.
16: Και από τις 5 Ηπείρους έρχονται.
12: Μάλιστα.
16: Εμείς φέτος θα πάμε στην Ταϊβάν.
12: Μάλιστα.
16: Κουαλιέν της Ταϊβάν που γίνονται φέτος. Mm-hmm. Για να παραλάβουμε τη σημεία και να συμμετέχουμε όπως συμμετέχουμε από το 15 αναλοιπώς εκτός από τα χρόνια του κορονοϊού. Λοιπόν, είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, είναι ένα εθνικό θέμα, δεν αφορά μόνο την Ηλία, δεν αφορά τον Δήμο Ολυμπίας και τον Δήμο Ήλιδας, είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση που μπορεί να γίνει για τον τόπο μας μέσω αυτού του γεγονότος. Του χρόνου στην Ελλάδα δεν θα έχουμε κάποιο άλλο παγκόσμιο γεγονός, έστω και με παιδιά. Οπότε είναι μια ευκαιρία. Αυτά ο κύριος Υπουργός τα γνωρίζει. Εξάλλου είχαμε πάρει την έγκρισή του πριν πάμε και θέσουμε υποψηφιότητα για να διεκδικήσουμε τους αγώνες πέρυσι στο Ταλίν της Εστονίας. Mm-hmm. Είχα θέσει εγώ το 24 στο Μεξικό που είχα συνοδεύσει την αποστολή από την Αμαλιάδα, ότι για το 27 ενδιαφερόμαστε να κάνουμε και εμείς. Η απόφαση πάρθηκε πέρυσι, πριν πάμε είχαμε πάει με τον Δήμαρχο της Αρχαίας Ολυμπίας και είχαμε ζητήσει την έγκρισή του, γιατί αν δεν είχαμε τη στήριξη του Υπουργείου δεν θα είχαμε προβεί σε ένα τέτοιο εγχείρημα.
12: Σωστό, βέβαια.
16: Είναι ένα εγχείρημα που θα έχει ένα προϋπολογισμό πάνω από 2 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Οι δήμοι μας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια ποσά και ζητήσαμε πρώτον το Υπουργείο να γίνει υπό την αιγίδα του. Είναι υπό την αιγίδα το Προέδρου των Παγκόσμιων Ολυμπιακών Αγώνων.
12: Ναι.
16: Μας είχε πει τότε ότι θα φέρει το θέμα και στον Πρωθυπουργό γιατί είναι εθνικό θέμα και προχθές πήγαμε και οι 5 βουλευτές του νομού και συμπολίτευση και αντιπολίτευση και οι 2 δήμαρχοι μαζί με τον Γενικό Διευθυντή που έχουμε και ένας άλλος βουλευτής που ενδιαφέρεται από τη Σπάρτη που ο αδερφός του είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων, ο Νεοκλής ο Κρητικός, και ο αδερφός του είναι ο Νίκος ο Τζανάκος, είναι τερθοφαλή αδέρφια. Λοιπόν, και ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Θα στηρίξει το Υπουργείο για να γίνουν οι καλύτεροι παγκόσμιοι παιδικοί αγώνες. Να ετοιμάσουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο τον προϋπολογισμό και να το καταθέσουμε και να αρχίσουμε πλέον οργανωμένα σε συνεργασία με 2 στελέχη του Υπουργείου που όρισε να προχωράμε, να μπαίνουν χρήματα στον προϋπολογισμό του συνδέσμου που έχουμε κάνει. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο Δήμος Ήλιδας ούτε ο Δήμος Ολυμπίας. Έχει συσταθεί ένα σύνδεσμος από τους 2 Δήμους ειδικού σκοπού, έχει οριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προχωράμε πλέον ακάθεκτα για να κάνουμε τους αγώνες.
12: Δήμαρχε, επειδή το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχω γράψει για ένα θέμα που θέλω να σας ρωτήσω επανειλημμένα και έχω κατηγορήσει και τη Δημοτική Αρχή, τα έχω πει και στο ραδιόφωνο και κυρίως στο site, σχετικά με το παλιό Δημαρχείο. Δεν είναι εικόνα πόλης αυτής και αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι θα έρθουν εδώ εκατοντάδες παιδιά, γονείς, προπονητές, ίσως και χιλιάδες για να συμμετάσχουν ή να παρακολουθήσουν τους αγώνες και θα είναι και μια έτσι ανάσα για τον εμπορικό κόσμο της Ήλιδας και συγκεκριμένα της Αμαλιάδας ιδιαίτερα. Αυτή η εικόνα τώρα του Δημαρχείου, του παλιού Δημαρχείου, δεν είναι κάτι που μας τιμάει.
16: Το παλιό Δημαρχείο και η βιβλιοθήκη είναι 2 έργα, ναι, που είχαν υπογραφεί συμβάσεις από το 22. Το 24 που ανέλαβα εγώ ήταν ήδη 2 χρόνια σε διακοπή εργασιών γιατί είχαν καταθέσει 2 λογαριασμούς και ζητούσε είναι ο ίδιος ο εργολάβος προκαταβολή. 1 χρόνο μέχρι και το Γενάρη του 25 η περιφέρεια, επειδή έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν μπορούσε να ικανοποιήσει το αίτημα μου, είχε πει τότε ο Περιφερειάρχης, χρωστάω 45 εκατομμύρια δεδουλευμένα και ο εργολάβος ο δικός σας ζητάει προκαταβολή. Καταλαβαίνεις, μου λέει, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έδωσε τα χρήματα, ναι, το Γενάρη του 2014 και όταν μπήκαν τα χρήματα... 20,
12: το Γενάρη του 2014, του 2024.
16: Του 2024, του 2025. Ναι,
12: ναι. Του 2025.
16: Του 2025. Mm-hmm. Όταν μπήκαν τα χρήματα στο λογαριασμό,
12: ναι,
16: ο εργολάβος άρχισε να έχει άλλου είδους απαιτήσεις, αποζημιώσεις, σταλίες και αυτά. Τότε προβληματίστηκε η Δημοτική Αρχή, αν προχωρήσει σε έκπτωση, επίσης να πω ότι δεν υπάρχει δεύτερος εργολάβος, ένας και μοναδικός ήταν.
12: Ναι.
16: Να κινούσαμε τη διαδικασία να φύγει ο πρώτος για να πάμε στο δεύτερο, δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Να κινήσουμε τη διαδικασία να τον κηρύξουμε έκπτωτο είναι μια διαδικασία χρονοβόρα που μπορεί να μας δεσμεύσει για πάρα πολλά χρόνια και να είναι τα κτίρια μας σε αυτή την κατάσταση για μια δεκαετία, λέω ένα νούμερο.
12: Ναι, ναι.
16: Γι' αυτό προσπαθήσαμε,
12: ναι,
16: μέσω του Υπουργείου Υποδομών, mm-hmm, μέσω του κυρίου Αναγνώπου, του Γενικού Γραμματέα, να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια επικοινωνία για να δεσμευτεί να ξεκινήσει. Έχουμε αναθέσει επίσης και σε δικηγόρο, ο οποίος προσπαθεί να μας βρει έναν τρόπο να λυθεί ανώδυνα εάν δεν συμφωνήσει να συνεχίσει με τους όρους τους δικούς μας φυσικά και όχι να πάρει μια αποζημίωση και να σηκωθεί να φύγει και να μας αφήσει τα κτίρια έτσι. Εάν δεν συμφωνήσει σε αυτόν τον τρόπο, τότε θα προχωρήσουμε με διαδικασία που θα μας υποδείξει ο δικηγόρος. Εάν εσείς το θέλετε μία να προχωρήσουν τα έργα. Βέβαια εμείς μεταφέραμε τον υποσταθμό που υπήρχε δίπλα κολλητά στο κτίριο στη βόρεια πλευρά,
12: ναι, ναι,
16: κάτι που έπρεπε να είχε γίνει πριν δημοπρατηθεί. Μεταφέραμε το φωτοβολταϊκό που υπάρχει στη στέγη της βιβλιοθήκης, αδειάσαμε τη βιβλιοθήκη, ό,τι ενέργειες πρέπει να γίνουν από τη Δημοτική Αρχή έχουν γίνει, αλλά έχουμε κολλήσει σε αυτά τα πράγματα και προσπαθούμε.
12: Στη γραφειοκρατία μην... έχετε κολλήσει τώρα, από ό,τι κατάλαβα.
16: Ορίστε.
12: Σε γραφειοκρατικά ζητήματα έχετε κολλήσει
16: σε
12: τώρα.
16: Γραφειοκρατικά που δεν θα δεσμεύσουν το, mm-hmm, Δήμο να μας μπλοκάρει ο εργολάβος για πάρα πολλά χρόνια να μην κάνουμε τίποτα. Και προσπαθούμε να το λύσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ή θα πιστεί και θα συνεχίσει, ή δεν θα πιστεί και θα φύγει. Με ένα συνενετικό διαζύγιο θα έλεγα για να μας ελευθερώσει να το επαναδημοκρατήσουμε.
12: Πολύ ωραία.
16: Είναι μια ντροπή για την πόλη μας να έχει γίνει περιστερώνας το κτίριο το Λαζαράκιο, ένα κόσμημα που σήμερα εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε γιατί είναι εργοτάξιο, αυτό από τη στιγμή που έχει υπογραφεί η σύμβαση. Για οτιδήποτε πρέπει να παίρνουμε την άδεια του εργολάβου.
12: Μες.
16: Είτε να μπαίνουμε μέσα που μπαίνουν παραβατικοί και σπάνε την πίσω πόρτα και μπαίνουν και επανειλημμένως με την αστυνομία πάμε να αλλάξουμε τα τζάμια ή το οτιδήποτε. Πρέπει να λυθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ζητώ συγγνώμη από τους δημότες μας για αυτή την κατάσταση, αλλά να ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή μας έχει απασχολήσει και δεν είναι ότι έχουμε λιγορήσει για να λυθεί το θέμα, είναι δεμένα τα χέρια μας.
12: Αποδέχομαι απόλυτα αυτά το οποίο είπατε, κύριε Χρυσοδουλόπουλε. Έχω ένα άλλο ερώτημα που ακροατή στο δρόμο από Φραγκάβηλα, λέει, ως το Σκουπιδότο από πάνω περνάνε όλα τα απορριμματόφορα του νομού και είναι ασυντήρητος ο δρόμος.
16: Εδώ καλά κάνετε και το θέτετε και καλά κάνει ο ακροατής σας και το θέτει.
12: Mm-hmm.
16: Υπάρχει ένα πρόβλημα, το ξέρετε πολύ καλά, στο δρόμο από Φραγκαβίλα έως την Τριανταφυλιά που από τις βροχοπτώσεις κόπηκε ο δρόμος όπου
12: ναι, υπέστη μεγάλη ζημιά. Ναι, υπέστη μεγάλη ζημιά, βέβαια.
16: Με τις μεγάλες βροχές,
12: ναι.
16: Και τότε είπαμε να μας χρηματοδοτήσει το Υπουργείο γιατί από εκεί περνάει όλη η Ηλία, περνάει το Αίγιο που φέρνει στερεάπολυτα εδώ, mm-hmm. περνάει η τροφοδοσία του εργοστασίου, περνάει όλα τα ανακυκλώσιμα του εργοστάσιου με τα λίγες που τα διώχνει και 70-80 εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί πάνω πήγαιναν έρχονται με τα αυτοκίνητά τους. Τότε μας διαβεβαίωσε το Υπουργείο ότι άμεσα θα χρηματοδοτήσει το Δήμο Πύργου, γιατί ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύργου. Ομόφωνα κάλεσα εγώ σαν πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε να επισκεφτούμε τον Υπουργό που μας διαβεβαίωσε για την άμεση χρηματοδότηση. Αναθέσαμε σε μελετητή που τον πλήρωσε η εταιρεία για να μην χρονοτριβήσουμε που διαχειρίζεται τα σκουπίδια και έχουμε τη μελέτη έτοιμη, στοιχίζει 600.000, έχουμε τον προϋπολογισμό στα χέρια μας για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει η χρηματοδότηση. Όλα περνούν μέσα από την αμαλιάδα. Εμείς στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε μία απόφαση ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο αυτή την κατάσταση. Δώσαμε μία προθεσμία μέχρι τέλος Μαΐου. Από εκεί και πέρα θα προβούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν χρηματοδοτείται αυτό το έργο να φτιαχτεί με την προσωρινή λύση για να σταματήσουν όλα αυτά να περνούν από την Ευαγγελιστρία σε ένα κεντρικό δρόμο του Δήμου μας,
12: ναι.
16: που είναι επιφορτισμένος επίσης από την Ολυμπία Οδό, γιατί είναι και ο βασικότερος δρόμος εισόδου και εξόδου προς και από την Ολυμπία Οδό. Μες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί.
12: Βέβαια. Λοιπόν, άλλο ερώτημα, κρατή.
16: Μια ερώτηση,
12: αλλά παίρνει συνέχεια τηλέφωνα, Δημάρχε μου. Τι να κάνω τώρα κι εγώ. Το ξέρω, δεν έχετε πρόβλημα. Ρωτάνε για την ποινία και για τις ζημιές που έγιναν εκεί πάνω και αν θα προχωρήσει αποκατάσταση όλων αυτών των ζημιών ή κάποιον.
16: Είχε έρθει ο κύριος Κατσαφάδος.
12: Ναι.
16: Περί τα μέσα του Μαρτίου. Μας είχε διαβεβαιώσει ότι άμεσα θα μας χρηματοδοτήσει για να κάνουμε τα έργα άμεσης αποκατάστασης, όχι της οριστικής αποκατάστασης, γιατί στο Μαζαράκι παραδείγματος χάρη,
12: ναι.
16: εκεί σε δύο σημεία που έχουν γίνει μεγάλες κατολιστήσεις πρέπει να γίνουν πασαλοστοιχίες, δηλαδή να στερεώσει το δρόμο με πασάλους για να μην κατεβαίνει το βουνό, κάτι που είναι πολυδάπανα έργα και θα στοιχίσουν αρκετά εκατομμύρια. Είχαμε συντάξει, είχαμε φτιάξει μελέτη, μελέτες όχι μελέτη, τα είχαμε στείλει ένας προϋπολογισμός περί τα μέσα του Μαρτίου. Μας είχε διαβεβαιώσει ότι άμεσα θα μας χρηματοδοτήσει για να κάνουμε τα έργα άμεσης αποκατάστασης, όχι της οριστικής αποκατάστασης, γιατί στο Μαζαράκι παραδείγματος χάρη,
12: ναι.
16: εκεί σε δύο σημεία που έχουν γίνει μεγάλες κατολιστήσεις πρέπει να γίνουν πασαλοστοιχίες, δηλαδή να στερεώσει το δρόμο με πασάλους για να μην κατεβαίνει το βουνό, κάτι που είναι πολυδάπανα έργα και θα στοιχίσουν αρκετά εκατομμύρια. Είχαμε συντάξει, είχαμε φτιάξει μελέτη, μελέτες όχι μελέτη, τα είχαμε στείλει ένας προϋπολογισμός

0: κάτι που είναι πολυδάπανα έργα και θα στοιχίσουν αρκετά εκατομμύρια. Είχαμε συντάξει, είχαμε φτιάξει μελέτη, μελέτες όχι μελέτη, τα είχαμε στείλει ένας προϋπολογισμός σε 9 εκατομμύρια και είχαμε στείλει και για άμεσες ανάγκες να μας στείλουν 300.000 να μπορέσουμε να δώσουμε πρόσβαση στα χωριά, στο Μαζαράκι, στο Σκλίβα, στην Απιδούλα, στη Ροδιά, στα Άγναντα και σε άλλα χωριά που δεν μπορούσαν καν να περάσουν.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά έγιναν με ίδια έσοδα και δεν έχει φτάσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ούτε ένα ευρώ. Γιατί δεν έχει υπογραφεί ακόμη η κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών,
1: υποδομών,
0: του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Εσωτερικών και μετά να γίνει
1: για να εκταμιευθούν τα χρήματα
0: που να κάνει τις κατανομές.
1: Κατάλαβα.
0: Και αυτά ένα μέρος έχει γίνει. Παραδείγματος χάρη οι αλπινιστές που έχουν πάει για να κάνουν την καθαίρεση των βράχων που κρέμονται πάνω από τα κεφάλια των κατοίκων και αποκολλήθηκαν δύο και ευτυχώς δεν κατέβηκαν μέσα στο χωριό, αλλιώς θα είχαμε θύματα. 45.000 τα πλήρωσε ο Δήμος με ίδια έσοδα. Άλλα μηχανήματα που λειτουργούν όλο αυτό το καιρό για να δώσουμε προσβάσεις είναι από ίδια έσοδα. Και καταλαβαίνετε για ποιο λόγο τα έργα των εκατομμυρίων, αν δεν έρθει χρηματοδότηση, δεν μπορεί να γίνει.
1: Καλά, οπωσδήποτε. Λοιπόν, να πω όπως στους ακροατές ότι μη στέλνετε άλλα ερωτήματα, μάλλον στείλτε, αλλά θα συνοηθούμε με τον Δήμαρχο κάποια στιγμή να έρθει στο στούντιο και να απαντήσει σε μια συνέντευξη, να απαντήσει όλα τα ερωτήματά σας. Να σας πω μόνο δύο, έτσι να ρωτήσω μόνο δύο πράγματα, Δήμαρχε, πολύ σύντομα. Το ένα είναι για ένα σπίτι που υπάρχει στον Άγιο Ιωάννη. Που πάμε προς την ποινή προς τα πάνω, το οποίο είναι μέσα στη μέση του δρόμου, λέει, και
0: αυτό
1: δυσκολεύει την κίνηση. Ο κ. Κοροβές είπε ότι δεν είναι ευθύνη περιφέρειας αυτό.
0: Ποιος είναι ευθύνη? Ευθύνη της περιφέρειας είναι. Ο δρόμος είναι περιφερειακός.
1: Είναι περιφερειακός δρόμος αυτός.
0: Βεβαιότατα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει γίνει η διαδικασία της απολωτρίωσης, γι' αυτό δεν έχει αποζημιωθεί. Και γι' αυτό δεν έχει φύγει το σπίτι από τη μέση. Εγώ το έχω θέσει επανειλημμένος, όπως έχω θέσει και άλλα θέματα που αφορούν την περιφέρεια, όπως είναι η γέφυρα στον ποινιακό Λάδωνα, που έχουν βγει τα βάθρα έξω, γιατί όταν φτιαχνόταν η καινούρια γέφυρα σε ένα σαραζανέτ, το ανοίξανε για να μην κρατάει νερό να δουλεύουν και έκτοτε δεν ξανάγινε και κινδυνεύει να καταρρεύσει και πάνω πέρα από το αρχιτεκτονικό στοιχείο που είναι από τις πρώτες γέφυρες που έγιναν γύρω στο 45-48 πότε έγιναν μαζί με τη γέφυρα της Εμπερούλας και δύο άλλες γέφυρες, πέρα από αυτό το αρχιτεκτονικό μνημείο επάνω κρέμεται και το δίκτυο του Κακοταρίου και θα έχουμε σοβαρότατα προβλήματα αν κοπεί το δίκτυο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά η περιφέρεια τα γνωρίζει.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, έτσι πολύ σύντομα, να μου πείτε για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, ποια είναι η δική σας άποψη, όπου προβλέπει η εκλογή δημάρχου από την πρώτη Κυριακή, που προβλέπει κάποια άλλα πράγματα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το εκλογή δημάρχου από την τους τελευταίες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, τις τελευταίες τέσσερες εκλογικές αναμετρήσεις, κάθε φορά πάμε με καινούριο
1: νόμο,
0: εκλογικό κώδικα. Για μένα ο τελευταίος κώδικας θα μπορούσε να είναι ο κώδικας που θα ο τελευταίος εκλογικός νόμος θα μπορούσε να είναι ο εκλογικός νόμος που θα πηγαίναμε και τώρα σε εκλογές με κάποιες βελτιώσεις και το πρόβλημά μας δεν ήταν πώς θα αλλάξουμε εκλογικό κώδικα για να πετύχουμε κάτι και να δημιουργήσουμε άλλα σοβαρότερα προβλήματα, την ηλεκτρονική ψηφοφορία που δεν διασφαλίζει κανένας. Ποιος θα ψηφίζει από κινητό και με πόσους κωδικούς θα έχει πάρει και αν αυτό δεν είναι διαβλητό ή όχι και τι συμφωνίες θα γίνονται με την πρώτη επιλογή και τη δεύτερη. Για μένα αυτό ήταν ένα δευτερεύοντο θέμα και δεν θα έπρεπε να μπει τώρα. Για μένα το βασικότερο,
1: ναι,
0: καλό είναι ότι συγκεντρώνονται 2.000 διατάγματα και νόμοι.

0: που είναι από βασιλικά διατάγματα και έρχονται 100 χρόνια και δεν ξέραμε πού θα βρούμε ποιος νόμος για κάθε πράγμα που μας απασχολεί, πού θα το βρούμε. Καλό είναι ότι συγκεντρώνονται όλοι μαζί, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε μια καταγραφή προβλημάτων. Ο κώδικας έπρεπε να αρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Χάρτα, έπρεπε να εναρμονίζεται με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας, έπρεπε να μας δίνει το βασικότερο πρόβλημά μας, που είναι η υποχρηματοδότηση. Έχει διασφαλιστεί από το νόμο του Καλλικράτη η χρηματοδότηση τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Η αλήθεια είναι ότι σας έχουν δώσει γύρω... πολλά πράγματα στην πλάτη σας χωρίς την επαρκή χρηματοδότηση.
0: Μας φορτώνουν αρμοδιότητες χωρίς να ακολουθούν
1: οι
0: χρηματοδοτήσεις.
1: Σωστό
0: ή προσωπικό.
1: Σωστό.
0: Μας παίρνουν αρμοδιότητες που τις θέλουμε, όπως είναι οι υποδομίες, γιατί καλύτερα από την τοπική αυτοδιοίκηση πώς θα φτιάξει την πόλη της, πώς θα φτιάξει τα χωριά της, δεν το γνωρίζει κανένας, αυτό μας το παίρνουν. Και δεν μας στελεχώνουν, η υποστελέχωση που υπάρχει θα μπορούσε να μας δώσουν τα χρήματα που δεν μας δίνουν και να προγραμμάναμε εμείς κόσμο. Μες. Δεν μπορεί τώρα να είμαστε από το 9-37% μικρότερη χρηματοδότηση. Βάλτε εσείς τον εαυτό σας, να βάλω εγώ τον εαυτό μου. Οι ακροατές μας που μας ακούν από το 2009 μέχρι σήμερα, οι ανάγκες τους πόσο έχουν αυξηθεί.
1: Α, καλά, εντάξει,
0: η χρηματοδότηση δική μας είναι 37% με στατιστικά στοιχεία της ΚΕΔΕ μικρότερη από τότε.
1: Μες.
0: Καταλαβαίνετε ότι οι δημότες μας ζητάνε περισσότερα και καλά κάνουν, και εμείς δεν μπορούμε να τους τα προσφέρουμε. Γιατί, θα πω ένα παράδειγμα, είχαμε στο Δήμο μας 45 άτομα από το πρόγραμμα 55-67,
1: ναι,
0: τα οποία τα πλήρωνε το κράτος, πλήρωνε το 75% και ο Δήμος το 25%. Ναι. Όταν αυτοί φύγαν, άδειασαν οι υπηρεσίες, άδειασε η υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου και έπρεπε να βρω, για να μην βρωμήσει η πόλη, προσωπικό για να οδηγεί στα απορριμματοφόρα, οδηγεί στα μηχανήματα, πληρώματα στα απορριμματοφόρα, οδοκαθαρισμούς και αυτά, και τους προσέλαβα και τους πληρώνω εγώ 100% εγώ. Εμείς.
1: Ο Δήμος, ναι.
0: Και αυτό μετακυλιέται στους δημότες.
1: Ναι,
0: αυτά πληρώνονται από ίδια έσοδα. Κάτι που δεν τολμάμε να σκεφτούμε να πάμε να κάνουμε αύξηση δημοτικών τελών, όταν γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν οι δημότες να βγάλουν το μήνα με τα έσοδά τους. Καταλαβαίνετε την κατάσταση του Δήμου.
1: Δεν είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ελλάδας, και γι' αυτό όλοι οι δημοτικοί άρχοντες, όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος, με την ΚΕΔΕ να το βροντοφωνάζει, φωνάζουμε για την υποχρηματοδότηση.
1: Λοιπόν.
0: Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα ελάχιστα. Τα λίγα έσοδα που μαζεύουμε τα διαθέτουμε είτε για να αγοράσουμε κόσμο, να προσλάβουμε κόσμο, είτε να λύσουμε άλλες βασικές ανάγκες που έπρεπε. Και θα πω ένα άλλο παράδειγμα. Για τα ζώα συντροφιάς, αδέσποτα τα επωνομαζόμενα, που κάθε φορά που έρχονται φίλοι μας ετεροδημότες ή τελειώνει την ηγετική περίοδος αυξάνονται 100%, το κράτος μας δίνει εμάς 14.000. Και εμείς, ελάτε να σας δώσω τα παραστατικά, το 25 χαλάσαμε 160. Και αυτά μπήκαν από ίδια έσοδα, από λεφτά που βάζετε εσείς, που βάζω εγώ, που βάζουν οι δημότες μας, που θα έπρεπε αυτά να πάνε, να μειώσω τα δημοτικά τέλη στις ευπαθείς ομάδες, να μειώσω το νερό στις ευπαθείς ομάδες, να καλοποιήσουμε το κέντρο της πόλης μας με πράσινο, να φτιάξουμε δύο παιδικές χαρές. Και εμείς πάμε να καλύψουμε ανάγκες που μας τις μεταφέρει, υπηρεσίες μεταφέρει το κράτος, χωρίς να έχω κτηνιάτρους, χωρίς να έχω προσωπικό.
1: Χωρίς να υπάρχουν υποδομές.
0: Χωρίς
1: να υπάρχουν υποδομές και κυρίως τα χρήματα. Μάλιστα.
0: Την πολιτική προστασία που μας τη φόρτωσε, μας έδωσε χρήματα, και να πω ότι αυτές 230.000 που μας έδωσε για τις αντιπυρικές ζώνες αυξήθηκαν από πέρυσι κατά 25-30.000 για τις πλημμύρες για την αντιπλημμυρική περίοδο του χειμώνα δεν μας δίνει φράγκο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά τα 230 χιλιάρικα για την... Ξέρετε πολύ καλά ότι οι φωτιές δεν σβήνουν το καλοκαίρι. Οι φωτιές σβήνονται με προγραμματισμό και με αντιπυρικά έργα το χειμώνα. Να φτιάξουμε τις αντιπυρικές ζώνες. Όπως πέρυσι πήραμε από το Πράσινο Ταμείο 250.000 και φτιάξαμε στα χωριά μας που είναι μέσα στα δάση μια αντιπυρική ζώνη 10 μέτρα. 10 μέτρα τι να κάνει. Έπρεπε να είναι 20-30 σε πολλά σημεία. Αυτά όμως θέλουν χρήματα. Φέτος το κόψε το πρόγραμμα αυτό.
1: Ναι.
0: Και πολλά άλλα.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι ο Δήμαρχος Σύριδας ο κ. Χρήστος Χριστοδουλόπλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Χριστοδουλόπλε. Υπάρχουν καλά. Και άλλα ερωτήματα. Θα τα σας τα θέσω.
0: Έπρεπε να καθίσουμε δύο μέρες να
1: τα είναι και τα ερωτήματα που θέτουν οι ακροατές μας. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλά. Ευχαριστώ για τη συνομιλία.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε ευκαιρία να απαντήσω.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δήμαρχο Σύριδας ο κ. Χριστοδουλόπλο σε κάποια από τα ερωτήματα, γιατί βλέπω ήδη ήρθε και η Χριστίνα εδώ. Κάποιο ερώτημα θα έπρεπε να έφερνε και άλλα.
2: Τουλάχιστον να καθαρίσει δεξιά-αριστερά από τις φραγκαβίλες στα χορτάρια.
1: Εντάξει, τώρα είναι και άλλα τα ερωτήματα. Πρέπει να πάμε τώρα σε διαφημίσεις, Χρυσό, έτσι. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, επειδή μιλάει τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου και έχουν φύγει όλοι μέσα από την πολλή και έχουν μείνει μόνο τα άτομα του δικού της κόμματος να την ακούνε. Φύγανε προφανώς. Απαξιώνουν αυτή τη στιγμή να την ακούσουν. Εχθές, έτσι, μια και μιλάμε για την απαξίωση, μιλήσαμε νωρίτερα για την απαξίωση της πολιτικής ζωής του τόπου. Ξέρετε, μεγάλη ευθύνη φέρουν και τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα. Για παράδειγμα, χθες υπήρξε μια επεισοδιακή συνεδρίαση ολομέλειας για τη σύσταση τώρα της Πανακριτικής Επιτροπής που συνεχίζεται και σήμερα κατά του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Και που υπήρξε μια έντονη συνομιλία μεταξύ Κωνσταντοπούλου και του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και όπως απάντησε, ας πούμε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην Κωνσταντοπούλου ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς το παγκάκι του Γιώργου Κωνσταντίνου, αναφερόμενο στην ταινία εκείνη που ο Κωνσταντίνου το έπαιξε κόκορας εκεί με τον ποιητή Φανφάρα κτλ. Για όσους έχετε δει την κομική αυτή ταινία. Τρελές είπαν πολλές στην ιστορία και στο Μεσαίωνα έκαιγαν τις μάγισσες και την Ιωάννα της Λορένης την είπαν τρελή. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη, ανταπάντησε η Κωνσταντοπούλου που συνέχιζε να φωνάζει κατά του Υπουργού. Κάντε μια προσπάθεια να ανεβείτε στο έδρανο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα έχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να ακούμε μόνο τη φωνή σας. Θέλουμε να δούμε όλο το θέαμα. Σχολίασε μετά ο Γιώργος Φλωρίδης, προκαλώντας τις αντιδράσεις από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας. Βέβαια, γνωρίζουμε και τις κόντες της Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όλη αυτή η εικόνα λοιπόν, κάθε άλλο παρά, είναι τιμητική για την Ελλάδα, για τη Βουλή, έτσι είναι ο ναός της Δημοκρατίας, είναι η εικόνα της χώρας μας. Το έχουν κάνει έτσι ένα τσίρκο όλοι αυτοί, οι περισσότεροι από αυτούς, για να μην τους μηδενίζουμε, σαν την Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, και πάτε και τους χειροκροτάτε. Τι να σας κάνω και εγώ, δεν σας φταίω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Το χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλήνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
6: Έχουμε ακόμα 10 λεπτά στη διάθεσή μας για να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Να σας πω ότι το παράρτημα νομού Ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, η οποία εταιρεία αυτή κάνει πολύ σημαντική δουλειά, προχώρησε σε μια νέα έτσι πρωτοβουλία στη ψυχική ενδυνάμωση και τη δύναμη της συντροφιάς μέσω εκπαιδευμένων ζώων. Πριν από 4-5 χρόνια αυτό το ξεκίνησε στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια χώρα, Σουηδία, δεν θυμάμαι, έχει πάει τώρα και στην Ιταλία, δηλαδή τα ζώα συντροφιάς να κρατάνε συντροφιά σε ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από διάφορες ασθένειες, και έχει βάσει στατιστικών αποτελεσμάτων έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ωφέλη, πολύ μεγάλες ωφέλειες από αυτή την πρωτοβουλία. Έχετε λοιπόν η Αντικαρκινική Εταιρεία Νομού Ηλίας και πάει και προχωράει σε αυτό το θέμα. Να μας τα πει όμως καλύτερα η κυρία Δανίκα Στεφανία, η οποία είναι ιδρυτικό μέλος του παρατήματος, να μας πει γι' αυτό, για αυτή την έτσι, για μένα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Καλημέρα κυρία Δανίκα.
7: Καλημέρα και σε εσάς και χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε για τα ζώα θεραπεία.
6: Για πέστε μας λοιπόν, πώς πήρατε την απόφαση να το κάνετε αυτό?
7: Εγώ είχα μια ενασχόληση με τα ζώα, συμμετείχα σε εκθέσεις μορφολογίας ζώων και στο εξωτερικό κυρίως, σε Ευρώπη, οπότε είχα μια άμεση επαφή με ζώα τα οποία κάνανε και εκπαίδευση σαν ζωαθεραπείας και εκπαίδευση σαν ζωαφύλαξης.
6: Πολύ ωραία.
7: Αυτό το πράγμα είναι ευρέως γνωστό και στις υπόλοιπες χώρες. Στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Γιατί
6: πρόσφατα, αν μου επιτρέπετε, στο νοσοκομείο Μεταξά ξεκίνησαν πάλι με ένα ζώο, έτσι με κάποια σκυλιά. Τώρα το πήρατε εσείς όμως και νομίζω θα το κάνετε πολύ πιο καλύτερα. Παρακαλώ, συνεχίστε.
7: Το παράρτημα της Ελληνικής Αντικατοικητικής Εταιρείας της Ηλίας έχει κάνει άπειρες δράσεις σχετικά. Στηρίζεται κυρίως στην πρωτοβουλία και του Προέδρου. Και εμάς που στηρίζουμε όλες τις δράσεις και εθελοντικά αλλά και με τις γνώσεις που μπορεί να έχει ο καθένας.
6: Mm-hmm.
7: Να πούμε δύο λόγια για τα ζώα θεραπείας. Τα ζώα θεραπείας δεν ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη φυλή, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι ζώα όμως που επιλέγονται για το χαρακτήρα τους, την ιδιοσυγκρασία τους και κυρίως για αυτό το οποίο μπορούν να παράγουν όσον αφορά τις συνθήκες που θα βρεθούν. Τα ζώα θεραπείας μπορούν να μπουν σε ογκολογικά νοσοκομεία, νοσοκομεία παιδών και να προσφέρουν κυρίως ανακούφιση, να προσφέρουν μια χαρά, μια ευεξία στους ασθενείς και να ελαφρύνουν κάπως την επίπονη αυτή η διαδικασία που περνάνε όλοι αυτοί οι ασθενείς. Υπάρχουν ζώα που μπαίνουν και σε δομές όπως είναι δομές για την τρίτη ηλικία, που εκεί η μοναξιά είναι το κύριο συστατικό που αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε κάθε φορά που θα μπούμε σε μια τέτοια δομή. Τα μοναχικά άτομα που βρίσκονται σε τέτοιες δομές χρειάζονται κάποιον. Τα ζώα θεραπείας μπορούν να αναπληρώσουν ένα πρόσωπο με την παρουσία τους, με ένα χάδι που θα τους κάνεις, μια ουρά που θα σου κουνήσουν. Είναι ειδικά εκπαιδευμένα για αυτό το λόγο και να αναπληρώσουν αυτό το κενό της απουσίας των οικείων προσώπων που δεν μπορούν να είναι εκεί.
6: Όσοι έχουμε ζώα, είτε σκυλιά είτε γάτες, αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο λέτε. Εγώ τα λατρεύω τα ζώα, έχω στο σπίτι μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό το οποίο λέτε.
7: Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε και εσείς μια επαφή και επικοινωνία με τα ζώα, γιατί κάποιοι άνθρωποι την έχουν χάσει. Πιο παλιά υπήρχε και δεν υπήρχε τόση μοναξιά. Δεν υπήρχε δηλαδή τόσο...
6: Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα τις παλιότερες εποχές. Εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή, πολύ νέα. Εμείς οι πιο μεγαλύτεροι. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αποξενωθεί ο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό και υπάρχει πάρα πολύ μοναξιά στον κόσμο και μοναχικότητα.
7: Αυτό ακριβώς το κομμάτι το έχουμε χάσει, γιατί πιο παλιά ο κόσμος είχε καλύτερη επαφή και με τα ζώα και με τη φύση. Τώρα αυτό έχει χαθεί. Να επανέλθουμε λίγο στα ζώα θεραπεία.
6: Πολύ σύντομα, γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο. Πέστε μας, ναι.
7: Είναι ειδικά εκπαιδευμένα για αυτό το λόγο. Υπάρχουν ειδικοί χειριστές, οπότε σεβόμαστε και τον άνθρωπο, αλλά και το ζώο που θα κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
6: Εσείς πού θα τα χρησιμοποιήσετε τώρα αυτά τα ζώα, πού θα τα πάτε συγκεκριμένα?
7: Αυτά τα ζώα εκπαιδεύονται για να πηγαίνουν σε νηπιαγωγεία για ενημέρωση, να έρχονται δηλαδή σε επαφή με παιδιά. Θα πηγαίνουμε σε δομές. Τώρα θα δημιουργηθεί και άλλη μια δομή, κέντρο ημέρας ηλικιωμένων στην Πάτρα. Θα πηγαίνουμε εκεί πέρα κάποιες στιγμές.
6: Μάλιστα.
7: Και θα πηγαίνουν και σε νοσοκομεία όταν βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες και δημιουργηθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια, την πολύ σημαντική, την πολύ αξιόλογη, θα πω, προσπάθεια που ξεκινήσατε. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
7: Πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
6: Πολύ γρήγορα πάμε στο Δήμο Χονταβίδα Κυλλίνης, Γιάννη Λέτζα. Γιατί συνεχίζονται οι έλεγχοι σε Μυρσίνη και Βουπρασία. Η φυματίωση έχει χτυπήσει τη Βόρεια Ηλία. Και θέλω να τον ακούσουμε το τι έχει να μας πει. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
8: Καλημέρα.
6: Λοιπόν, ένα νέο και εσύ ως γιατρός θα το αντιλαμβάνεστε πολύ καλύτερα. Πρόβλημα έχει δημιουργηθεί, γιατί είναι πρόβλημα σοβαρό η φυματίωση να εμφανίζεται ξαφνικά μετά από δεκαετίες που είχε σχεδόν εξαφανιστεί.
8: Υπάρχει κάποια κρούσματα τα οποία έχουν βγει με τις δερμοαντιδράσεις σε πληθυσμούς όμως οι οποίοι βρίσκονται στη δομή, για παράδειγμα.
6: Και εργάτες γης
8: που έχουν γίνει με χνηλάτιση. σύμφωνα με, γιατί είμαστε σε επικοινωνία με την περιφέρεια και με την κυρία Μαστοράκου, mm-hmm. Δεν είναι αυτή τη στιγμή επιβεβαιωμένα κρούσματα, δηλαδή να νοσούν από τη φυματίωση, είναι φορείς της φυματίωσης.
6: Δήμαρχε, που σημαίνει φορείς τι δηλαδή, ότι δεν κολλάει ο άλλος δίπλα?
8: Δεν κολλάει ο άλλος που είναι δίπλα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, κάποιοι οι οποίοι είναι πιο ύποπτοι με βάση τη δερμοαντίδραση παντού, ναι, θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο για εξετάσεις και ακτινογραφία και ίσως και κάποιες άλλες εξετάσεις αίματος που χρειάζονται.
6: Μάλιστα. Επομένως, αυτό που λέτε είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.
8: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξαναλέω, γιατί είμαστε σε συνεχόμενη επαφή mm-hmm. με το Υπουργείο και mm-hmm. μιλάμε συνέχεια και με την περιφέρεια και με το τμήμα του ΕΟΔΗ, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
6: Μάλιστα.
8: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη δημόσια υγεία, είναι στη δομή. Είναι άτομα τα οποία είναι από το Σουδάν, να σας πω, εκεί παρατηρείτε, είναι νέες αφήξεις, οπότε για αυτό το λόγο γίνεται και η χειριλάτηση και με τη δομή, έχουν ληφθεί τα μέτρα και είμαστε σε επαφή έτσι ώστε να μην έχουμε μεγαλύτερη διασπορά.
6: Ευχαριστώ, Δήμαρχε, καλό Σαββατοκύριακο και εύχομαι και επιτυχία στην ομάδα σας.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά. Και στη δική μου ομάδα, βέβαια, γιατί Ολυμπιακός είμαι και εγώ. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του μεγάλου τροπέου. Είμαστε ακριβώς σε 40 δευτερόλεπτα. Θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ενδείξεις, αποδείξεις, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 12 με 1. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, Χρήστος Ξημιτούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Τα λέμε τη Δευτέρα, εχόντως καλώς των πραγμάτων. Να είστε πάντα καλά.
9: Η ώρα είναι 1. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
10: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει ηλεκτρονική πύλη ώστε στις εθνικές εκλογές οι εκλογοί στο εξωτερικό να ψηφίσουν είτε με επιστολική ψήφο ή με φυσική παρουσία κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Είπε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία και ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Σημείωσε πως οι αλλαγές στο εκλογικό σύστημα θα γίνουν μετά τις εθνικές εκλογές, ενώ για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 4 Ιουνίου απάντησε πως αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές να απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν από τη διαδικασία. Το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι αστείο, ούτε γίνεται για εσωκομματική κατανάλωση, προειδοποίησε από το Βήμα της Βουλής. Ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η Άγκυρα επιθυμεί θερμό επεισόδιο για να οδηγήσει την Ελλάδα σε διεθνή διαιτησία για το Αιγαίο. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν σήμερα οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι ελέγχονται για πλημελήματα στο πλαίσιο της δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξηγήσεις θα δώσουν και άλλοι 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η εισηλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Πλήρη άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρουν οι πηγές του Άλ Αραμπίγια. Περιλαμβάνει επίσης δέσμευση για μη στοχοθέτηση στρατιωτικών, πολιτικών ή οικονομικών υποδομών. Στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου, η απόφαση για την αποφυλάκηση υπόρους του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο το 3χρονο κοριτσάκι, το οποίο διακομίστηκε χθες στο νοσοκομείο Χανίων. Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, μόλοπες και εχημώσεις. Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Κλείνουν από αυτή την ώρα οι σταθμοί Θησίο και Φάληρο του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου λόγω μετακίνησης φιλάθλων για το Final Four της Ευρωλίγκας. Οι δύο σταθμοί θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
11: Είμαι εδώ. Είμαι πολύ συγκινημένη. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ.
12: Θα σου γράψω μια ενυδατική που θα αναζωογονήσει το δέρμα σου.
11: Είμαι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν 14 χρόνια.
12: Τα ακούς, μωρή κακορίζικη.
13: Πώς είναι δυνατόν να είναι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόταν 14 χρόνια. Η προετοιμασία στα πόσα χρόνια ολοκληρώνεται. Βεβαίως είναι η εισαγωγή της εκδήλωσης χτες πάνω στη Θεσσαλονίκη για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που θα λέγεται έτσι, κόμμα Μαρίας Καριστιανού. Εδώ είναι η ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης, άνθρωπος της τέχνης, Κατερίνα Μουτσάτσου, που μίλησε για τους, μεταξύ άλλων, τους Ελληνοορθόδοξους στη Μεσοποταμία, δηλαδή στον Τίγρη και τον Εφράτη. Εκεί έχουμε μεγάλη κοινότητα Ελληνοορθόδοξων. Θα πρέπει να ψηφίσουν Μαρία Καριστιανού, μέχρι εκεί φτάνει η δυναμική. Να στείλουμε επιστολική ψήφο με ένα περιστέρι, με κάτι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το περιστέρι που φεύγει από την Καριστιανού, που είναι τρεις φορές το κεφάλι της και πηγαίνει και έρχεται. Οπότε, επειδή είχαμε νέο κόμμα χτες, δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε, να μην πανηγυρίσουμε, γιατί η δημοκρατία μας εδραιώνεται. Η δημοκρατία ορίζει νέα κόμματα. Εμείς εδώ έχουμε πολλές επιλογές, πάρα πολλές επιλογές, και ειδικά φέτος στις εκλογές, οπότε γίνουν, θα είναι περισσότερες. Οπότε να ακούσουμε πώς ξεκίνησε η χθεσινή εκδήλωση.
11: Ήμουνα πολιτικ, μπορεί να έκανα καλά τη δουλειά μου, δεν ξέρω, αλλά έγινε αυτό το βίντεο και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα σύστημα το οποίο ξαφνικά με πολέμησε και δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου συνέβαινε και βάλθηκα να καταλάβω τι μου συνέβαινε. Τώρα συμβαίνει σε όλους μας.
12: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
14: Μαρίτσα, εσύ πως τελώς πολυκλαδικό, κατάλαβες.
11: Πλέον το πρόβλημά μας είναι υπαρξιακό και η ερώτηση τότε ήταν να είναι κανείς Έλληνας ή να μην είναι.
15: Και όταν λειτουργούσε ο παπάς.
16: Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς.

0: είναι κανείς Έλληνας ή να μην είναι.
1: Μια φορά και έναν καιρό.
2: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια. Και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρσιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
3: Έχουμε κουβάλιμα πολύ. Έχουμε κουβάλιμα. Ψωμιάδης είναι αυτός. Δεν γινόταν να λείπει. Πήγε εκεί απ' έξω, έκανε δήλωση. Νομίζω ότι πρέπει να μπει στις λίστες και να εκλεγεί, να τον έχουμε πάλι στη Βουλή μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου, που τόσο ωραία τα λέει, κυρίως να εκπροσωπήσει και τους Ελληνοορθόδοξους ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη, του Ιράκ δηλαδή εκεί. Όλοι αυτοί να έρθουν εδώ. Και έχει πολύ ωραίο στίχο το χριστιανικό τραγούδι που ακούμε, αυτό νομίζουμε ότι ταιριάζει. Ακούσατε που είπε ανάμεσα στα άλλα, μόνος ο παπάς, μόνος επροσκόμιζε. Είναι προσάυξηση, επροσκόμιζε. Μόνος επροσκόμισε ο Σαμαράς πριν λίγη ώρα στη Βουλή τα εξής.
4: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη σε μια ακόμα παρουσίαση, παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα, και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε?
3: Σιγά μην του το είπαν 3 το πρωί. Τα ήξερα αυτά τις άλλες ώρες. Περίμενε 3 το πρωί να μάθει ο Μητσοτάκης. Ποιον παρακολουθεί το σύστημα Μητσοτάκη. Ποιον παρακολουθεί δηλαδή ο ίδιος. Ό,τι ώρα θέλει έμπαινε εκεί στη συνακρόαση και άκουγε τα αδέοντα. Χτύπημα του Σαμαρά. Θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα. Πριν λίγη ώρα ανέβασε τον πύχη. Ναι, είδε ότι έφτιαξε ο Τσίπρας κόμμα. Το φτιάχνει δηλαδή την Τρίτη. Το έφτιαξε Καριστιανού χθες. Ελπίδες Καριστιανού κτλ. Οπότε γιατί όχι και αυτός. Να γυρίσουμε λίγο στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί τα στελέχη δίνουν τον τόνο πάντα και ο ηγέτης, εδώ η ίδια η Μαρία Καριστιανού, αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη σιγά σιγά θα τα μάθουμε, θα μπουν και στη Βουλή, ήδη έχουν δώσει δείγματα. Ένα από αυτά τα στελέχη είναι ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, μιλάει για κάποια εθνικά θέματα.
5: Χρειάζονται εκβιασμοί εδώ πέρα. Ένα θέμα είναι των γερμανικών επανορθώσεων. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε αυτή τη στιγμή ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.
6: Δεν νόμιζα ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
5: Ναι, αλλά εμείς δεν το κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας από το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ποιο είναι το όπλο δηλαδή που έχετε για να κάνετε κάτι τέτοιο?
5: Ποιο είναι? Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου του 2000. Το οποίο με μια για το δίστομο, το οποίο με μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούμε να αρχίσουμε κατασχέσεις περιουσίας του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα.
3: Την Κοσμοτέ να πάρουμε. Θα κάνουμε κατασχέσεις του γερμανικού κράτους, δεν ξέρω και που ανήκει, στην Ελλάδα, γιατί είναι γερμανικές αποζημιώσεις. Όλες οι κυβερνήσεις το έχουν πει, δεν το έχουν κάνει, καμία δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Τώρα όμως τελειώσαν αυτά με Καριστιανού στην Πρωθυπουργία, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα τους πάρουμε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Και μπήκε στη λεπτομέρεια ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος.
6: Το γερμανικό κράτος έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.
5: Βεβαίως έχει. Το Ινστιτούτο Goethe και διάφορες άλλες.
6: Και θα σώσουμε τη χώρα επειδή θα κατάσχουμε το κτίριο που στεγάζεται το Ινστιτούτο Goethe.
5: Θα αρχίσει, θα ενοχληθούν οι Γερμανοί και θα κάτσουν κάπου να συζητήσουν μαζί μας το θέμα αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή αρνούνται να συζητήσουν.
3: Όλο αυτό με τις γερμανικές αποζημιώσεις είναι κάτι δισεκατομμύρια. Οπότε θα πάρουμε το κτίριο του Γκέτε, μια πολυκατοικία στην Ομήρου, στο κέντρο της Αθήνας, και μετά οι Γερμανοί θα κάτσουν κάτω. Go back, Madame Merkel. Δεν είναι η Merkel πια. Ο Σόλτς ποιος είναι εκεί. Οπότε με τα go back και με το κτίριο που θα το πάρουμε, θα το κάνουμε πάρκινγκ στη συγκεκριμένη περιοχή εκεί, να γίνει, έχει και ένα δίπλα, να γίνει πάρκινγκ, δηλαδή χρησιμότητα. Και Γκέτε που είναι, τι μαθαίνουν γερμανικά, σιγά είναι γλώσσα αυτή. Βία. Οπότε πολύ καλά τα λέει εδώ το στέλεχος. Δεν θα πάρουμε όμως μόνο τον Γκέτε, που είναι και σε ελληνικό έδαφος, θα πάρουμε και άλλα.
5: Ως προς τα ελληνοτουρκικά, θα θέσουμε στον δίθεν διάλογο που υπάρχει με την Τουρκία και όπου αυτή τη στιγμή βγαίνουμε και λέμε ότι δεν έχουμε τίποτα να διεκδικήσουμε από την Τουρκία, θα διεκδικήσουμε αρκετά θέματα, μεταξύ των οποίων η επιστροφή της Ήμπρου και της Τενέδου, διότι δεν εφήρμοσε η Τουρκία το άρθρο 14 της Λοζάνης.
6: Θα προσαρτήσουμε Ήμβρο και Τέν εδώ δηλαδή.
5: Δεν θα προσαρτήσουμε, θα διεκδικήσουμε. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Που το πασμολά νύχτα φτερά, μόνο βασίλιας μας εκοινώνησε.
7: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαιτέρως, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία, γιατί μπορεί να μπερδεύονται. Αλλά γενικώς όλοι έρχονται να πούνε ένα γεια στον Παύλο.
8: Γεια Χαραντάν και τα κουκιά Μπαγκλάν.
1: Κοίταξε

0: Θα προσαρτήσουμε Ήμβρο και Τέν εδώ δηλαδή.
1: Δεν θα προσαρτήσουμε, θα διεκδικήσουμε. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Εδώ θα διεκδικήσουμε. Και αν πει όχι, δεν σας τη δίνω. Τι κάνουμε εκεί? Απλά εμείς θα έχουμε διεκδικήσει στην Ήβρο και την Τένα, εδώ δύο νησιά που δεν ανήκουν σε εμάς, στο Βόρειο Αιγαίο. Και αν θέλετε, ψηφίζετε και το άλλο κόμμα, επίσης χριστιανικό, του Βελόπουλου, που θα πάρει την πόλη. Που είναι παραπάνω. Έχουμε επιλογές, θέλω να πω. Ο λαός είναι πολύ τυχερός, γιατί ανοίγονται πια, ξεδιπλώνονται τα χαρτιά του κάθε κόμματος. Είμαστε πολύ ευλογημένοι. Μέσα σε αυτά, βάλτε και το Σαμαρά.
3: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο. Στον κόσμο. Που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
2: Λύσαξε πριν μια ώρα με το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Τι ήταν να το πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Έχει λυσάξει ο Σαμαράς ποιος χτυπάει, αν θα χτυπήσει, δεν θα χτυπήσει και δεν χτυπάει το τηλέφωνο και αναπάντητες κλείσει παντού και διάφορα άλλα τέτοια. Μας έφαγε πριν μια ώρα όλο για το τηλέφωνο. Μιλούσε μέσα στην Βουλή. Να ξαναγυρίσουμε όμως στην άλλη ελπίδα του τόπου μας. Έχουμε πολλές ελπίδες, όπως ξέρετε. Η μία έρχεται πρώτη φορά, η άλλη δεύτερη φορά. Εδώ η Καριστιανού πάλι ελπίδα για τη δημοκρατία. Και ο Σαμαράς πάντα είναι μια ελπίδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Να πάμε στη χθεσινή ελπίδα. Την κυρία Καριστιανού έκανε συστάσεις.
4: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
5: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
4: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
5: Καλέ, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
4: Δεν έζησα από την πολιτική. Σας καλώ λοιπόν να πορευθούμε μαζί αυτό το δρόμο. Και όσοι λείπετε, ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε. Με καθαρά χέρια.
5: Βελούδο, βελούδο. Τι τους βάζεις?
6: Κρυμμένη ντομάτα μου έχουν πει.
4: Με καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος.
7: Η ωραία πύλη θα κλειστεί και θα γκρεμιστεί για τραπέζα.
8: Πού είσαι ρε καραβάνγκο? Άντε ξεκουπιστείτε βρε. Και δεν αντέχει το δοκάρι.

0: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Τι να λαμβάνει, κορίτσι.
2: Εάν ήταν κοριτσάκι, δεν θα φοράγε ροζ.
1: Και αν ήταν αγοράκι, θα φοράγε γαλάζιο.
3: Και τώρα που φοράει πράσινα, τι είναι?
0: Παναθηναϊκός.
4: Η ελπίδα για τη δημοκρατία τελικά είναι Παναθηναϊκός, ούτε ροζ, ούτε γαλάζιο, τίποτα από όλα αυτά. Οι συστάσεις της κυρίας Καριστιανού. Κάποια στιγμή μετά απαρίθμησε τους άξονες της πολιτικής και ήρθε η ώρα να πει για τις τράπεζες. Και εκεί άρχισε η γνωστή παπάντζα. Όλοι όσοι διεκδικούν κυβερνήσεις σε αυτό το οικονομικό σύστημα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα λόγια έχουν χτυπήσει τις τράπεζες όσο τίποτε άλλο. Οι τράπεζες δεν αντέχουν. Οι τραπεζίτες θέλουν να παραιτηθούν όλοι. Γιατί όποιος βγει με τη χρειά ο καθένας τη δική του και τον τρόπο του, βάζει στο στόχαστρο τις καημένες τις τράπεζες.
0: Ένατο, διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ. Να τερματιστεί η αναβολή φορολόγησής τους και να καθιερωθεί η ισότιμη συμμετοχή τους στα βάρη και στους φόρους που τους αναλογούν. Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών.
4: Δεν ορίζεται από τις ελληνικές κυβερνήσεις αυτός ο τρόπος, κυρία Καριστιανού. Είναι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, είναι κάτι παραπάνω, υπέρτερο. Αφού ανήκουμε στην Ευρώπη, δεν έχει καμία δουλειά να εμπλακεί το κράτος, παρά μόνο αν πρόκειται να πάρει δάνειο 50 δις για να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε τις τράπεζες και μετά να το πληρώνουμε, αποπληρώνουμε όλοι μαζί, ενώ ωφελούνται οι τράπεζες από το δανεισμό που έχουμε κάνει σε βάρος του ελληνικού λαού. Έτσι λειτουργεί. Οτιδήποτε άλλο ακούγεται είναι μια μπαρούφα και μισή για να χειροκροτάει ο κόσμος, και η ίδια η Καριστιανού χειροκρότησε τον εαυτό της εδώ, αν ακούσατε. Το είπε κιόλας, να χειροκροτήσω ήταν πολύ καλό αυτό για τις τράπεζες. Οπότε το άκουσαν οι τράπεζες, δεν υπάρχει σωσμός για τις τράπεζες. Μία αυταπάτη ωραία ήταν αυτή. Στις πολλές των τελευταίων μηνών και ετών μαζεύονται και νομίζω οι εκλογές που θα έρθουν θα έχουν πολλές αυταπάτες από πάρα πολλούς. Η δεύτερη είναι από ένα νέο που ήταν στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρη, στη Ρεματιά, ο οποίος νέος αυτός θέλει την αριστερά και είναι με τον Τσίπρα. Δεν έχει καταλάβει τίποτα το παλικάρι, μην το πείτε έτσι απότομα. Γιατί και όταν δήλωνε αριστερός ο Τσίπρας εφάρμοσε ό,τι πιο νεοφιλελεύθερο, τα ξέρουμε. Τώρα δεν δηλώνει καν αριστερός. Αυτό είναι το θέμα, αλλά έχει μείνει με κεκτημένη ταχύτητα και θέλει να ζήσει το όνειρό του, το συγκεκριμένο παλικάρι, εκεί στο Τσίπρα, και άρχισε να απαριθμεί.
5: Μια σύγχρονη αριστερά για μένα θέλει τρία στοιχεία. Θέλει να είναι συγκρουσιακή.
6: Μαλώνε!
7: Μαλώνε, ρε!
6: Μην με αφήνει, ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Ναι, ακούσε πελεύθερο, κράτα μου κόντρα.
8: Σε κρατάω.
5: Δηλαδή να τα βάλει με αυτούς εκεί πέρα στη λίστα του Who Owns the Media και να επανακτήσει τα κοινά, είτε αυτά είναι τα πανεπιστήμια, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η ενέργεια. Θέλει να είναι αντιμιλιταριστική, γιατί βλέπουμε ότι πάμε full σε επόμενο Cold War. Είμαστε τέλος πάντων, ανεβαίνουν οι αμυντικές δαπάνες. Κάπως έχει γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία ότι πάμε στον Τρίτο Παγκόσμιο. Οπότε χρειάζεται μια κάπως αντιπρόταση εκεί πέρα και πρέπει να είναι βαθιά πολιτικά οικολογική. Μια σύγχρονη αριστερά θέλει να είναι συγκρουσιακή.
6: Πες ότι μαλώνεις και πιθάνεις.
7: Μαλώνω, ρε.
6: Πες ότι μη μ' αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
8: Σε κρατάω, πώς σε
6: κόντρα, σκότσα.
4: Θέλει συγκρουσιακή αριστερά αυτό το παλικάρι και από όλα όσα έχει μπροστά του να επιλέξει, βρήκε τον Αλέξη Τσίπρα. Χαμός θα γίνει. Τέτοια σύγκρουση ούτε στα συγκρουόμενα του Λούνα Πάρκ. Με λάστιχο το αυτοκινητάκι, χαρά γεμάτη, όλοι εκεί μαζί και θα συγκρούεται ο ένας με τον άλλον. Τέτοια σύγκρουση μάλλον θα γίνει. Και γίνεται ήδη σε αυτήν την αριστερά, αλλά έχουμε και την δεξιά ή ακροδεξιά.
9: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κ. Μητσοτάκης.
4: Ωραία λόγια. Ωραία λόγια από τον κύριο Σαμαρά. Αγαπημένοι όλοι, της δεξιάς παρατάξεως, δεξιάς πολυκατοικίας, ή πείτε το όπως θέλετε. Στην ερώτηση που έθετα μόνος μου στον εαυτό μου, ποιος είναι ο πιο ευτυχισμένος Έλληνας, έδινα την απάντηση η σοφία βούλτεψη. Τώρα το αλλάζω για σήμερα. Θα βάλω το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, γιατί έχει λύσει πάρα πάρα πολλά θέματα.
7: Αυτό είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο ερώτημα για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας. Καταρχήν, τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μπορειών κλπ. Το θέμα αυτό έχει λυθεί.
10: Μπράβο!
7: Δηλαδή υπάρχουν κάμερες και επιμένω κι εγώ ιδιαίτερα σε αυτό. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
10: Μπράβο!
4: Ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δημοκρατική διαδικασία, το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, η πορεία, η διαδήλωση, η διαμαρτυρία κτλ. Κτλ. Έχει λυθεί όλο αυτό επειδή έχουν βάλει κάμερες. Δεν θα μοντάρονται όλα αυτά, δεν θα επιλέγετε τι θα δείτε. Άλλωστε, έχουμε δει πολλές σκηνές από κάμερες των αστυνομικών στα διάφορα ξυλίκια που παίζονται όποτε κατεβαίνει κόσμος κάτω στο δρόμο. Είναι ευτυχισμένος γιατί το έχει καταφέρει αυτό ο Χρυσοχοΐδης, αλλά είναι ευτυχισμένος γιατί όταν γίνει κι άλλο υπουργός θα υλοποιήσει και το επόμενο.
7: Βέβαια, το ζήτημα της γενικότερα της βίας, της αστυνομικής βίας, είναι μεγάλο θέμα. Είναι πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Είμαστε διαρκώς σε μια προσπάθεια να οι αστυνομικοί να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
11: Έτσι με τη θεία κοινωνιά θα το κλείσω μέσα στον παράδεισο.
7: Στο πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
11: Και

0: Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο. Με δική μου απόφαση πριν 4 χρόνια ιδρύσαμε μια ομάδα που λέγεται ΟΔΟΣ, η οποία αποτελείται κυρίως από γυναίκες αστυνομικούς, άοπλες γυναίκες, οι οποίες προσπαθούν να οριοθετήσουν τις πορείες έτσι ώστε από τη μια πλευρά να προστατεύουν τις πορείες. Δεν πρέπει να διαλύονται οι συγκεντρώσεις με τα χημικά. Δεν είναι δείγμα αυτό δημοκρατικό. Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
1: Είναι κακό. Αυτό είναι κακό. Πολύ ωραία τα λέει εδώ. Όταν γίνει υπουργός προστασίας του πολίτη, θα σταματήσουν τα δακρυγόνα και να διαλύονται οι συγκεντρώσεις επειδή δέχεται ένα καπνογόνο, μια δημιουργία εκεί. Αν το κάνει αυτό, η μισή αστυνομία δεν θα έχει τι να κάνει. Γιατί με αυτά καταγίνεται και γι' αυτό υπάρχει η ελληνική αστυνομία. Ευτυχισμένος λοιπόν ο Χρυσοχοΐδης, έχει ονειρευτεί ότι τα έχει λύσει τα θέματα με την κάμερα, δεν έχει δει κανείς τίποτα. Και ονειρεύεται ότι δεν θα διαλύονται από εδώ και πέρα οι συγκεντρώσεις, γιατί δεν είναι σωστό για τη δημοκρατία μας, αυτή που χθες η Καριστιανού ανακοίνωσε επίσης, και αυτή που θέλει να αλώσει ως νέα δημοκρατία ο Σαμαράς.
2: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
1: Καζαντζίδης. Υπάρχω και θα υπάρχω, όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Πάλι με το τηλέφωνο, το αυτό που χτυπάει και δεν το σηκώνει κτλ. Και κλείνει όλο αυτό εδώ που ακούμε και το δισκοπότηρο, το τραγούδι που υπογραμμίζει μουσικό στα όσα έγιναν χθες στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Κερίδη, τον έχει χθες βράδυ η Νίκη Λιμπεράκη στο Μέγκα. Τον ρωτάει, τον στριμώχνει εκεί για αυτά που γίνονται στη Βουλή σήμερα, αν θα κάνουν εξεταστική για άλλη μια φορά, και αναγκάζει το Κερίδης, τι να κάνει, αναγκάστηκε να πει μια αλήθεια που την ξέρουμε όλοι, αλλά δημοσίως για πρώτη φορά ελέγχθη.
3: Μπορούμε να σας υπογράψουμε με 4 χέρια ότι αύριο η κυβέρνηση θα ζητήσει 151 και θα βάλει θέμα εθνικής ασφάλειας.
4: Το μόνο βέβαια.
3: Πώς το εξηγείτε στον πολίτη ότι πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά τώρα που υποβαθμίζετε την υπόθεση, βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας για να γλιτώσετε την εξεταστική?
5: Μα και η ίδια νομίζω η πρόταση το βάζει το ζήτημα αυτό. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
3: Τι εννοείτε?
5: Ότι είναι ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και
4: δεν το βάζει.
3: Είναι το ίδιο τώρα αυτό που λέτε?
5: Κοιτάξτε, εδώ είναι προφανές να σας μιλήσω τελείως ενεκτικά.
3: Να μιλήσετε, ναι.
5: Η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία.
6: Μπράβο!

0: εν ώψη εκλογών.
1: Των μαρτύρων που χύσαν το αίμα τους
0: εν ώψη εκλογών.
1: Και θα ακούει ανήκουστες φωνές
0: αυτή την εκκρεμωδικία.
1: Τα κτηνοδεμένο δισκοπότηρο από των μαρτύρων τις ψυχές.
2: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία.

0: Δηλαδή, όπως λέει ο Κερίδης, μετάφραση, δεν μας νοιάζει ποιοι έχουν κλέψει. Ναι, έχουμε κλέψει, αλλά δεν θα το έχουμε τώρα με τις εκλογές μια εξεταστική να βλέπουν όλοι σε ζωντανή σύνδεση και τι θα γίνεται όλο αυτό. Άρα δεν το αγγίζουμε. Ενώ υπάρχει ως θέμα πολύ ωραίο, πολύ δημοκρατικό, με σεβασμό στους ψηφοφόρους τους καταρχάς, στην κοινή λογική, στο Σύνταγμα, στους νόμους, στην νομιμότητα, πραγματικά κυβέρνηση αρίστων, αρρώστων αρίστων, ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει, ό,τι πιο διαφανές, συγχαρητήρια σε όσους ψηφίζετε. Κυριάκο Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλετε μια Ελλάδα με κανόνες, μια χώρα που να έχει πλαίσιο λειτουργίας, γιατί όλοι οι άλλοι είναι μπάχαλοι και μόνο εσείς είσαστε οι σωστοί που τηρείτε τους νόμους, την προκοπή του τόπου και την τάξη, κυρίως την τάξη, γιατί είναι συντηρητικό κοινό και θέλει τάξη και νόμους. 2-11-10-80-8-80, αν υπάρχει τέτοιο κοινό, ας πάρει και εδώ και ο άλλος μέσα της τάξης και του νόμου είναι. Ο Κύρκος ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο, πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Έλα ρε Ντάι, να πούμε. Τι κάνεις?
2: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
1: Λοιπόν, άκουσα με και άκουσα με πολύ καλά.
2: Ναι, για να δω.
1: Συγγνώμη τα βασικά. Ο ουφολόγος έχει δίκιο, ε. Ούφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
2: Τι πάνω από την Ελλάδα, εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
1: Αυτό θα σου λέω. Του το είπε ένα εξωγήινο στο λιμητό.
2: Ναι, τι συζητάμε. Έχουν...
3: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στο λιμητό και του το είπε ένα εξωγήινο.
1: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα εδώ εκεί πέρα και κάθε και τον πιάνει. Στο ψηλό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνο έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν το έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
2: Α, μου αρέσει αυτή η άνθρωπη.
1: Είναι άνθρωπη μεγάλη. Να σου πω, σου άρεσε η Μετάλλικα.
2: Μου άρεσε, ναι.
1: Πάλι τζάμπα πήγες, ε. Τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχεις γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
2: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
1: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσε τους δικούς να πούμε.
2: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπεί.
1: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωήτσα να πούμε και το διαμαντί εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
2: Δεν είναι κακό αυτό.
4: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής?
2: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα?
1: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά ξέρει τι θα κάνει. Αυτό που σου τόσει με τζάμπα 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσει. Έτσι θα του βάλει μέσα στην τζάμπα να πούμε.
2: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριο. Το είπα. Φιλαράκο του λέω έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
1: Πρέπει να το πα για παϊδάκια. Να του κάνει το τραπέζι.
2: Α, και παϊδάκια.
1: Να λαδώσει τον τεράκι. Ναι, κύριε Διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα, τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
2: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω. Κάτι με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι. Μια χαρά.
1: Νομίζω ότι φταίνουν και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμα θα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσανε τη μυρωδιά του αερίου.
2: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, λίμωνο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
1: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν, ε.
2: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία, ε. Οπότε, άμα γίνει κάποια μαλακία, δεν καταγράφει αυτό που θέλω. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Οικοδομές και μαλακίες.
2: Τώρα τι και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
1: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα κτλ. Δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι. Που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνουν. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όριο του Μερακλή, αλλά είναι και βάρεια και ανθυγιεινά. Επίσης, δεν ξέρεις τι έχει και ο Άραβας μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
2: Okay.
1: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
2: Ναι.
1: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στους Iron Maiden. 666, the number of the beast.
5: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
2: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
1: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
2: Α, στη Λουκά παίρνει, ε. Σε μένα δεν παίρνει για την ψυχική οδύνη.
1: Ανάγκη έχει σε μένα. Πάλι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, να σε καλά, μα υποχρέωσε πάλι.
6: Απόστολε!
2: Έλα!
6: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, ποιος είναι?
6: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
2: Καλά!
6: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτει.
1: Το να ξέρεις, είναι στο όριο του Μερακλή, αλλά είναι και βάρεια και ανθυγιεινά. Επίσης δεν ξέρεις τι έχει φάει και ο Άραβας, μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
2: Okay.
1: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
2: Ναι.
1: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει σωστά. Iron Maiden. 666, the number of the beast.
2: Oh. Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
1: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
2: Α, στη Λουκά παίρνει, ε. Σε μένα δεν παίρνει για την ψυχική οδύνη.
1: Ανάγκη έχει σε μένα. Πάλι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, να σε καλά, μας υποχρέωσε πάλι.
6: Απόστολε!
2: Έλα!
6: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, ποιος είναι?
6: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
2: Καλά!
6: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που

0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
1: Απόστολε!
0: Έλα!
1: Καλησπέρα!
0: Καλησπέρα, ποιος είναι?
1: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το Ράλιο, τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Να σου πω κάτι. Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια. Δεν ξέρω.
0: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε.
1: Α, αυτό έχει.
0: Από την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει. Δεν μας νοιάζει.
1: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό.
2: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Ιόνιον FM.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
9: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Το Χρυσοχοΐδη που έλυσε το θέμα και θα λύσει, δεν θα έχουμε πια επιθέσεις αστυνομικών να διαλύουν συγκεντρώσεις. Με τις ελπίδες μας που έρχονται από τη Μακεδονία και θα κατακλείσουν όλη την Ελλάδα και τους Ελληνοορθόδοξους του Τίγρη και του Εφράτη, ανάμεσα εκεί στο Ιράκ. Δεν έχουμε χρόνο για άλλο λαό. Φτάσαμε στο τέλος. Πάμε κατευθείαν στις παραγγελιές σας, οι αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας. Στο μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας.
2: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
3: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν με 16 λεπτά το λίτρο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας.
4: Την επιδότηση του Fuel Pass.
5: 2 ευρώ το μήνα.
4: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
5: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
6: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την αηδία που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
4: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
2: Καλήθηκε.

0: χαρά.
1: Yeah.
0: Για την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγγελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω που συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω. Να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Όποιος από εδώ και μπρος σε επόμενες εκλογές ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα από μικρό παιδί.
3: Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης. Δεν ανουρίζει μια στριμμένη μελωδία.
6: Σου σφυρίζω κι αν

0: Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς αλλά μαζί. Το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και συναυλία πρόσφατα.

0: και μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επιμηκητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης, Απόστολος.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: ναι, ο ίδιος.
2: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την Αγγελία, από και τη βάλη.
1: Ναι, τι θέλετε.
2: Για την Αγγελία, από και τη βάλη, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τι μη δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με.
2: Το περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο.
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό, εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά.
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά.
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχει ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου, κύριε.
1: Το πουλί, 400. Πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι, κύριε.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, είχα εγώ και την
2: πουλί. Μόνο εσύ το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συγχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συγχαίρομαι. Όταν παίρνει μεταχειρισμένο το πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω μόνο εσύ το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
1: Καλέ μόνο εγώ, τι είμαστε μια παρέα μικροτσούτσουνη που το πήραμε σειρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο. Είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Πάω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δεις τι θα γίνει μετά, θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλα. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε
2: πόσο...
1: τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι πτώσεις, δεν με πήρατε κι εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλα.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σα κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώ
1: λειτουργεί. Αποτελέσματο.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία λειτουργεί.
1: Θα σα δείξω εγώ εμπειρίες, θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη μου, Ερμή.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσει στήριξη για τους Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Δεν έχω. Άμα είχα βασιλίνα, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή,
1: ναι.
0: Έφυγε στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση, με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media, ό,τι θέλεις κάτω, άμα θέλεις.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Και γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε, αν βρήκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτάνε, μα δεν με βοηθάνε.
5: Δεν μας νοιάζει. Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
5: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
9: μάλιστα!
5: Θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
11: Πόλεμο!
10: Κρατά!
9: Όπλα!
11: Πόλεμο!
10: Πόλεμο!
9: Περισσό!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
11: Φέρε μια πίνα!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
12: Χέσε ψηλά και γδάτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε προεκλογική μοίρα.
13: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
5: Ξεκινάμε σήμερα.
14: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάταση στη Ρεσγανία.
15: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργία του 2023.
9: Ηρεμούλα!
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σα εμπιστοσύνη.
16: Φιλέ, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τι κατακτήσει μα.
9: Φάγανε.
5: Επιμένουμε στι αλήθειε.
17: Είναι ψεύτε.
5: Επιμένουμε στι τολμηρέ επιλογέ.
18: Τη χούντα και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στου λίγου.
19: Και πιο γραμμίζει πουθενά.
5: Δίνω στου πολλού.
19: Και α!
5: Για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
20: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
21: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
22: Ρε πάρτε τον πουλ από εδώ.
18: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί
22: τον πουλ.
7: Βγάλ' τα πέρα μοναχή σου, όπως κάναμε όλοι μας.
18: Ξίδι, λυπάμαι.
5: Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
23: Ναι.
1: Λέγεται.
23: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχει κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά 1944 αυτούς υπεραστικούς.

0: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Να δω, καλά εσείς?
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τζίπρα,
1: ναι.
0: Το δοξαστικό. Δεν ξέρω γιατί άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χαρικλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χαρικλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σταθμού μου, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μπορείς, θα ξέρω από το Sky. Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά, δεν ήταν ένα παιχνίδι σε μια ζαριά, δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.
5: Γαμώ το πορτοφόλι μας.
6: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
6: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλε ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν.
1: Ήθελες
6: κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουνα δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
6: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
5: Μπορείς απόψε να βγεις πολλές τις τσούλες της γης και ας μπροστά δυνατά για νέους ερωτές.
6: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοείς, τα πατεριμά να βάλω γιατί είναι του σατανά αυτοί.
7: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Πατεριμών, το άλλο με το ξέρει. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
6: Όχι, αυτό
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαλα σε Seek and Destroy.
6: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Red Lighting από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
6: Τρίτο και το Black End από το τέταρτο.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

καρδιά σου. Κι όταν σε ζητώ φαντάσου, δήθεν το σκέφτεσαι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Ακούτε. Ιόνιον FM.
9: 293.000 λίτρα υγρά αέριο σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις. Τραγωδία στην Αθηνών Σουνίου, νεκρός 56χρονος σε τροχείο μετά από καραμπόλα τριών αυτοκινήτων. Κραυγή αγωνίας από τον Δήμαρχο Σίμης εν ώψη της τουριστικής περίοδου έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό ζητώντας τη στελέχωση του κέντρου υγείας. Τι αναφέρει ο ίδιος στα παραπολιτικά. Εικόνες χάους και εγκατάλειψη στις φοιτητικές εστίες καταγγέλουν φοιτητές στο σταθμό μας. Την ίδια ώρα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έκθεσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη λειτουργία των εστίων στα πανεπιστήμια. Βροχές και καταγγίδες κατά τόπου στα βόρεια Επιρωτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Νεφώσεις στην Αττική, 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Σε κλίμα ακραίας πολιτικής έντασης εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ να αποχωρούν από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη στο Κοινοβούλιο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, έρευνα από τη Βουλή. Σε λίγη ώρα αναμένουν να ξεκινήσει η ψηφοφορία για την πρόταση της σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Πρόκειται για μια θυελώδη συνεδρίαση από την αρχή της, η οποία, όπως είπες και εσύ, σημαδεύτηκε από τις αποχωρήσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η κυβέρνηση διαστόματος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορύδη, έκανε γνωστό ότι στη σημερινή ψηφοφορία θα απαιτηθεί πλειοψηφία των 151 ψήφων και όχι των 120. Αυτό ήταν και η απόφαση που οδήγησε στη μαζική αποχώρηση των κομμάτων. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας και σε έναν πρωθυπουργό που φοβάται, το Πασόκ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και θα σας αφήσουμε μόνους σας, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας μάλιστα πως κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Έχουμε έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, τόνισε σε άλλο σημείο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ επεσήμανε πως περίμενα από όλους εσάς να είστε ταπεινοί και να μην λέτε ότι πρέπει να λογοδοτήσω γιατί αποκάλυψε εθνικά μυστικά. Ήταν εθνικό μυστικό η απάντηση του κύριου Δεμήρη σε μένα. Δεν μου είπατε να τον ρωτήσω σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Τον ρώτησε σε ένα φωτεινό δωμάτιο και είπε: Δεν ξέρω. Δεν ντρέπεστε που με λέγατε εκβιαζόμενο. Ντροπή για εσάς, ντροπή για αυτόν που σας βάζει να τα κάνετε, δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι ο Ανδρουλάκης, πρωτού αποχωρήσει.
9: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, Γιάννη, από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Κοινοβούλιο και επαναρχόμαστε.
11: Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Η Δημοκρατική Παράταξη θα αγωνιστεί για να λάμψει το φως της αλήθειας και θα λάμψει το φως της αλήθειας. Και οι ένοχοι, όσο και αν προσπαθήσετε, θα τιμωρηθούν. Η Δημοκρατία θα νικήσει και η Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που μας θυμίζει τις χειρότερες εποχές της δεξιάς θα ιτηθεί και να είστε σίγουροι.
9: Έτσι, μετά τις δηλώσεις αυτές, Γιάννη, μετά την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε με το κόμμα του από το Κοινοβούλιο και βεβαίως ακολούθησαν και άλλα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Με την πλεύση ελευθερίας, τώρα τι συνέβη.
10: Η επικεφάλιση πλεύση ελευθερίας της Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι θα μείνει μέχρι τέλους στη συνεδρίαση. Πράγμα και το οποίο έχει πράξει. Mm-hmm. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Μάκης Βορύδης επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη κατά την ομιλία του, λέγοντας χαρακτηριστικά: Για κοιτάξτε τον θεσμικό κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ήρθε και είπε: Εμένα δεν μου άρεσε η απάντηση που μου έδωσε ο κύριος Δεμήρης, δεν με ικανοποιεί. Και γι' αυτό θα τη δημοσιοποιήσω, γιατί είμαι περήφανος που κάνω το δημοκρατικό μου καθήκον. Το δημοκρατικό του καθήκον είναι η παραβίαση των νόμων, είναι η παραβίαση των αποφάσεων της Βουλής, είναι η παραβίαση του απορρίτου, της λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι το αντιλαμβάνει ο κύριος Ανδρουλάκης στο δημοκρατικό του καθήκον, που θέλει και να κυβερνήσει την Ελλάδα για να σηκώνει το κόκκινο τηλέφωνο, αυτός που δεν σέβεται τα βασικά, τα στοιχειώδη μέσα στην υπηρεσία πληροφοριών και στο ρόλο στον οποίο επιτελεί.
9: Μάλιστα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν από όσα δήλωσε ο κύριος Μάκης Βορύδης.
12: Το Σύνταγμα λέει, κύριε Φάμελε, το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας, δεν τη θέτει ο Βορύδης. Άρα λοιπόν, είναι σαφές ότι για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕΠ, εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της. Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της αφορά την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Βεβαίως και η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου, αλλά θα την πάρει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Φάμελε, και αυτή είναι η πλειοψηφία των βουλευτών. Άρα λοιπόν παρακαλώ πολύ να γίνει δεκτό και η λήψη της αποφάσεως να μην γίνει έτσι όπως εισάγεται, αλλά να γίνει με την πλειοψηφία των βουλευτών.
9: Ωραία. Τώρα, Γιάννη, τι ώρα ξεκινάει η ψηφοφορία?
10: Αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα και θα κρατήσει γύρω στο μισάωρο, οπότε μετά θα έχουμε το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που τέλος έχουν αποχωρήσει τα περισσότερα κομμάτα της αντιπολίτευσης και έχουν μείνει μόνο μέσα οι βουλευτές της πλεύσης ελευθερίας πέραν από την κυβερνητική πλειοψηφία.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος στην Εξεταστική.
13: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μία ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη, του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. Με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
14: Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία, γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
9: Να ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα.
15: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
9: Να συνδεθούμε τώρα με το Κοινοβούλιο. Στο Βήμα έχει ανέβει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλη, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
16: Και ότι η δικαιοσύνη αποφασίζει. Το μονομελές πλημελιοδικείο διαβίβασε, αυτό είναι το διατακτικό του, διαβίβασε την υπόθεση για τέλεση αδικημάτων τρίτων συμμετόχων σε πράξεις κατασκοπίας τετελεσμένης και σε απόπειρα, για πράξεις ψευδορκίας εδώ στη Βουλή από μάρτυρα με τον οποίο είχε επικοινωνία η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για τυχόν διερεύνηση του αδικήματος της ψευδορκίας και για άλλα 9 πρόσωπα που δεν είχε ερευνήσει ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος για όλους αυτούς, για όλα αυτά τα πρόσωπα είχε υπογράψει παρακολουθήσεις. Το μονομελές πλημελιοδικείο συνεδρίασε από Σεπτέμβριο του 25 μέχρι Φλεβάρι του 26. Αυτές είναι οι 1930 σελίδες των πρακτικών με τα φοβερά και βροντερά νέα στοιχεία που τα καταθέτω στα πρακτικά παρακαλώ και θα παραμείνουν στα πρακτικά της συνεδρίασης για να αποδεικνύουν ότι ψεύδεστε, ελάτε παρακαλώ, για να αποδεικνύουν ότι ψεύδεστε, ότι συγκαλύπτετε και ότι δεν θέλετε να ερευνηθούν ακόμη και αυτά που απειλούν την πατρίδα και τη δημοκρατία.
9: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε από το Βήμα της Βουλής η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης, συνοδευόμενοι από τον συνήγορό τους τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με το θέμα, με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στη Βάσο Παλαιό, έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
17: Καλό μεσημέρι. Και τα δύο πολιτικά πρόσωπα, λοιπόν, όπως είπες και εσείς, στις 11 η ώρα προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να καταθέσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να θυμίσουμε ότι οι κύριοι Τσιάρας και Μηταράκης περιλαμβάνονται στους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους άρθηκε η ασυλία από τη Βουλή προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Αφορά τη δικογραφία για παράνομες από τον οργανισμό την περίοδο 2021-2022 και πρέπει να σου πω ότι σήμερα είχαν κληθεί και οι υπόλοιποι 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για παροχή εξηγήσεων, ωστόσο δεν εμφανίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστειλαν τους δικηγόρους τους και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματά τους με τις έγγραφες εξηγήσεις τους στις 5 Ιουνίου. Το ίδιο συνέβη και με 5 ακόμα πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επίσης είχαν κληθεί για σήμερα, δεν προσήλθαν ούτε εκείνοι και δια των συνεγόρων τους έλαβαν επίσης προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Εκείνη την μέρα πρέπει να σου πω ότι είναι η καταλεκτική ημερομηνία για να καταθέσουν τα υπομνήματά τους όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και τα μη πολιτικά πρόσωπα και ο συνολικός αριθμός των υπόπτων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ξεπερνάει τους.
9: Χάθηκε η τηλεφωνική μας γραμμή με την Βάσο. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, έχουν κληθεί ως ύποπτοι και έλεβαν προθεσμία μέχρι τις 5 Ιουνίου τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, τι δήλωσαν οι πρώην υπουργοί Τσιάρας και Μηταράκης, καθώς και ο δικηγόρος τους, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος τους συνόδευσε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
18: Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω εμπιστοσύνη στο ρόλο και στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
19: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του Συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
20: Υπάρχει έκθεση ειδικού επιστήμονα και συγκεκριμένα της κυρίας Τιχεροπούλου, όπου η φερόμενη ζημία σε κατηγορουμένους όπως είναι η κυρία Παπακώστα που είναι πάνω από 120.000 περιορίζεται σε 7 χιλιάρικα. Στον κύριο Μηταράκη είναι 0 και σε ορθή επανάληψη όταν θα γίνει πάλι 0 θα είναι ζημιά όσον αφορά και τον κύριο Τσιάρα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε.
9: Είχαμε μια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στην Βουλή για τα θέματα, για εθνικά θέματα αλλά και για τις υποκλοπές. Ο πρώην Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα φόρα για το θέμα της Τουρκίας. Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί μια πολιτική κατευνασμού και την χαρακτήρισε μάλιστα μεταλλαγμένη. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Καλό μεσημέρι και στο κοντέ μας. Σε μια εμβλητιαστική απόψη ότι δεν το γνωρίζαμε, δεν το περιμέναμε. Έχει καιρό εξάλλου να μιλήσετε και ο Αντώνης Σαμαράς. Στη Βουλή πήρε τον λόγο, κινήθηκε στο πρώτο μισό της ομιλίας του σχέση με τα εθνικά λεγόμενα θέματα. Μίλησε για την Τουρκία και εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα, είπε, εξαγγέλλεται δημοσίως και υλοποιείται στην πράξη με τελεσμένα. Είπε γιατί έχει προειδοποιήσει ο ίδιος, είπε ότι η κατάσταση είναι ακόμα πιο επικίνδυνη με αυτήν την εξαγγελία, όπως είπε για την Τουρκία. Για την νομοθέτηση, όπως χαρακτήρισε, μια εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκταση στο Αιγαίο. Είπε ότι δεν είναι αστείο. Είπε ότι συνολικά είναι επιτομή μιας χώρας η υποχώρηση. Κατηγόρησε δημόσια από τον Άντζη Βουλή, τον κύριο Καραπετρίτη και την κυβέρνηση. Ζήτησε να ληφθούν πρωτοβουλίες. Ενώ στην συνέχεια, αφού τα είπε λοιπόν όλα αυτά και αφού κατήγγειλε και για την αποχώρηση των στοιχείων του Πάτριοντα από την Κάρπαθο, συνολικά δηλαδή μια επίθεση του Αντώνη Σαμαρά στην εξωτερική πολιτική άμυνα τη κυβέρνηση. Πήγε και στο κομμάτι τη συζήτηση σήμερα στην Βουλή. Πιάστηκα με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ο πιο σημαντικό τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό δηλαδή που είχε χρησιμοποιήσει σαν ατάκα ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και είπε: αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούνε ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των όπλων δυνάμεων και το πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα. Στη συνέχεια άσκησε μια κριτική για αυτό το θέμα των παρακολουθήσεων προς την κυβέρνηση, αναζητώντας λοιπόν ευθύνες και κάνοντας κριτική. Και είπε ότι η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή, κάτι συγκαλύπτεται. Επομένως, συνολικά βλέπουμε μια πολύ σκληρή, αυστηρή και συνολική κριτική του Αντώνη Σαμαρά προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για μια σειρά από ζητήματα με αιχμή, όπως είπαμε, αυτά τα δύο. Θυμίζουμε ότι σε σχέση με το θέμα με της Τουρκίας και τα ρεπορτάζ, τις θυμολογίες σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο, είχε ερωτηθεί και από χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε πει ότι το έτσι θέλω της Τουρκίας, δηλαδή δεν ένδειξε ισχύως αλλά δυναμίας, και είπε ότι η υπεύθυνη κυβέρνηση είναι εκείνη που στο τέλος της ημέρας διαχειρίζεται την κατάσταση προς όφελος των λαών.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο.
21: Κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κ. Μητσοτάκης.
9: Τώρα, χθες σε ένα κλίμα πανηγυρικό και έντονα συναισθηματικά φορτισμένο, ανακοινώθηκε το όνομα του ονόματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί στο θέατρο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Στο ίδιο μήκος κύματος, χθες το βράδυ, η κυρία Καριστιανού, όπως ακούσαμε καλύτερα, ο κύριος Πρωθυπουργός, μίλησε για την ελπίδα για την δημοκρατία. Έθεσε τους όρους και τις προτεραιότητες του νέου κόμματος της, το οποίο παρουσίασε στο Ολύμπιο. Παρουσία εκατοντάδων ψηφοφόρων και ανθρώπων, οι οποίοι θέλησαν να ενταχθούν στο κόμμα της. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, πρόκειται να μεταβεί και στον Άγιο Πάγο. Ήταν να μεταβεί σήμερα, αλλά λόγω της ατρώας προσέλευσης δεν κατάφεραν να βάλουν όλες τις υπογραφές για να τις καταθέσουν στον Άγιο Πάγο, όπως έλεγαν οι συνεργάτες της. Εκεί που δίνει μεγάλη έμφαση η κυρία Καριστιανού, επειδή κυρίως απευθύνεται σε ακροατήρια της Υπαίθρου, είναι στην υπογεννητικότητα, είναι στην ανάπτυξη της γεωργίας, στο εκπαιδευτικό σύστημα και βέβαια στη δίκαιη φορολόγηση και στην δικαιοσύνη με αφορμή τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών που είχε χάσει το παιδί της.
9: Δημήτρη, κατά την παρουσίαση έλαβαν το λόγο μέσω βίντεο κυρίως άνθρωποι από την Ομογένεια, Έλληνες από το εξωτερικό.
1: Είναι πολύ μεγάλη αυτοί, δίνουν πολύ μεγάλο δίνουν μεγάλη έμφαση στην Ομογένεια. Θέλω να μην ξεχνάμε ότι χθες η παρουσίαση έγινε και από την κυρία Μουτσάτσου, η οποία διαμένει μόνιμα στον Καναδά τα τελευταία χρόνια, και από τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος ήρθε από την Μόσχα. Δίνουν μεγάλη έμφαση στην επιστολική ψήφο και αυτά απευθύνονται έντονα στην Ομογένεια και απευθύνονται έντονα στους νέους ανθρώπους που θέλουν να γυρίσουν. Αυτό λέει συνεχώς η κυρία Καριστιανού, που εκτός από την Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί θα δώσει πολύ μεγάλο βάρος στις περιοδίες της και στην Θεσσαλία, θα αρχίσει να κατεβαίνει και προς την Αττική. Έχει ήδη προγραμματίσει μία εκδήλωση κάπου εδώ στην Αθήνα, την οποία θα δούμε πότε θα κάνει ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, καθώς και στην Πελοπόννησο. Χτες μπορεί να μην ανταποκρίθηκε πλήρως ο κόσμος το κάλεσμά της, δηλαδή περίμεναν πολλούς παραπάνω και ήταν γύρω στους 800 με 1000 ανθρώπους. Ωστόσο, ήταν πολλοί άνθρωποι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Από την Κρήτη ήρθαν, από την Πελοπόννησο ήρθαν αντιπροσωπείες. Ήρθαν εκπρόσωποι φορέων και επιστημονικών, αγρότες, συνδικαλιστές, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα από την κοινωνία, κυρίως όμως μέσα από την κοινωνική ανωνυμία, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού, δηλαδή άνθρωποι καθημερινοί όπως όλοι μας και ταπεινοί, όπως όλοι μας που δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Και αυτό που υπόθηκε, όπως λένε σήμερα από την κυρία Καριστιανού, ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι είχαν σχέσεις με κόμματα και με φορείς και είχαν κατέβει υποψήφοι. Ας μην ξεχνάμε, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, ότι μιλάμε για κάποιους υποψήφιους οι οποίοι ήταν σε δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κόμματα και είχαν μια χαμηλή έτσι παρουσία τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο, δηλαδή ούτε συμμετείχαν ενεργά σε κάποια υψηλού επίπεδου κομματικά κομβλάβια.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες κατά την εκδήλωση η κυρία Μαρία Καριστιανού.
2: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες. Δεν έζησα από την πολιτική. Στέκομαι σήμερα εδώ ως μία μητέρα, ως μία πολίτης αυτής της χώρας, ως μία παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της, ως ένας άνθρωπος που αναγκάστηκε να συγκρουστεί με τοπικά, με τις παθογένειες που χρόνια όλοι βιώνουμε, αλλά ελάχιστοι τις ονοματίζουν. Ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη, ότι η ατιμωρησία έγινε σύστημα, ότι η αναξιοκρατία έγινε καθεστώς, ότι η ανθρώπινη ζωή πολλές φορές αντιμετωπίστηκε σαν νούμερο, σαν κόστος. Ότι η αξιοπρέπεια του πολίτη πλέον θεωρείται πολυτέλεια.
9: Η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην τραγωδία των Τεμπών.
2: Με βλέπετε εδώ μόνη μου, αλλά δεν είμαι. Δίπλα μου στέκονται... Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου, αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον.
9: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ραγδαίες εξελίξεις έχουμε μετά την απόφαση για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Άριος Πάγος εξετάζει την ανέρεση της απόφασης αυτής. Η Βάσο Παλαιού γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Γεια σου Βάσο, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το βούλευμα του Συμβουλίου Εργατών Πειραιά, το οποίο έκανε δεχτή την πέμπτη αίτηση αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού, να θυμίσουμε, της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοεμβρίου Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει ζητηθεί από τον αρμόδιο αντισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Σοφουλάκη, ο οποίος ορίστηκε, το σχετικό βούλευμα, προκειμένου να μελετηθεί και να κριθεί αν τρέχουν λόγοι ανέρεσής του. Η σχετική ενέργεια ήρθε μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Να θυμίσουμε τώρα ότι, όπως έγινε γνωστό αργά χθες, το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεχτή την έφεση που θα ασκήσει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος κατά προηγούμενου απορριπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμυριωδικών Πειραιά, ανατρέποντας ουσιαστικά την πρωτόπικη κρίση, η οποία ήταν να παραμείνει στις φυλακές, και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι προκειμένου να βγει από τις φυλακές ένα χρόνο νωρίτερα από τα 25 έτη, και μεταξύ αυτών είναι η υποχρέωση διαμονής στη δηλωθήσα κατοικία του, εμφάνιση δύο φορές το μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα πρέπει να σου πω ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για το σκεπτικό του βουλεύματος, αυτό που βάρυνε ιδιαίτερα στην κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου είναι το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια των 4 ετών που παρέμεινε στις φυλακές και πτυχία και μεταπτυχιακά και διδακτορικό.
9: Μάλιστα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για 17 δολοφονίες.
3: Για 17... Ως ηθικός αυτούργος.
9: Ως ηθικός αυτούργος. 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια. Σωστά.
3: Ακριβώς.
9: Αυτή είναι η ποινή.
3: Και σύμφωνα με την κρίση των δικαστικών αρχών και του πρωτοδικείου και του εφετείου και του Αριοπάγου, γιατί η καταδικαστική απόφαση επικυρώθηκε και από τον Αριοπάγο, ήταν ο απόλυτος αρχηγός της τρομοκρατικής προκρατοκάνωσης στις 17 Νοέμβρη για τις σχεδόν 3 δεκαετίες της δράσης της.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή για το Final Four στο Telecom Center. Ο Αλέξανδρος Όμογλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
4: Μαζί σας δεν είμαι.
9: Είσαι νοηρά.
4: Είσαι
9: πολύ καλή.
4: Μου λείπετε όταν δεν είμαι.
9: Αλλά είμαι σίγουρο ότι περνάς πολύ ωραία εκεί που είσαι.
4: Ναι, εντάξει, είναι απολαμβάνουμε φοβερούς μπουφέδες. Είναι πάρα πολύ οργανωμένο Final Four, πραγματικά. Ναι, μην νομίζεις, για εμάς δημοσιογράφους παίζει μεγάλο ρόλο και μπουφές.
9: Έτσι ξεκινάει το σωστό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Αλέξανδρε, λοιπόν,
4: πάμε,
9: θέλω λίγο να μας δώσεις μια εικόνα, διότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες, εσύ θα μας πεις, για το θέμα των εισιτηρίων.
4: Όχι, δεν είναι φήμες, είναι
9: πραγματικότητα.
4: Είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα που υπάρχει.
9: Για εξήγησέ μας λίγο.
4: Το ρεπορτάζ λέει το εξής. Καταρχάς μιλάμε για τα περίπου τα μισά από τα 2.000 εισιτήρια που προμηθεύτηκαν μέσω της EuroLeague, επίσημα οι 4 φιναλίστ.
9: Ναι.
4: Θυμίζω ότι το 90% των εισιτηρίων έχει διατεθεί από πολύ νωρίς μέσω της EuroLeague μεμονωμένα σε φιλάθλους. Αυτοί οι φιλάθλοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έχουν λάβει όλοι τα εισιτήριά τους κτλ. Παρατηρήθηκε, να πούμε καταρχάς, υπάρχει μια εταιρεία που συνεργάζεται η EuroLeague στο ticketing, πάντα.
9: Ναι.
4: Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα πρόβλημα, γιατί πολλοί φίλαθλοι περιμέναν να λάβουν mail επιβεβαίωσης με το αποδεικτικό του εισιτηρίου και αυτά τα mail μέχρι πριν από λίγο δεν είχαν φτάσει σε όλους. Το πρόβλημα ξεκίνησε να επιλύεται σταδιακά σήμερα το πρωί.
9: Ναι.
4: Δεν υπάρχει κανένα θέμα, να πούμε, μετάθεσης. Της μετάθεσης της,
9: των ημιτελικών.
4: Των ημιτελικών, κανένα. Mm-hmm. Κανένα. Μπορώ να σας αποκαλύψω παρένθεση αυτή τη στιγμή ότι παρακολουθώ λίγο στο γραφείο τύπου, στο κέντρο τύπου, την τελική πρόβα για όσα θα ζήσουμε στο ΟΑΚΑ και το θέαμα, αυτό που έλεγε η Δώρα Παντέλη χθες στην επίσημη συνέντευξη τύπου, θα είναι πραγματικά ανεπανάληπτο.
9: Ανεπανάληπτο.
4: Βλέπω τις εικόνες τώρα, βοηθάει πάρα πολύ το glass floor σε αυτό. Θα δείτε, όσοι δηλαδή συντονιστείτε όλοι να δείτε την τελετή έναρξη του Final Four, βλέπω κάτι το απίθανο τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
9: Λοιπόν, πάμε αυτό. Πάμε τώρα στα αθλητικά. Τι ώρα έχουμε, Τζάμπο?
4: Τα εισιτήρια λοιπόν λύνεται σιγά σιγά το πρόβλημα, αν και αυτή τη στιγμή κάποιοι Τούρκοι, οι Ισπανοί λογικά μέχρι το βράδυ για το δικό του ημιτελικό δεν θα έχουν πρόβλημα. Κάποιοι Τούρκοι στο Θησίο παραπονιούνται, γιατί τώρα φεύγουν οι Σιρμοί από το Φάληρο και από το Θησίο που θα μεταφέρουν τον κόσμο τη Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού, τους πυρήνες, τους βασικούς, στο ΆΚΑ. Και παραπονιούνται ότι δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα και ότι δεν έχουν πάρει τα εισιτήρια. Θα δούμε.
9: Ναι.
4: Πάμε λοιπόν τώρα. 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ο πρώτος ημιτελικός. Live από τις 4, ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα στα social media του ομίλου της Next Step Media Group. Θα μεταφέρουμε στον κόσμο όλον τον παλμό, την προσέλευση των φιλάθλων, την προσέλευση των επισήμων, μέχρι και λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ του πρώτου σπουδαίου ημιτελικού.
9: Λεπτό προς λεπτό λοιπόν όλες οι εξελίξεις στο παραπολιτικά.gr, στο iEfημερίδα.gr, σε όλα τα social του ομίλου.
4: Σε όλες τις πλατφόρμες του ομίλου στα social media. Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα? Ένα πάρα πολύ αμφίροπο παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ, μην το ξεχνάμε.
9: Ναι.
4: Και τον Μπαρτζόκα να θέλει να πετύχει αυτό που πέτυχε ο Γιασκεβίτσιος πέρσι στο Αμπουντάμπι. Στο πέμπτο του διαδοχικό Final Four θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Στη θέση που ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού, που είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού φέτος, βρισκόταν ο Σάρας πέρσι. Ήταν πέρσι το δικό του πέμπτο Final Four. Ο Γιασκεβίτσιος απ' την άλλη θέλει να κυνηγήσει ένα μοναδικό, ένα σπάνιο επίτευγμα γενικά. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι προπονητές που έχουν καταφέρει στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ να κατακτήσουν back-to-back Ευρωλίγκες. Ομάδες το έχουν καταφέρει, προπονητές είναι πολύ λιγότεροι να κατακτήσουν back-to-back Ευρωλίγκες. Ένας είναι ο Ρίγκι Ναταμάν.
9: Έξι λοιπόν, ναι. Και το ραντεβού του το οποίο ακυρώθηκε χθες με τον.
4: Ναι, θα δούμε αυτό. Θα μας
9: απασχολήσει
4: από αύριο.
9: Έτσι, σωστά. Πάμε τώρα.
4: 9 το βράδυ ο δεύτερος,
9: ναι.
4: Η Βαλένθια Ρεάλ. Ο οποίος καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον για όλους μας αν έχει προκληθεί ο Ολυμπιακός και θα περιμένουμε τη φιναλίστ. Και εκεί θα κάνουμε και τις αναλύσεις για το ποιον συμφέρει περισσότερο τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίσει. Ναι. Ρεάλ θα πω εγώ. Δεν θα θέλαμε τίποτα τη Βαλένθια, παρότι είναι πιο άπειρη ομάδα. Φοβάμαι πολύ τον ενθουσιασμό τους και την αυτοπεποίθησή τους μετά τον αποκλεισμό του Πανθηναϊκού.
9: Σωστά.
4: Σε ένα γήπεδο που θυμίζω ότι φέτος δεν έχουν χάσει. Δεν έχουν ιτηθεί.
9: Ναι.
4: Κερδίσανε 2 φορές τον Πανθηναϊκό εδώ στα play-off. Τον είχαν κερδίσει και στην η Βαλένθια. Θυμίζω ότι μετράει 5 νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μετρούσε ένα καταπληκτικό 4-0 στη regular season. 7 νίκες έχει πετύχει σε 9 παιχνίδια. Το λέω για να μην την υποτιμάμε. Γι' αυτό.
9: Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σωστά. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα είμαστε. Έτσι, στα social media και φυσικά εδώ στον αέρα των παραπολιτικών για οτιδήποτε συμβαίνει. Πάντα θα είμαστε στη διάθεση του κόσμου για να παραδώσουμε όλες τις πληροφορίες. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με πάρα πολλούς αστυνομικούς ακροβολισμένους, διότι μιλάμε για μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. 4.000 αστυνομικοί ένστολοι και με πολιτικά θα είναι επιποδός. 600 είναι οι κάμερες και τα drones που θα ακροβολιστούν προκειμένου να δίνουν εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο της Ελλάς. Εκπαιδευμένα σκυλιά K9 επίσης θα ελέγχουν από πολύ πολύ πολύ κοντά όλους εκείνους οι οποίοι θα περάσουν από τις ζώνες ελέγχου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, στο Telecom Arena. Να πούμε πως έχουμε τρεις ζώνες ελέγχου, ναι, από έξω από το γήπεδο. Στη ζώνη Γ από 8 πύλες εισόδου και απεζούς και για 6 για οχήματα θα γίνεται οπτική επικύρωση του εισιτηρίου. Ταυτοποίηση εννοείται με την ταυτότητα ή με το διαβατήριο. Δεν πλησιάζει κανείς χωρίς ταυτότητα διαβατήριο. Μην μπει κανείς στο. Μην, είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν θα βγείτε από το σπίτι σας για να πάτε στο γήπεδο, εάν και εφόσον είστε κάτοχος αυτού του εισιτηρίου. Θα γίνει σωματική έρευνα, εννοείται επομένως όσο δυνατόν λιγότερες αποσκευές εντός και εκτός εισαγωγικών πάνω σας.
9: Επίσης, να πούμε για τους φίλους που μας ακούν, που βρίσκονται αυτή την ώρα στον δρόμο, που σχολούν κτλ., που βρίσκονται έτσι λίγο πριν σχολάσουν από τις δουλειές τους, ότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο της Φενέρ Μπαχτσέ στο Θησίο.
5: Ο Αθηνών, στο Telecom Arena, να πούμε πως έχουμε τρεις ζώνες ελέγχου, ναι, από έξω από το γήπεδο, στη ζώνη Γ. Από 8 πύλες εισόδου και απεζούς και για 6 για οχήματα θα γίνεται οπτική επικύρωση του εισιτηρίου. Ταυτοποίηση εννοείται με την ταυτότητα ή με το διαβατήριο. Δεν πλησιάζει κανείς χωρίς ταυτότητα διαβατήριο. Μην μπει κανείς στο. Μην, είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν θα βγείτε από το σπίτι σας για να πάτε στο γήπεδο, εάν και εφόσον είστε κάτοχος αυτού του εισιτηρίου. Θα γίνει σωματική έρευνα, εννοείται επομένως όσο δυνατόν λιγότερες αποσκευές εντός και εκτός εισαγωγικών πάνω σας.
9: Επίσης, να πούμε για τους φίλους που μας ακούν, που βρίσκονται αυτή την ώρα στο δρόμο, που σχολούν κτλ., που βρίσκονται έτσι λίγο πριν σχολάσουν από τις δουλειές τους, ότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο, της Φενέρ Μπαχτσέ στο Θησίο. Σωστά.
5: Οι φιλάθλοι.

0: η έρευνα, εννοείται επομένως όσο δυνατόν λιγότερες αποσκευές εντός και εκτός εισαγωγικών πάνω σας.
1: Επίσης, να πούμε για τους φίλους που μας ακούν, που βρίσκονται αυτή την ώρα στον δρόμο, που σχολούν κτλ., που βρίσκονται έτσι λίγο πριν σχολάσουν από τις δουλειές τους, ότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο, της Φενέρ Μπαχτσέ στο Θησίο. Σωστά.
0: Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν ήδη συγκεντρωθεί.
1: Ναι.
0: Ήδη έχει γίνει μια πρώτη αναχώρηση προς το ΆΚΑ. 2 και 4 ήταν όταν μια μεγάλη πομπή από μοτοσυκλέτες έχουν ήδη αναχωρήσει από το Καραϊσκάκης και ανηφορίζουν προς τα πάνω. Ενδεχομένως εδώ να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να είναι πολύ να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά οι οδηγοί, καθότι ενδεχομένως να χρειαστεί παρέμβαση από την ελληνική αστυνομία προκειμένου να ανοίξουν οι δρόμοι και να κλείσουν κάποιοι άλλοι.
1: Θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο Κίμωνας λογοθέτης, τον οποίο έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε τη Φενέρ, η οποία έχουν ξεκινήσει οι οπαδοί της Φενέρ από το Θησίο.
0: Έχουν ξεκινήσει, 12 η ώρα ήταν η πρώτη συγκέντρωση, έχουν ήδη ξεκινήσει η πρώτη σειρμή, η οποία ανηφορίζουν προς σταθμό Ειρήνη, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπου και εκεί θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο όλοι οι φίλοι της τουρκικής ομάδας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και στον Κίμωνα λογοθέτη, το Σύμβουλο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα. Έχουμε ένα μεγάλο γεγονός, ένα πολύ μεγάλο ημιτελικό στις 6 ώρα το απόγευμα. Ήδη μετακινούνται πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί φίλαθλοι. Καλό μεσημέρι, κύριε λογοθέτη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, η Αττική αυτή τη στιγμή κινείται σε ρυθμούς Final Four. 6 ώρα ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Φενέρ Μπαχτσέ. Έχουμε μέτρα τάξης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πολύ σημαντικές. Θα επηρεάσουν μεγάλους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, όπως τη Λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων, την Αττική Οδό, κυρίως δηλαδή προς τα βόρεια και φυσικά στις περιοχές γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, γύρω από τα Ηλίσια Παιδεία που είναι το ξενοδοχείο που διαμένει η ομάδα της Φενέρ Μπαχτσέ, η αποστολή. Επομένως, αναμένονται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως στους βόρειους οδικούς άξονες και στην Αττική Οδό. Επαναλαμβάνω, θα υπάρχουν καθυστερήσεις γιατί και εκεί υπάρχουν μέτρα κυκλοφοριακά. Ειδικά δρομολόγια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα για τη μετακίνηση των οπαδών και του, όπως είπατε πολύ σωστά, και της Φενέρ Μπαχτσέ από το Φυσείο και του Ολυμπιακού από το Φάληρο, και θα χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι για να μην ταλαιπωρηθούμε, να αποφύγουμε αν μπορούμε τις μετακινήσεις μας από τους συγκεκριμένους δρόμους, από Κηφισίας, και θα επηρεαστεί ακόμη και η Αδρίτου και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Ηλιουπόλεως. Μεγάλες κεντρικές οδικές αρτηρίες θα επιβαρυνθούν πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Είναι και Παρασκευή σήμερα.
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη μετακίνηση.
2: Έχουμε μέτρα, έχουμε την απόφαση, έτσι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Ξοχοίδη, ακυρώνεται ο τερματισμός του ιστορικού ράλι Ακρόπολης στην Ακρόπολη, γιατί έχουμε 4.000 αστυνομικούς επί ποδός για τη διεξαγωγή του Final Four, και έτσι ο Υπουργός πήρε την απόφαση και όλα δείχνουν ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διοργάνωση, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ που γίνεται στην Αθήνα, θα πρέπει να κλείσει ομαλά. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό.
1: Ναι.
2: Να ευχηθούμε.
1: Πότε ήταν ο τερματισμός?
2: Ο τερματισμός ήταν την Κυριακή το μεσημέρι.
1: Και λόγω λοιπόν του.
2: Ναι, με απόφαση,
1: ναι,
2: που.
1: Επειδή έρχεται ο μεγάλος τελικός, ναι, ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό και καλά κάνατε και μας το αναφέρατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε λογοθέτη. Ιόνιον FM.

0: βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
0: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
0: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
3: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
2: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική. Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Ανέβουν εξάλλου το επόμενο
8: στην Ελλάδα και... είμαστε.
7: Έτσι ακριβώς. Σύσκεψη λοιπόν με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, φυσικά τον Ευάγγελο Τουρνά, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξετάστηκαν τα πάντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη χώρα πυροσβεστικό σώμα, δηλαδή μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες 17.727, σαφάρις 18.804 μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Τα οχήματα είναι 4.300, η μονάδα του κομμάτου έχει δηλαδή αναλυτική ενημέρωση για όλα. Μπήκε στο τραπέζι η πρόοδος των έργων αποκατάστασης στις πληγείς περιοχές από τις προηγούμενες πυρκαγιές και τέθηκε επίσης το χειροτόμο μέτρο με 100 βάσεις drones για να μπορούν να επιχειρούν πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά στις πτήρες της πυρκαγιές.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε με τη βοήθεια τώρα του καλού συναδέλφου του Μαρίου Χριστοδούλου να δούμε τι περιέχει η ατζέντα της οικονομίας. Σε δημόσια διαβούλευση μπαίνει τις επόμενες μέρες το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου, το οποίο περιλαμβάνει πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Τι περιλαμβάνει, θα μας εξηγήσει τώρα ο Μάριος. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που θα τεθεί τις επόμενες μέρες σε δημόσια διαβούλευση. Το μέτρο αφορά, Έρη, σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες σε όλη τη χώρα και τα χρήματα θα καταβληθούν αυτόματα χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου κόστου ζωής με στόχο να δώσει ανάσα στα νοικοκυριά εν ώψη καλοκαιριού και των αυξημένων οικογενειακών εξόδων. Τώρα, να θυμίσουμε ότι η ενίσχυση διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό τέκνων, με τον αριθμό των παιδιών, 150 ευρώ για ένα παιδί, 300 για δύο παιδιά, 450 για τρία παιδιά, 600 ευρώ για τέσσερα παιδιά και 750 ευρώ για πέντε παιδιά. Ωστόσο, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα ζευγάρι με ένα παιδί δικαιούται την ενίσχυση εφόσον έχει οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, για οικογένεια με δύο παιδιά το όριο ριδώνει 45.000 ευρώ και για τρία παιδιά φτάνει στις 50.000 ευρώ, ενώ για τέσσερα παιδιά το όριο διαμορφώνεται στις 55.000 ευρώ. Τώρα, Έρη, την ίδια ώρα το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για τη στέγη με φρένα στις νέες άδειες Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ προβλέπει ακόμα την επιστροφή 2 ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, όπως γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί κλπ. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ακόμη η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης στα 300 από 250 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 60 ετών με παράλληλη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.
8: Αυτό που περιμένουμε τον Νοέμβριο, σωστά?
9: Αυτό, πολύ σωστά, αυτό που περιμένουμε τον Νοέμβριο. Ενώ δικαιούχοι της ενίσχυσης των 300 ευρώ είναι και οι χείρες άνω των 60 ετών, εφόσον η σύνταξη χειρίας είναι το μοναδικό εισόδημα που λαμβάνουν. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε την παράταση της επιδότησης στα λοιπάσματα έως και τον Αύγουστο. Έχουμε την άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογισμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Να θυμίσουμε ότι η κατάσχεση του τραπεζικού λογισμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να έρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση. Έχουμε τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για παλιές αρρύθμιση στις οφειλές. Το μέτρο αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά και 284.000 νομικά πρόσωπα, με 95,3 δις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι το Δεκέμβριο του 2023. Και επίσης έχουμε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού, ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5 έως 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους, έρη.
8: Τώρα...
9: Σύμφωνα με το... Ναι.
8: Ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ.
9: Ναι, ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό των γενών, το νομοσχέδιο θα συνοδευτεί από συμπληρωματικό προπολογισμό ύψους 800 εκατομμύρων ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων αυτών.
8: Τώρα η ΑΔΕ προχώρησε στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος λαθρεμπορίου καυσίμων. Κατασχέθηκαν πάνω από 15 βιτιοφόρα, πολλά λίτρα υγραερίου, και μάλιστα αυτή η έρευνα διεξήχθη ταυτόχρονα σε 14 πόλεις, Μαρία.
9: Έτσι ακριβώς, η επιχείρηση εξάρθρωσης μεγάλου κυκλώματος λαθρεμπορίου υγραερίου πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Ρέθυμνο και Καλαμάτα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 ειδικά κλιμάκια με περισσότερες από 100 ελεγκτές, ενώ στην προσπάθεια υποστήριξαν και ειδικοί αναλυτές. Τα συνεργεία των ελεγκτών εισήλθαν ταυτόχρονα σε εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που είχαν στερεοποιηθεί στο στόχαστο, πραγματοποιώντας εκτεταμένους τελωνιακούς και φορολογικούς ελέγχους. Από την επιχείρηση προέκυψαν σημαντικά ευρήματα. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση και δέσμευση 15 βιτιοφόρων οχημάτων και 293.000 λίτρων υγραερίου. Παράλληλα, δύο φυσικά πρόσωπα προσήχθησαν ενώπιον του εισαγγελέα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και εντοπισμός υπαίθριου χώρου παράνομης αποθήκευσης υγραερίου, αλλά και δεύτερου χώρου όπου σύμφωνα με την ΑΔΕ διαπιστώθηκε κρυφή αποθήκευση καυσίμων. Η ανεξάρτητη αρχή ξεκαθαρίζει ότι στους εμπλεκόμενους θα επιληθούν όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ οι έρευνες δεν σταματούν εδώ, επεκτείνονται και στους πελάτες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το υδροαέριο χρησιμοποιούνταν νόμιμα ή διοχετεύονταν παράνομα στην αγορά, έρη.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και στον Σπύρο Δαρσινό για την άλλη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να δραστηριοποιούνταν όμως σε πάρα πολλά πράγματα, ναρκωτικά, πολλά χρηματικά ποσά, όπλα. Σπύρο, έχεις όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι και πάλι.
10: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Δύο είναι οι κλιματικές οργάνωσες, δεν είναι μία.
8: Ναι, σωστά.
10: Δεν τις προλαβαίνουμε.
8: Μα δεν τις προλαβαίνουμε κιόλας στην Κρήτη να τις απαριθμούμε.
10: Αυτό ακριβώς. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα μία, τώρα έχουμε δύο, οι οποίες σε κάποια σημεία αλληλοσυμπληρώνονται και προέκυψαν από την πολύμινη έρευνα των αστυνομικών και βεβαίως την αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε Ζωνιανά, Μαλεβίζη, Καλό Χωριό, Χερσονήσου, σε Ηράκλειο Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαιο. Από αυτό, από αυτά που προκύπτουν έχουμε 16 συλλήψεις, 77 είναι τα άτομα που εμπλέκονται στη δικογραφία. Θυμίζουμε πολύ γρήγορα πως η πρώτη εγκληματική οργάνωση αποτελείται από ένα 48χρονο άντρα, τους δύο γιους του 21 και 27 ετών και ακόμα δύο 21χρονους. Σε αυτούς αποδίδεται η αγοροπολισία κοκαίνης σε τουλάχιστον με 60 διαφορετικά άτομα, 108 υδροσοληψίες. Από αυτά που μπορούν να επιβεβαιώσουν οι αστυνομικοί, έτσι, γιατί μιλάμε για μια οργάνωση η οποία δρά τουλάχιστον 20 χρόνια. Δηλαδή, ο πατέρας ήταν αυτός ο οποίος τραβούσε εντός εισαγωγικών το κάρο της διακίνησης ναρκωτικών. Αντίστοιχη εικόνα και στη δεύτερη δικογραφία, στη δεύτερη μάλλον εγκληματική οργάνωση, όπου αρχηγός φαίνεται ένας 21χρονος, ο οποίος έχει συμμάχους και ως συνεργούς, φερόμενους ως συνεργούς, τον 53χρονο μπαμπά και την 57χρονη μαμά. Αλλά και δύο ακόμη νεαρούς, 19 και 21 ετών. Αυτοί δραστηριοποιούνται στην Αγία Πελαγία, στην Αχλάδα, στο Γαζί και στο Ηράκλειο. Σε αυτούς οι αστυνομικοί αποδίδουν τουλάχιστον 30 αγοραπολιστές ναρκωτικών. Εννοείται πως οι συζητήσεις μεταξύ τους γίνονταν αποκλειστικά με κρυπτογραφημένες εφαρμογές.
8: Ναι.
10: Αλλά και βεβαίως και με το Instagram και με απλές καθημερινές εφαρμογές. Έχουμε βεβαίως και την 35χρονη η οποία ξεχωρίζει στην όλη υπόθεση, καθότι είχε δηλώσει πως είχε 800 ζώα στο κτηνοτροφικό μητρό της. Στην πραγματικότητα δεν είχε κανένα. Ως εκ τούτου, μέσω αυτής της διαδικασίας λάμβανε και τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εννοείται πως βρέθηκαν και τα ενότια, αυτά τα ειδικά σκουλαρικάκια που έχουν τα ζωντανά για να, να γίνεται η καταγραφή τους. Μάλιστα. Αυτό αποδεικνύει και την εν γέννη δράση τους στην όλη υπόθεση. Να πούμε πως υπήρξε και μια ένταση στην περιοχή των Ζωνιανών. Θα μου πείτε τι πιο σύνηθες, όπως έλεγε και μια άλλη ψυχή, γιατί εκεί όταν οι αστυνομικοί πήγαν να κάνουν τις συλλήψεις, άλλοι κάτοικοι πήγαν να παρεύουν, πετούσαν πέτρες, υπήρξαν προπυλακισμοί και έντονες ελεκτικές συγκρούσεις. Ωστόσο τα πράγματα σύντομα διευθετήθηκαν και ο καθένας πήρε τον δρόμο του.
8: Μάλιστα.
10: Να πούμε επίσης, πολύ σημαντικό, πως αρκετά από τα μέλη των εγκληματικών αυτών οργανώσεων είχαν σκοπό να ξεπλύνουν το χρήμα και να στραφούν σε άλλες νόμιμες βεβαίως επιχειρήσεις, αλλά με παράνομο χρήμα. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς είχαν ανοίξει ακόμη και τουριστικό γραφείο στον Πάνορμο Ρεθύμνου, τροφοδοτώντας λοιπόν την επιχείρηση με χρήμα από διακίνηση ναρκωτικών.
8: Σπύρο, δώσε μας και τις λίγες πληροφορίες και για το θανατηφόρο τροχαίο που είχαμε σήμερα στην Αθηνών Σουνίου. Στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο.
10: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, Έρη. Το τελευταίο διάστημα, την τελευταία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 5 νεκρούς, είναι ο 5ος αυτός. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, 8.30 ώρα, στην Αθηνών Σουνίου, στο 35ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Αλκιονιδών. Ένας 56χρονος άντρας, σύμφωνα με πληροφορίες η μεταπής καταγωγής, δυστυχώς έχασε τη ζωή του όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν, τρία γιόταχη αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα εκείνος να τραυματιστεί θανάσιμα. Και εκείνος και άλλοι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο της Βούλας. Ευτυχώς οι άλλοι δύο είναι καλά στην υγεία τους, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Δεν πάβει όμως να έχουμε ένα ακόμη δυσάρεστο περιστατικό στους δρόμους.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, σφοδή αντίδραση προκάλεσε στον Υπουργό Υγείας η υπόθεση του αναισθησιολόγου, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενή λίγο πριν από την χειρουργική επέμβαση. Πριν πάμε στον καλό συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο, θέλω να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε στο Μέγκα ο ίδιος ο αναισθησιολόγος, και αμέσως μετά έχει έρθει εδώ στο στούντιο ο Βασίλης για να συζητήσουμε την υπόθεση αυτή.
11: Αυτή ήταν προς χειρουργείο, επειδή ήθελα να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προεγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και πάντα έτσι γίνεται μια ώρα πριν, ας πούμε πριν γίνει στο χειρουργείο, να δω είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω, λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Όχι, λέω, εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χειρουργείο να μπει. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη.
12: Και τι ειδικότητα έχετε εκεί?
11: Αναισθησιολόγος. 14 Ιουλίου, αν δείτε την ημερομηνία μου, δηλαδή σε 1,5 μήνα βγαίνω σε σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά για γράμματα. Πώς να σας το πει, να λυπάμαι. Έχω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά ξέρετε, είμαι, θα το πω αφού φτάσαμε εδώ, είμαι με απόφαση του και πάω 82% αναπηρία. Έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα γράμματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γράμματα.
8: Λοιπόν, αυτή ήταν η δική του εκδοχή, η εκδοχή του γιατρού. Ο Βασίλης ο Βενιζέλος έχει έρθει εδώ στο στούντιο.
13: Έρη, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη συνέντευξή του, ο γιατρός φάσκει και αντιφάσκει, λέει διαφορετικές ιστορίες κάθε φορά που τον ρωτάνε.
8: Mm-hmm.
13: Να πούμε ότι προέρχεται από νοσοκομείο του ΙΚΑ. Πριν από δεκαετία που υπήρχαν τα νοσοκομεία του ΙΚΑ καταργήθηκαν.
8: Mm-hmm.
13: Οι γιατροί χωρίς κρίση, πέρασαν σε προσωπαγή θέση του ΕΣΥ. Έχει το βαθμό του διευθυντή. Κανείς δεν ξέρει αν έχει περάσει κρίσης στο ΕΣΥ. Σήμερα ξεκινάει η ένορκη διοικητική εξέταση στο νοσοκομείο Άγιε Ανάργη εις βάρος του αναισθησιολόγου που ζήτησε, που φαίνεται στο βίντεο να ζητάει τα 100-150 ευρώ και δεν είναι και πολλά.
8: Ναι.
13: Και ο προγραμματισμός είναι μέχρι την Τρίτη να έχει παραδοθεί το πόρισμα στην διοικήτρια της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα και στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ωστόσο η εμπειρία λέει ότι θα πάρει κάποια παράταση η διενέργεια της ΕΔΕ, γιατί θα υπάρχουν τα υπομνήματα.
8: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Εγώ ευχαριστώ.
8: Βασίλη, να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα αυτό.
14: Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταγγελθεί για φακελάκι το 2018. Η τότε διοίκηση όμως του νοσοκομείου δεν του επέβαλε ποινή, ούτε η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας, ούτε η τότε πολιτική ηγεσία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ως αποτέλεσμα, στο δικαστήριο αθώθηκε, καθώς το νοσοκομείο δεν παρουσίασε οποιαδήποτε υποστήριξη κατηγορίας. Αυτό όμως ήταν η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και των προηγούμενων υπουργών της εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Η εποχή δική μου είναι πολύ σαφή και το μήνυμα που στέλνω πολύ σαφές. Όποιος γιατρός συλλαμβάνει με φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Δεν με ενδιαφέρουν τι αμετάκλητες καταδίκες εδώ, τίποτα. Σε πιάσανε από αυτό φόρο με φακελάκι, θα φύγεις από το ΕΣΥ.
8: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία της έκθεσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη λειτουργία των φοιτητικών αίσθητων στα πανεπιστήμια. Φοιτητές που μιλούν εδώ στα παραπολιτικά κάνουν λόγο για εικόνες χάους, για εικόνες εγκατάλειψης. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο φοιτητής του τμήματος φυσικής του ΕΚΠΑ και οικότροφος της φοιτητικής εστίας, ο κύριος Ανδρέας Βάθης, για την κατάσταση που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες που κατοικεί ο ίδιος.
15: Είναι μια κατάσταση χάους. Είναι χαοτική τόσο όσον αφορά τη διοίκηση εστίας, όσον αφορά την κατάστασή της υλικοτεχνικά και σε θέματα ότι οι υπηρεσίες μας παρέχονται. Κάτω δικό μου δωμάτιο δεν είχε στρώμα και δεν είχαν να μου δώσουν, οπότε έπρεπε να αγοράσω δικό μου. Ενώ προβλέπεται προφανώς σε κάθε δωμάτιο να υπάρχει ένα κρεβάτι με ένα στρώμα. Και αυτό είναι και πραγματικότητα για πολλά δωμάτια. Δηλαδή, σε άλλα δωμάτια λείπουν κομωδίνα, λείπουν φανεία, γραφεία, καρέκλες. Δηλαδή, έχουμε μεγάλη έλλειψη σε υλικοτεχνική κάλυψη στα δωμάτια. Σίγουρα υπάρχουν περιστατικά, ας πούμε, που κάποιος μπορεί να νοικιάσει το δωμάτιό του σε κάποιον, το οποίο είναι παράνομο. Αλλά κατά πλειοψηφία θα έλεγα ότι διαμένουν φοιτητές και ίσα ίσα έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια κατά πολύ εισδοχές. Δηλαδή, με βάση κάποια στατιστικά που είχα δει πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια οι εισδοχές ήταν 120 άτομα στον πρώτο γύρο εισδοχών. Δηλαδή, γίνονται συνήθως 2-3 φορές το χρόνο μπαίνουν νέα άτομα. Ήταν 120 άτομα και πέρσι πρόπερσι είχαν πέσει τα 60.
8: Κραυγή αγωνίας από το Δήμαρχο της Σύμης εν ώψη της τουριστικής περίοδου έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό, ζητά να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας του νησιού.
16: Επισημαίνουμε το θέμα του Κέντρου Υγείας Σύμης ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στελεχωμένο να χειριστεί μηχανήματος ακτινολογικό. Οπότε καταλαβαίνετε, οι 830.000 επισκέπτες που έρχονται στη Σύμη δεν υπάρχει ακτινολογικό. Αλλά κυρίως βέβαια για τους μόνιμους κατοικούς του νησιού, τους 3.000 σημειακούς, όπου δεν μπορεί να γίνει μια διάγνωση και πρέπει να τα συνδέσει ο σημειακός να πάει στη Ρόδο, είτε να φύγει σήμερα και να έρθει την επόμενη μέρα, είτε να φύγει σήμερα και να γίνει στο βράδυ αν έχει πλοίο, είτε να μην πάει καθόλου. Μισκαλύβουμε την φιλοξενία των γιατρών εδώ με 700 ευρώ το μήνα, το σπίτι του, το νερό του, το αίμα του. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό για να σου έρθει ένας γιατρός γενικής ιατρικής ή παθολογίας στα κριτικά νησιά. Είναι το τι προσωπικό, παραγιατρικό προσωπικό έχει, τι συνεργάτες έχει δίπλα του για να μπορεί να εργαστεί.
8: Σωστά.
16: Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Αν δεν έχεις συνεργάτες, γιατί είσαι σε ένα νησί, δεν είσαι σε στεριά. Έχετε λοιπόν αυτή τη στιγμή τώρα η αρχαιολογία και σου λέει πρέπει να ψηλώσεις τις τέντες, γιατί αυτές τις τέντες δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Με αυτές τις τέντες είναι εδώ και 30 χρόνια και έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που ήταν οι δικές σας τα προηγούμενα χρόνια. Αναγκαστικά πρέπει να έχει τέντες, γιατί δέχεται, όπως σας είπα προηγουμένως, 830.000 επισκέπτες πρέπει να καθίσουν στη σκιά, γιατί η Σύμη έχει υπερβολική ζέστη 40-50 βαθμούς. Αυτοί τώρα θα μας πούνε το τι προσβάλλουν το περιβάλλον της Σύμης, δεν ξέρουν οι Σημειακοί να κρατήσουν τον οικισμό τους, που ξέρουν ότι αυτή είναι η βιομηχανία του, να εγκαταλείψουμε το νησί. Αυτό μας ζητάνε.
8: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Σταματάκη, του μετεωρολόγου και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, να έχουμε μια εικόνα για τον καιρό. Γεια σας κύριε Σταματάκη.
17: Καλώς μεσημέρι.
8: Τι προβλέπετε καταρχάς για εδώ για την Αττική για σήμερα? Έχουμε το Final Four φυσικά, είναι μια μεγάλη διοργάνωση, μετακινείται και πολλοί κόσμος. Αναμένουμε βροχές στην Αττική μέχρι το βράδυ.
17: Κάποιες τοπικές ψυχάλες 6 με 8, την ώρα δηλαδή που θα βρίσκονται μέσα στο το γήπεδο περισσότερος κόσμος. Βροχές θα έχουμε σε Θεσσαλία, Τολοκαρανία, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές και στο Βανατολικό Αιγαίο. και από τα μεσάνυχτα θα αρχίσει να βρέχει σταδιακά στην Αττική και δεν αποκλείεται προς πρωινές ώρες να έχουμε βροχή και καταιγίδα προς Ελευσίνα, Μέγαρα, Μάνδρα, Πόρτο Γερμενό, Κυθερώνα και στην Πάρνηθα. Δεν αποκλείεται με τοπικές βροχοπτώσεις να επηρεαστεί και τα δυτικά τμήματα του Λεκανοπεδίου, Προπετρούπολη, Ήλιο, Νίκαια, Κορυδαλό, Χαϊδάρι και προς τον Πειραιά. Αύριο το μεσημέρι διαφαίνονται κάποιες τοπικές μπόρες στα παραθαλάσσια τμήματα και στα ορεινά της Πάρνηθας. Βροχές και τοπικές καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ήπειρο και Ηλία, Αρκαδία, Μαγνησία, Λακωνία και Αργολίδα. Ενώ το Σάββατο το βράδυ θα εκλειφθούν βροχές και καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη προς τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στην Κεντρική Μακεδονία. Ενώ την Κυριακή θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα στην υπόλοιπη Ελλάδα και θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες στην Ανατολοκαρανία, την Ήπειρο, στα ορεινά Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο. Στην Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη δεν διαφαίνονται καθόλου φαινόμενα την Κυριακή.
8: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη, για την ενημέρωση και για την πρόγνωση του καιρού. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, ιδιοκτήτης του forecastweathergreece.gr. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
18: Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Ακούτε Ιόνιο FM

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλό μεσημέρι Παρασκευής να έχουμε. Αμήν. Παιδιά, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά στους 91 με τον κύριο Θανάση Πουσκίδη
1: και την κυρία Στέλλα Καντώνα. Εγώ θα ευχηθώ να έχουμε ένα καλύτερο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο βράδυ σήμερα.
0: Θα συμφωνήσω, αλλά είπα να ξεκινήσω από το μεσημέρι που είναι βασικό, γιατί η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται. Τώρα δεν είμαστε στα πρωί βέβαια, αλλά
1: πάρα
0: εντάξει.
1: Πολύ σωστά.
0: Να σας πούμε ότι η επικαιρότητα είναι στο φόρτε της. Έχουμε πολλά και διαφορετικά να σας πούμε. Όχι δηλαδή
1: Σαμαρά,
0: ότι δεν
1: Πασόκ,
0: τα ακούσατε.
1: Ναι.
0: Ακούσατε εδώ στην εκπομπή της Νίκης, σε απευθεία σύνδεση με το κοινοβούλιο, την τοποθέτηση Σαμαρά που είχε τα πάντα όλα. Από τα ελληνοτουρκικά, τα ζητήματα των υποκλοπών, το θέμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως είπε, το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης αποσιώπησε εντελώς την παρουσία τη δική του και του κυρίου Καραμαλή στα χρόνια αυτά που έχουν θητεύσει ως πρόεδροι στην Νέα Δημοκρατία. Έχουν αυτά το ενδιαφέρον τους όλα.
1: Ο πρώτος βεβαίως που είχε αποδομήσει τη διακυβέρνηση Καραμαλή ήταν ο Σαμαράς και υπουργείο του το 12-14, έτσι να τα θυμόμαστε και όλα αυτά.
0: Να σας πούμε βεβαίως.
1: Αυτή η κολεγιά είναι ωραία, περίεργη. Θα γίνει ωραία από παραπολιτική άποψη. Είναι αλήθεια, θα έχουμε πολλά να πούμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Πες τον κόσμο.
0: Δεν θέλω να τσακωθούμε έτσι από την αρχή.
1: Γιατί να τσακωθούμε, διαφωνείς ότι υπουργοί. Ο Γιάννης Τουρνάρας από το Βήμα της Βουλής ως υπουργός οικονομικών του Αντώνη Σαμαρά βγήκε και είπε φθαρσός ότι για τη χρεοκοπία της χώρας φταίει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ναι. Ο νεότερος. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, συγκυβερνήτης του Αντώνη Σαμαρά, έλεγε το ίδιο. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς απέδιδε στον Καραμαλή το κυνήγι που έτρωγε. Το κυνήγι που έφαγε από τη διακυβέρνηση Τσίπρα και δικαίως, με φόντο τον Παπαγγελόπουλο και τη Θάνου και τη σχέση που είχαν με το Καραμαλικό μπλοκ.
0: Η διαφορά τώρα στη συγκυρία αυτή που επέλεξε να μιλήσει ο κύριος Σαμαράς, που για μένα είναι από τις πρώτες ειδήσεις σήμερα, είναι τα όσα ενδιαφέροντα είπε για το θέμα των υποκλοπών. Αυτό είναι το ντεσού της ιστορίας σήμερα. Θυμίζουμε ότι με όριο 151 βουλευτών θα είναι από την πλευρά της κυβέρνησης το όριο για να ληφθεί η απόφαση για εξεταστική για τις υποκλοπές. Πράγμα που, όπως καταλαβαίνετε, έκανε την αντιπολίτευση να αποχωρήσει. Μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θέλω να πάρουμε μια γεύση, να ακούσουμε ένα.
1: Δεν είπαμε τους συντελεστές.
0: Πότε μπορεί, θα τους πούμε, Θανάση μου.
1: Θα
0: τους πούμε. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου.
1: Έλα,
0: πάμε, δώστε.
1: Και Ελένη Τάκα στο τηλεφωνικό κέντρο και Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και 2-11-10-80-8-80 για να πείτε στην κυρία Ελένη Τάγκα την καλημέρα σας. Και radio@parapolitika.gr. Με τη βοήθεια λοιπόν του Παναγιώτη Κάτσιου θα πάρουμε μία γεύση από τα όσα έχουν γίνει από το πρωί και γίνονται δηλαδή στη Βουλή. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Μάκη Βορύδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βεβαίως και παρακολουθούμενος τοποθετήθηκε. Ο κύριος Βορύδης είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στην διαδικασία αυτή. Να πάρουμε έτσι ένα κλίμα και να γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
2: Ήρθε λοιπόν σήμερα εδώ ο κύριος Βορύδης, που προφανώς χρωστάει χάρη στον κύριο Μητσοτάκη, διότι το καλοκαίρι πέρυσι εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ήρθε λοιπόν σήμερα για να καταθέσει επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον ορθό λόγο. Του χρωστάτε, το καταλαβαίνουμε, αλλά είμαστε εδώ να αποκαλύψουμε το μέγεθος της υποκρισίας και της φαυλότητας.
3: Το Σύνταγμα λέει, κύριε Φάμελε, το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας, δεν τη θέτει ο Βορύδη. Άρα λοιπόν, είναι σαφές ότι για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕΠ, εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της. Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της αφορά την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Βεβαίως και η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου, αλλά θα την πάρει.

0: πλειοψηφία των βουλευτών. Άρα λοιπόν παρακαλώ πολύ να γίνει δεκτό και η λήψη της αποφάσεως να μην γίνει έτσι όπως εισάγεται, αλλά να γίνει με την πλειοψηφία των βουλευτών.
1: Ωραία.
2: Ολική επιστράτευση και ολική επαναφορά στη Βουλή του κυρίου Μάκη Βορύδη ως αιχμή του δόρατος της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των αιτιάσεων της αντιπολίτευσης σε ένα τόσο σοβαρό θεσμικό ζήτημα όπως οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις έχει την πολιτική του σημασία, διότι είναι κοινό μυστικό ότι ο Βορύδης είχε αποστασιοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα.
3: Ο Ανδρουλάκης, βέβαια, είπε ότι χρωστάει στο Μητσοτάκη ο κύριος Βορύδης εξ αυτού του λόγου, σαν να έχει υποχρέωση κατά το Πασόκ να το πάρει αυτό στις πλάτες του.
2: Χρωστάει τι δηλαδή για τον ΟΠΚΠ?
3: Ναι, για την ψηφοφορία του Ιουλίου.
2: Okay.
3: Λέω ότι λέει το Πασόκ, έτσι.
2: Ναι.
3: Να πω μονάχα ότι για μένα, στην ουσία της ιστορίας τώρα που παρακολουθούμε, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Κερίδη που μίλησε χθες στο Μέγκα, στην Νίκη Λιμπεράκη, στη Μεγάλη Εικόνα. Ο κύριος Κερίδης μέσα στην όλη ιστορία, βέβαια, είπε όλη την αλήθεια. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η κατάσταση τώρα με την πλειοψηφία, με το θέμα των 151 και όχι με τους 120, έτσι, με τις 120 ψήφους.
4: Είναι προφανές να σας μιλήσω τελείως ανοιχτά.
5: Να μιλήσετε, ναι.
4: Θα το εκτιμούσαμε πολύ. Για η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία.
3: Τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Το ήταν και βράδυ, ξέρεις, που χαλαρώνει ο κόσμος εκεί. Λίγο μετά τις 12.30, δεν είναι όπως είναι 12.30 το πρωί που είσαι τσιτωμένος, είσαι πιο χαλαρός. Τον ρωτάει μία, τον ρωτάει δύο, σου λέει τι θέλετε να σας πω, μαντάμ. Εδώ δεν θέλουμε την εκκρεμωδικία, πώς το λένε. Δηλαδή τι να πάμε σε κάλπι έτσι. Θέλουμε το κλείσουμε, τελειώνουμε. Έτσι απλά, λιτάκια πέριγα. Τι το κουράζουμε.
2: Καλά, λογικό είναι αυτό, πού είναι το παράλογο.
3: Λογικό.
2: Αυτό είναι
3: απόλυτα λογικό.
2: Την αλήθεια είπε.
3: Απόλυτα λογικό. Όχι, απλά επειδή σήμερα ο Βορύδης επικαλέστηκε κάποια περί εθνικής ασφάλειας και τα ρέστα.
2: Να υπενθυμίσω εγώ ότι έχουμε.
3: Ποιο να πιστέψουμε, δεν ξέρουμε αυτό. Να πιστέψουμε τον Βορύδη τον Κερίδη. Ποιο να πιστέψουμε σήμερα.
2: Θα πιστέψουμε τη δικαιοσύνη.
3: Με ποια δικαιοσύνη
2: δεν υιοθέτησε δύο φορές. Από την πλευρά του κύριου, τι δεν κάνει τίποτα. Εσύ θα κρίνει, δεν κάνει.
3: Όχι,
2: λέω,
3: δε, εγώ θα κρίνω σίγουρα.
2: Ότι έχουμε μια απόφαση.
3: Να ρωτήσουμε τον κόσμο αν πιστεύετε ότι κάνει κάτι δικαιοσύνη. Εντάξει, Ρέγγιο,
2: δε,
3: παπάκι,
2: παρακολουθείτε. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση την καφενειακή, επαναλαμβάνω, ούτε να κάνω.
3: Αλίμονο, γιατί ούτε εδώ κάνουμε συζητήσει μόνο κάτι με κουμπί.
2: Δεν μου ούτε να κάνω το ράδιο Αρβίλα. Κυριολεκτικά δεν το λέω. Το ράδιο Αρβίλα. Θα κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Εμείς ως δημοσιογράφοι να κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Το αν κρίνονται οι αποφάσεις δικαιοσύνης, κρίνονται. Έχουμε δύο δεδομένα. Έχουμε δύο αρχιοθετήσεις από την πλευρά του κυρίου Τζαβέλα.
3: Για πες μου,
2: στον
3: λοιπόν.
2: Άριο Πάγο.
3: Μία απόφαση από το μονομελές.
2: Και μία απόφαση από το μονομελές πρωτοδικείο που καταδίκασε τους ιδιοκτήτες του Predator.
3: Ωραία.
2: Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα το τι λέει ο Κερίδης, ότι λέει.
3: Εσύ πώς το βλέπουμε, προς τα πού
2: πηγαίνουμε. Δεν μπορώ να το δω σατυρικά, ούτε χιουμοριστικά αυτό.
3: Όχι, δεν λέω σατυρικά.
2: Εγώ θα το δω, δεν έχω ιδέα.
3: Χιουμοριστικά. Πώς το βλέπουμε, τα δείγματα γραφής σου φαίνονται, ας πούμε, ότι είναι. Προς διαλεύκανση από την πλευρά της δικαιοσύνης ή προς κλείσιμο της υπόθεσης.
2: Βλέπω ότι ο κάθε δικαστικός λειτουργός κάνει τη δουλειά του έτσι όπως ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να την κάνει. Για τον κύριο Τζαβέλα, για παράδειγμα. Συγγνώμη, δηλαδή ελέγχεται από την κυβέρνηση του Τζαβέλα και δεν ελέγχεται το μονομελές πρωτοδικείο.
3: Όχι,
2: δηλαδή.
3: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό.
2: Αυτή την κουβέντα κάνουμε τώρα. Γιατί να κλειδώσει με το δάχτυλό μας, αυτό κάνουμε. Όπως ο μονομελές πρωτοδικείο αποφάσισε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και άνοιξε τον ασκό του Αιώλου και στρίμωξαν αυτό το άνοιγμα του ασκού του Αιώλου, στρίμωξε την κυβέρνηση.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι και ο Τζαβέλα έβγαλε κάποιες αποφάσεις που κινούνται στο πλαίσιο αυτό που λέει ο Βορύδη. Ο Κερίδη, συγγνώμη. Είναι αλήθεια αυτό. Για τον κύριο Τζαβέλα βεβαίως υπάρχει το ζήτημα το αν έπρεπε να εξαιρεθεί ή όχι από την εξέταση της δεύτερης εκδοχής της υπόθεσης, γιατί ήταν εκείνος ο οποίος είχε δώσει την παραγγελία να.
3: Καλά, ακόμα και γι' αυτό.
2: Να παρακολουθηθούν συγκεκριμένοι στόχοι από την ΕΕΠ.
3: Ακόμα,
2: και τίθεται το θέμα της εξαίρεσής του. Έτσι, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
3: Ακόμα και γι' αυτό έχουμε ακούσει διαφορετικές απόψεις.
2: Εγώ τα θέτω. Στάθησα όλα τα ζητήματα. Είσαι ευχαριστημένη, δεν τα είπα πάρα πολύ
3: ωραία. Θανάση μου, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη ή δυσαρεστημένη. Τόσο όλος ο κόσμος μας ακούει καιρό τώρα, βγάζει τα συμπεράσματά του, όχι για μας. Για αυτά που γίνονται στη χώρα. Θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, παιδιά, διότι σήμερα το πρόγραμμα είναι φορτωμένο.
2: Σαμαράς, γιατί είχαμε πει για Σαμαρά, είπε στη Βουλή ότι παρακολουθούσαν με το Predator συγκεκριμένους στόχους. Δεν μιλάμε για νόμες παρακολουθήσεις αυτή την ΕΕΠ, μιλάμε για παράνομο λογισμικό. Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης, είπε. Ας με πούν και μειοδότη, ναι. Το καλώδιο στην Κάσο σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική δεν είναι πολιτική, είναι επιτομή μιας χώρας που βρίσκεται σε υποχώρηση και τόνισε ότι μιλάμε για παραδοχή, ότι η πολιτική απέτυχε, ενώ μίλησε για προσχώρηση του κυρίου Κεντραπετρίτη σε αυτό που μας έλεγε επαγγελματίες ανησυχούντες.
3: Και είπε και ένα άλλο ωραίο Σαμαράς, για όσους ήσασταν πριν στην ακρόαση θα το ακούσατε σίγουρα, ότι όταν επικαλείται το παράδειγμα για το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα ο Μητσοτάκης, εδώ παρακολουθούσαν το σύμπαν όλο. Και τι έκανε. Δεν το είχε κατά νου αυτό.
2: Και, και αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα, δεδομένου ότι είχε μπει στο πρωθυπουργικό γραφείο.
3: Λοιπόν, παιδιά, επειδή όπως πήγα να πω πριν, το πρόγραμμα είναι φορτωμένο σήμερα, διότι θα φιλοξενήσουμε. Μείνετε στην ακρόαση, θα έχουμε τον Υπουργό Εσωτερικών. Διότι ρωτάτε, ξερωτάτε τι θα γίνει με τις εκλογές και με τις κάλπες. Θα πούμε και για τις εθνικές κάλπες και για τις αυτοδιοικητικές κάλπες. Θα έχουμε και τον κύριο Λοβέρντο στην πορεία της ημέρας. Πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα και γυρίζουμε σε πολύ λίγο.
1: Arrivederci. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να πούμε και μια κουβέντα, δεν προλάβαμε δηλαδή, για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της ημέρας και το πουσουκού που έρχεται, που δεν είναι άλλο από το Final Four, για το οποίο ετοιμάζεστε και προετοιμάζεστε εδώ και αρκετές μέρες, περισσότεροι, ειδικά εσείς που μένετε εκεί κοντά στο ΟΑΚΑ. Κάποιοι μου έχουν πει έχουν ταμπουρωθεί, δεν θα βγουν από το σπίτι σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι για το γούρι ή όχι. Τι να σου πω, ένα λόγο.
1: Δηλαδή, ακούμε αυτό το ωραίο τραγούδι από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Εσύ γίνεσαι μάντη κακόντι. Μια χαρά.
0: Όχι, λόγω του κάποιοι που μένουν κοντά στο ΆΚΑ. Καλά, δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει καν. Δεν κυκλοφορήσουν, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Είπα κάτι κακό. Στις 6 το πρώτο παιχνίδι.
1: Που μα ενδιαφέρει και περισσότερο.
0: Που μα καίει με την καλένε.
1: Και να πάνε όλα καλά. 8-9 το δεύτερο. Σωστά.
0: 9 το δεύτερο. Ανατρίωρο. Υπάρχει ένα διάλειμμα.
1: Και ο τελικός στην Κυριακή που ελπίζουμε να είναι Ολυμπιακός και να το σηκώσει αυτή τη φορά.
0: Ακριβώς.
1: Και μην το συζητάμε άλλο, μην το γρουζεύουμε. Πάμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, περνάμε για λίγο ακόμη σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΔΕΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone, με συγχωρείτε, του EuroLeague Final Four, με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού από την 5η 21 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου. Άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο σημείο αυτό. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνη, που έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα πλούσια επικαιρότητα, έντονη επικαιρότητα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο με ένα δικό σας σχόλιο για αυτά που βλέπουμε στη Βουλή από νωρίς το πρωί. Αφενός υπάρχει μια πολύ σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν. Αφετέρου, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε και την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, που κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία για ευτελισμό των θεσμών. Και θέλω λίγο ένα σχόλιο από εσάς συνολικό πριν προχωρήσουμε.
2: Υπάρχει αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία. Τοποθετήθηκε νομίζω αναλυτικά και η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε σχέση με το ζήτημα της Εξεταστικής Επιτροπής και της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν υποθεί στη Βουλή, έχουν εξηγηθεί αναλυτικά. Από εκεί πέρα σημασία έχει πάρει το δρόμο και της δικαιοσύνης το κομμάτι και όσον αφορά το δεύτερο βαθμό εκδίκασης της υπόθεσης. Θα περιμένουμε να αποφανθεί και η δικαιοσύνη για αυτό το ζήτημα. Ναι.
0: Και για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είπε ότι ευτελίζεται τους θεσμούς και ότι υπήρξε μια παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο.
2: Δεν νομίζω ότι το συνέδριο της Δημοκρατίας είχε παράσταση αλαζονίας. Αντιθέτως, ήταν ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των μελών του κόμματος και των συνέδρων. Και αυτό ακριβώς αποτύπωσε και η ομιλία του Πρωθυπουργού, που ουσιαστικά αναγνώρισε και τα όποια σφάλματα έχουν γίνει και την ανάγκη να επιταχυνθεί το κυβερνητικό έργο και κυρίως να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την συντεταγμένη κάθοδο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει άλλωστε στις επόμενες εκλογές.
1: Οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη του 2027 όπως έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το ρωτάμε μιας και σας έχουμε, γιατί στο καθήλυνα αρμόδιος γι' αυτό.
2: Οι εκλογές θα γίνονται το 2027. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον σε λίγες μέρες θα ανοίξει πύλη των αιτήσεων των εκλογών του εξωτερικού που θέλουν να ψηφίσουν για όσους θέλουν να ψηφίσουν με τον νέο τρόπο που ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2026, τον προηγούμενο Μάρτιο, είτε με επιστολική ψήφο είτε με φυσική παρουσία. Οπότε όσοι εκλογές βρίσκονται στο εξωτερικό θα μπορούν σε λίγες μέρες, μέσα στην άλλη εβδομάδα, να μπουν, να εγγραφούν και να κάνουν την αίτησή τους για να ψηφίσουν κοντά στον τόπο που ζουν και εργάζονται.
0: Θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε σχέση με το πλαίσιο που περιγράψατε και που δοκιμάστηκε την προηγούμενη φορά?
2: Ναι, βεβαίως. Έχει πολύ ουσιαστικές αλλαγές
0: σε σχέση με
2: όσα ίσχυσαν στις εκλογές του 2023. Πρώτον, τώρα υπάρχει δυνατότητα επιστολικής ψήφου για όσους ζουν στο εξωτερικό. Άρα, λοιπόν, ένας εκλογέας στο εξωτερικό χωρίς κανέναν όρο και καμία προϋπόθεση πλην της προφανούς να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για να ψηφίσει, εάν θέλει με επιστολική ψήφο, εάν θέλει με φυσική παρουσία, κοντά στον τόπο κατοικίας.
0: Επειδή λέμε τώρα για τις εκλογές και δεν γίνεται τώρα να μην σας το ρωτήσω γι' αυτό, γιατί αφενός μας λέτε πολύ σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στο αμιγώς διαδικαστικό, μόλις χθες όμως είδαμε αυτά τα νέα κόμματα που αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά, όπως για παράδειγμα την κίνηση της κυρίας Καριστιανού. Εσείς λέτε βέβαια ότι η Εθνική Κάλπη τοποθετείται το 27. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη. Βλέπετε αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό?
2: Αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό υπό την έννοια ότι θα απειληθεί αυτό που φαίνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά τα τελευταία 10 χρόνια η πρώτη της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Αυτό που ενδεχομένως θα υπάρξει και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και από την κυρία Καριστιανού και από το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας την προσεχή εβδομάδα, ότι θα υπάρξει μια αναδιάταξη, θα δούμε το πόσο, για να μετρήσει σωστά ένα κόμμα πρέπει πρώτα να έχει ιδρυθεί. Θα το δούμε και θα περιμένουμε και τις μετρήσεις οι οποίες θα γίνουν μετά τις ανακοινώσεις των κομμάτων.
1: Επειδή τους αριθμούς τους γνωρίζετε όσο κανείς, κυριολεκτικά όσο κανείς, θα ήθελα να σας ρωτήσω και τα μυστικά βεβαίως του υπάρχοντος εκλογικού νόμου με τους οποίους θα διεξαχθούν και αυτές οι εθνικές εκλογές, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα περιθώρια που βλέπετε σε ό,τι έχει να κάνει με το στόχο της αυτοδυναμίας, Υπουργέ. Διότι και πολλά κόμματα έχουμε. Και βλέπουμε την κυβέρνηση να υφίσατε μια φθορά συγκεκριμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό που καθιστούν το στόχο αυτό μάλλον για την ώρα ανέφικτο. Εσείς τι λέτε?
2: Απέχουμε σχετικά από τις εκλογές. Όταν θα αυτές οι δυναμικές εμφανίζονται τις τελευταίες εβδομάδες πρώτων εκλογών, υπομονή και θα δούμε. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας έχει εξηγηθεί πολλές φορές, είναι η αυτοδυναμία για λόγους οι οποίοι έχουν περιγραφεί αναλυτικά και από τον Πρωθυπουργό, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει, θα ακούσει τα προγράμματα όλων των κομμάτων και εν τέλει μέσα στο παραβάν θα αποφασίσει τι είναι καλύτερο για το μέλλον του. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε Είναι πολύ νωρίς να απαντηθούν τέτοια διλήμματα, ιδίως όταν μπορούν να κρυθούν και σε μικρές ποσοστιαίες μεταβολές, οι οποίες καμία δημοσκόπηση 8, 9, 10 μήνες πριν τις εκλογές δεν μπορεί να τις εντοπίσει. Οπότε λίγο υπομονή, θα δούμε τις δυναμικές των νέων κομμάτων αφού ανακοινωθούν, οπότε θα μετρηθούν και κανονικά στην πρόθεση ψήφου και θα δούμε τι χρειάζεται, τι θα αποφασίσει όταν έρθει η ώρα, τι θα αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Επίσης έχετε πει πρόσφατα σε συνέντευξή σας ότι θα δούμε και ποιο εκλογικό σύστημα ταιριάζει καλύτερα στη χώρα. Θέλετε αυτό έτσι να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο, γιατί αυτή είναι η συζήτηση είχε ξεκινήσει από τότε που είχαμε ακούσει για το γερμανικό μοντέλο, το μεικτό, το από εδώ, το από εκεί. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε λιγάκι.
2: Αυτό που λέμε είναι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι μετά τις εκλογές να δούμε ποιο, αν πρέπει να αλλάξει λιγάκι ή πολύ η δομή του εκλογικού συστήματος, να εξετάσουμε αν ταιριάζει ένα μεικτό εκλογικό σύστημα τύπου Γερμανία στο λεγόμενο γερμανικό στην Ελλάδα. Αυτό είναι κουβέντα που αφορά τις επόμενες εκλογές και επομένως...
1: Ταιριάζει το σύστημα αυτό, Υπουργέ, επειδή γνωρίζετε από εκλογικά συστήματα και εντός και εκτός Ελλάδος. Αντικειμενικά τώρα μπορεί να λειτουργήσει αυτό και δεν εννοώ μόνο σε επίπεδο, ξέρετε, πρακτικό, και σε επίπεδο πολιτικής προσέγγισης, για παράδειγμα. Δηλαδή να έχουμε μισούς βουλευτές επικρατείας και άλλους μισούς σε μονοδρικές περιφέρειες, όλα να πω, είναι εφικτό όπως είναι δομημένη η πολιτική ζωή της χώρας και τα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα.
2: Κάθε εκλογικό σύστημα έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Δεν υπάρχει ολόσωστο εκλογικό σύστημα.
1: Γι' αυτό σας ρωτώ για το κατά πόσο είναι εφικτό.
2: Είχε παντελώς λάθος εκλογικό σύστημα. Επομένως, όταν θα ανοίξει αυτό ο διάλογος, υπάρχει μια σειρά λεπτομεριών, σημαντικών λεπτομεριών που πρέπει να συζητηθούν. Ακόμα και ο αριθμός, αν θα πάμε στη λογική του μεικτού συστήματος, των μονοεδρικών περιφέρειων ή των περιφερειών ή των βουλευτών που θα εκλέγονται σε επίπεδο ευρύτερων περιφερειών, δεν θα είναι επικρατείας με τη σημερινή έννοια σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
2: Αλλά είναι μια σειρά λεπτομέρειων που αυτό που έχουμε πει και έχει πει και ο Πρωθυπουργός είναι να ανοίξει ένας διάλογος για να δούμε το εκλογικό σύστημα.
1: Και η μείωση.
2: Κλείνει κοντά σε ένα τέταρτο του αιώνα ήδη.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Όταν άνοιξε αυτή η κουβέντα. Δηλαδή και στην αναθεώρηση του 2001 είχε γίνει μια ευρύτερη.
1: Πάλι τα ίδια συζητούσαμε.
2: Συζήτηση. Να δούμε ποια είναι τα καλά του σημερινού εκλογικού συστήματος, ποια είναι τα μειονεκτήματά του και να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί στο μέλλον να ανοίξει. Αλλά αυτό σε κάθε περίπτωση αφορά την περίοδο μετά τις εκλογές και σίγουρα θα απαιτεί και τις απαραίτητες πλειοψηφίες που χρειάζονται για την εφαρμογή του. Πλέον συζητάμε μετά το 2030.
1: Το θέμα της μείωσης του αριθμού των βουλευτών θα μπορούσε να τεθεί δυναμικά όμως, είναι ίσως όχι θεωρητικά έτσι όπως το συζητάμε.
2: Είναι και αυτό ένα ερωτηματικό, το οποίο όμως και αυτό έχει λεπτομέρειες που πρέπει να συζητηθούν. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται από το Συντάγμα μεταξύ 200 και 300. Οπότε είναι ζήτημα νομοθετικής ρύθμισης. Δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση στο συγκεκριμένο. Να τοποθετηθούν τα πολιτικά κόμματα που θα είναι στην επόμενη Βούλη και να δούμε αν μήπως πρέπει να υπάρξει ένας λελογισμένος αριθμός μείωσης των βουλευτών. Αλλά και εκεί υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα.
0: Πρωτού περάσουμε στα των προσλήψεων, γιατί έχουμε και κάποιες ερωτήσεις από τον κόσμο εδώ πέρα. Θέλω να μας πείτε, Υπουργέ, τι γίνεται με το νέο κώδικα στα της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά στις σαρωτικές αλλαγές για δήμους και περιφέρειες. Γιατί πολλοί κόσμος έχει πει τώρα στην ακρόαση και ενδεχομένως να μην το έχει εμπεδώσει ότι πάμε σε ένα άλλο μοντέλο πια.
2: Με 18 μήνες μετά την πρώτη παρουσίαση των βασικών αξιών του, από προχθές έχει τεθεί ο κώδικας αυτοδιοίκησης σε δημόσια διαβούλευση. Θα είναι ανοιχτή δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη 4 Ιουνίου. Αλλάζει ουσιαστικά όλο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τον τρόπο εκλογής έως την οικονομική διαχείριση και τον τρόπο που περιγράφονται ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων μέχρι μια σειρά σημαντικών ρυθμίσεων που αφορούν την καθημερινότητα όλων. Στόχος είναι να αποκτήσει η αυτοδιοίκηση ένα θεσμικό πλαίσιο σταθερό, στέρεο και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο σήμερα δεν θα χρειαστεί να καταφεύγει όποιος ενδιαφέρεται σε περίπου 1.000 διατάξεις, 1.000 διαφορετικούς νόμους που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Έγινε μια πολύ συστηματική δουλειά. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για την αυτοδιοίκηση που χρειάζεται η Ελλάδα και πιστεύω ότι και μέσα από τη διαβούλευση θα ολοκληρωθεί ένας διάλογος ο οποίος φτάνει σχεδόν τους 20 μήνες από τότε που άνοιξε η κουβέντα και με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης αλλά και με μονωμένα μερετούς και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Έχει γίνει μια πολύ πλούσια ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα σε ένα κείμενο που θα κατέθεσε στη Βουλή, το οποίο μέσα σε άκρες θα είναι αυτό που έχει βγει στη Δημοσία Διαβούλευση, το οποίο θα δώσει μια ισχυρή θεμελιακή βάση στους Δήμους και στις περιφέρειες για τα επόμενα χρόνια.
1: Τώρα, Υπουργέ, ένα ζήτημα που έθεταν οι Δήμαρχοι όλα αυτά τα χρόνια είναι το κομμάτι των πόρων. Δηλαδή, ακόμα και μετά με τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν από την αυτοδιοίκηση, τι λέγανε, ότι παίρνουμε περισσότερες αρμοδιότητες και δεν έχουμε πόρους. Δίνονται λύσεις μέσω των παρεμβάσεών σας και στο κομμάτι αυτό που, επαναλαμβάνω, το θέτουν όλοι οι Δήμαρχοι, είτε γαλάζιοι, είτε πράσινοι, είτε μπλε, είτε κόκκινοι, είτε οτιδήποτε άλλο.
2: Πάντα οι Δήμαρχοι, όσο θυμάμαι τον.
1: Καλά, θα θέλουν, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά είναι αλήθεια ότι έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητες.
2: Γιατί πηγαίνουν στην καθημερινότητα όλων μας. Η χρηματοδότηση αυτοδιοίκησης των Δήμων, για παράδειγμα, έχει αυξηθεί κατά περίπου 40% από το 2019. Είμαστε στα 1,8 δις συνολική κρατική χρηματοδότηση. Έχουμε φτάσει στα 2,8-2,9 το 2020 και συνεχίζουμε στα πλαίσια των δημοσιονομικών αντοχών να στηρίζουμε την αυτοδιοίκηση. Να σας πω ενδεικτικά χρηματοδοτήσεις, οι οποίες αφορούν σημαντικές πτυχές της καθημερινότητας. Η δαπάνη και την πυροπροστασία ήταν κοντά στα 18 εκατομμύρια, 19 εκατομμύρια το 2019. Φέτος φτάνουμε στα 50 εκατομμύρια. Ναι. Δώσαμε ήδη 50 εκατομμύρια σε όλους τους Δήμους. Ακόμα και για τα δέσποτα ζώα συντροφιάς. Ήταν 600.000 το 2018, φέτος δόθηκαν 15 εκατομμύρια. Άρα και η γενική χρηματοδότηση αυξάνεται, αλλά αυξάνεται και η επιμέρους χρηματοδοτήση για μια σειρά σημαντικών δράσεων. Υπάρχει πάντοτε ένας διάλογος με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Ένα μεγάλο κομμάτι των αναγκών των Δήμων έχουν καλυφθεί για έργα υποδομής από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε του Υπουργείου Εσωτερικών είτε άλλων Υπουργείων. Και αυτά πλέον μετουσιώνονται και σε ορατά έργα σε όλες τις τοπικές κοινωνίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Δήμος της χώρας, ο οποίος δεν εκτελεί τουλάχιστον ένα έργο το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί και έχει και σημαντικό έργο που αφορά την ποιότητα ζωής.
0: Πάμε τώρα λίγο, κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, να μας πείτε τι γίνεται με το κεφάλαιο προσλήψεις.
1: Τι να περιμένουμε μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι, και μέσα σε όλα μας στέλνουν μηνύματα, ρωτάνε οι άνθρωποι εδώ πέρα τι γίνεται με τους επιτυχώντες του πρώτου πανελλήνου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ και το διευκρινίζουν, λένε του πρώτου, όχι του δεύτερου. Θέματα εκπαιδευτικών και όχι μόνο βεβαίως, έτσι.
2: Προσλήψεις. Έχει μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος διενέργειας των διαγωνισμών. Έχει γίνει μια συστηματική δουλειά και από το ΑΣΕΠ και από το Υπουργείο Εσωτερικών για να επιταχυνθούν οι προσλήψεις. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα ο διαγωνισμός από τους όσους δώσαν το δεύτερο γραπτό διαγωνισμό. Θεωρώ ότι η στελέχωση του δημοσίου μέσω του ΑΣΕΠ θα βελτιωθεί και άλλο τα επόμενα διαστήματα, κυρίως αξιοποιώντας το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΑΣΕΠ, το οποίο θα είναι σε λίγες εβδομάδες και αυτό διαθέσιμο στον αέρα, το οποίο αντλεί πάρα πολλά στοιχεία της καρτέλας του υποψηφίου από διάφορα μητρώα που υπάρχουν στο ελληνικό δημόσιο, όπως είναι για παράδειγμα τα πτυχία του, η εργασιακή του εμπειρία, μειώνοντας πάρα πολύ τον χρόνο εξέταση των αιτήσεων και δημιουργώντας και ακόμα μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στον υπολογισμό των μορίων. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό. Οι προσλήψεις εγκρίνονται κάθε Σεπτέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Σε ποια μέτωπα να τις περιμένουμε μέχρι τις...
2: Σίγουρα οι τρεις βασικοί άξονες είναι προφανώς η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία με προσλήψεις και στους δύο αυτούς χώρους, και βεβαίως και η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία φέτος έχει φτάσει περίπου στις 6.500 προσλήψεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί, είτε αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες, βλέπε καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό, ή διαχείριση υδάτων, δεντών, ΔΕΙΑ, είτε αφορά μη ανταποδοτικές υπηρεσίες. Οι διαγωνισμοί βγαίνουν στον αέρα. Έχουμε κάνει μια πολύ ουσιαστική.
1: Είναι και για μόνιμες θέσεις ή για συμβασιούχους?
2: Για μόνιμες θέσεις.
0: Για διορισμούς. Απλώς το στοίχημα είναι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν χιλιάδες θέσεις που καλύπτονται από συμβασιούχους και αναπληρωτές. Το ξέρετε κάθε χρόνο, έτσι. Από τη στιγμή που οι μόνιμοι διορισμοί προφανώς είναι πολύ λιγότεροι. Μιλάμε τώρα για κόσμο.
2: Πάντως, ο αριθμός των διορισμών έχει φτάσει σε επίπεδα, στα πιο μεγάλα επίπεδα της δεκαετίας. Θέλουμε να καλύπτουμε.
0: Καλά, αν λάβουμε υπόψη ότι για μια δεκαετία σχεδόν δεν γινόντουσαν καθόλου διορισμοί, καταλαβαίνετε.
2: Είχαμε τις συνταξιοδοτήσεις, ήταν η περίοδος του 1:5 που λέγαμε. Τώρα λειτουργούμε αυστηρά σε κανένα 1:1. Το βασικό δεν είναι μόνο να προκύψει θέσεις, το βασικό είναι και να καλύπτουν τις θέσεις. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, ήδη βγαίνουν, έχουν εκδοθεί τα πρώτα.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι δεν καλύπτονται στην παιδεία οι θέσεις τώρα.
2: Καλύπτονται. Σε μεγάλο βαθμό γίνονται προσλήψεις. Υπάρχουν και ένα κυρίως με τις αναπληρωτές. Εργάζεται πάρα πολύ το Υπουργείο Παιδείας να είναι έτοιμα όλα και για τη νέα σχολική χρονιά. Το ουσιαστικό βέβαια είναι ότι ιδίως στο κομμάτι του δημοσίου, της αυτοδιοίκησης και των δημόσιων φορέων πλην της παιδείας και της υγείας, για τους ορεινούς και τους νησιωτικούς δήμους δώσαμε μια πολύ αυξημένη εντοπιότητα, ώστε οι κάτοικοι των ορεινών και νησιωτικών δήμων να μπορούν να διοριστούν εφόσον επιθυμούν κοντά στον τόπο κατοικίας και να υπηρετήσουν τον τόπο τους πιο αποτελεσματικά.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Λιβάνιος, Υπουργός Εσωτερικών. Είπε ο άνθρωπος ότι 27 θα γίνουν οι εκλογές. Τι να πει, θα μου πεις. Ότι θα γίνουν νωρίτερα, σαν πως το ξέρει και κανένας αυτό. Αυτό να το λέμε.
1: Ο συνεργάτης, ο πρωθυπουργός για τα εκλογικά ζητήματα θα πει κάτι διαφορετικό από
0: τον πρωθυπουργό. Όχι, γιατί λέω ρε παιδί μου, γιατί και ο Μητσοτάκης σαν πως ξέρει. Σου είπε τώρα χθες ότι κατά το πρόγραμμα θα πάμε το 27.
1: Τα κουτάκια και σχεδιασμοί του Μητσοτάκη είναι να πάμε την άνοιξη 27. Γιατί θεωρεί ότι θα έχει ολοκληρώσει κάποιες παρεμβάσεις και στην οικονομία, κατώτατο μισθό, περαιτέρω αύξηση κατώτατο μισθό.
2: Πάρα πολύ. Το Υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμα όλα και για τη νέα σχολική χρονιά. Το ουσιαστικό βέβαια είναι ότι ιδίω στο κομμάτι του δημοσίου, της αυτοδιοίκησης και των δημόσιων φορέων πλην της παιδείας και της υγείας, για τους ορεινούς και τους νησιωτικούς δήμους δώσαμε μια πολύ αυξημένη εντοπιότητα, ώστε οι κάτοικοι των ορεινών και νησιωτικών δήμων να μπορούν να διοριστούν εφόσον επιθυμούν κοντά στον τόπο κατοικίας και να υπηρετήσουν τον τόπο τους πιο αποτελεσματικά.
0: Σας ευχαριστούμε
1: σας
0: πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Λιβάνιος, Υπουργός Εσωτερικών. Είπε ο άνθρωπος ότι 27 θα γίνουν οι εκλογές. Τι να πει, θα μου πεις. Ότι θα γίνουν νωρίτερα, σαν πως το ξέρει και κανένας αυτό. Αυτό να το λέμε.
1: Ο συνεργάτης, ο πρωθυπουργός για τα εκλογικά ζητήματα θα πει κάτι διαφορετικό από τον
0: πρωθυπουργό. Όχι, γιατί λέω ρε παιδί μου, γιατί και ο Μητσοτάκης σαν πως ξέρει. Σου είπε τώρα χθες ότι κατά το πρόγραμμα θα πάμε το 27.
1: Τα κουτάκια και σχεδιασμοί του Μητσοτάκη είναι να πάμε την άνοιξη 27. Γιατί θεωρεί ότι θα έχει ολοκληρώσει κάποιες παρεμβάσεις και στην οικονομία, κατώτατο μισθό, περαιτέρω αύξηση κατώτατο μισθό και στο

0: Αυτό να το λέμε.
1: Ω συνεργάτη σου πρωθυπουργού για τα εκλογικά ζητήματα, θα πει κάτι διαφορετικό από
0: τον Όχι, γιατί λέω ρε παιδί μου, γιατί και με Μητσοτάκη όπω ξέρει. Σου είπε τώρα χθε ότι κατά το πρόγραμμα θα πάμε το 27.
1: Το τα κουτάκια και σχεδιασμοί του Μητσοτάκη είναι να πάμε την άνοιξη 27. Γιατί θεωρεί ότι θα έχει ολοκληρώσει κάποιε παρεμβάσει και στην οικονομία, κατώτατο μισθό, περαιτέρω αύξηση κατώτατο μισθό και στο μέσο μισθό.
0: Το πλάνο
1: δημόσια έργα, επέκταση μετρό στην Καλαμαριά, οδικούς άξονες που είναι σε κρεμότητα. Αλλά βεβαίως με αυτή την τοξικότητα που επικρατεί, ουδής μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο ότι με έναν Μητσοτάκη που θέλει για ακόμη μια φορά να απευθυνθεί στους λεγόμενους θεσμικούς
0: πολίτες. Και ποιος ευθύνεται για την τοξικότητα?
1: Φταίει και η κυβέρνηση, βεβαίως.
0: Λίγο τα σκάνδαλα, λίγο τόνα, λίγο τ' άλλο.
1: Φταίει και η διαχείριση αντιπολίτευση. Έχει και ευθύνες η κυβέρνηση
0: βασικά. Για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ η αντιπολίτευση δεν ευθύνεται.
1: Όχι, δεν ευθύνεται γι' αυτό.
0: Για άλλα πολλά να συμφωνήσω, για πάρα πολλά ευθύνεται. Για το κομμάτι αυτό δεν ευθύνεται. Ευθύνεται όμως για ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης που μονίμως έχει τοξικό λόγο, αυτό το δέχομαι.
1: Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι με δεδομένη την τοξικότητα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό και με δεδομένη επίσης την πρόθεση του Πρωθυπουργού να απευθυνθεί στους θεσμικούς πολίτες και μάλιστα υπό δύσκολες συνθήκες με φόντο όλα αυτά που συμβαίνουν, ουδής μπορεί να βάλει το χέρι του ότι εν τέλει θα μας πάει μέχρι την άνοιξη.

0: Να του. Ήθελες να κολλήσει και το σύστημα, κόλλησε.
1: Κόλλησε.
0: Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή με την περίπτωσή σου εδώ πέρα. Με αυτά που ακούει, κολλάει και το σύστημα, Δημήτρη μου. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας που είναι πάρα πολλά. Πάμε ωστόσο να υποδεχθούμε
0: τον κύριο Αντρέα Λοβέρδο, που έχουμε και καιρό έτσι κάπως να τα πούμε. Και είναι συγκυρία έτσι ενδιαφέρουσα, γιατί λίγο τα κόμματα, λίγο αυτά που γίνονται στη Βουλή. Γεια σας, καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
2: Γεια σας. Ναι, έχει πολλά πολιτικά και θεσμικά.
0: Ισχύει. Λοιπόν, ξεκινάμε, κύριο Λοβέρδο, με τα φρέσκα κουλούρια. Θέλω να μου πείτε, αν προλάβατε και ακούσατε τα όσα είπε ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, που κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία για ευτελισμό των θεσμών, πώς τα ακούσατε όλα αυτά? Βέβαια μίλησε και για άλλα, για παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο, για τα της Τουρκίας, ότι πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε προτού να είναι αργά. Δεν ξέρω, τον ακούσατε τον πρώην
1: Πρωθυπουργό? Προσωπικές στιγμές, ναι, και στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών και ούτω καθεξής.
2: Τον άκουσα, βέβαια. Προφανώς τον άκουσα. Κοιτάξτε, είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε, εκτός από θέματα που θα μου φέρουν τον κύριο Σαμαρά απέναντί μου και εμένα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ήμουν υπουργός του κύριου Σαμαρά. Ήμουν διοκόμενος μαζί με τον κύριο Σαμαρά. Πώς μπορώ εγώ να τα ξεχάσω αυτά και να χτυπάω τον κύριο Σαμαρά? Όχι, τον αγαπώ, τον εκτιμώ. Είμαι ανοιχτός όμως σε όλα τα θέματα που έχουν τεθεί. Για τα θέματα είμαι ανοιχτός.
1: Πολιτικά δεν σας λέμε ούτε να πείτε τίποτα αρνητικό, ούτε θετικό. Εάν θεωρείτε ότι δημιουργούν πρόβλημα σε κυβέρνηση εκ των έσω, τα όσα λέει ο κύριος Σαμαράς, να κάνετε μια πολιτική αξιολόγηση θέλουμε.
2: Καταρχάς, ο κύριος Σαμαράς δεν είναι εκ των έσω. Ο κύριος Σαμαράς είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είναι ο κύριος Σαμαράς. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Είναι μια πολιτική προσωπικότητα. Τον σέβομαι, τον αγαπώ και τον τιμώ. Αλλά τα θέματα. Όλα αυτά τα θέματα για τα οποία αναφέρθηκε είναι ζεστά θέματα της επικοινωνίας. Έχω άποψη. Μπορώ να σας την πω. Δεν το απαντώ όμως.
1: Ναι. Μα φυσικά μιλώ αυτό λέμε. Θέματα... Ωραία.
2: Μιλώ για τα θέματα με ευθύ τρόπο.
1: Υποκλοπές. Υποκλοπές. Θα πάρουμε ένα-ένα.
2: Αυτό που έγινε στη Βουλή είναι απολύτως. Και κύριε Φουσκίδη, δεν υπήρχε άλλη λύση από αυτή που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία θεσμικά.
0: Γιατί?
2: Πρώτον, δεν γίνονται εξεταστικές επιτροπές για δικαστικές αποφάσεις. Ούτε καλείς ποτέ δικαστή στη Βουλή, αυτό απαγορεύεται εκ του συντάγματος. Να σου πει γιατί έβγαλε μια απόφαση έτσι όπως την έβγαλε. Το δικαιοδοτικό έργο.
1: Λέτε για τον κύριο Τζαβέλα και την μη παρουσία του στην εξεταστική για το ίδιο θέμα.

0: τη νέα εξεταστική για τις υποκλοπές που υποκινήθηκε από την συγκεκριμένη εισαγγελική πράξη με την οποία το πόρισμα που είχε από τον κύριο Ζήση από τον Ιανουάριο του 2025 δημοσιευτεί.
1: Βεβαίως, θα μπορούσε να σας πει κανείς, επειδή μιλάτε για τη θεσμικότητα και επειδή τα νομικά τα ξέρετε το παρασάγκας καλύτερα και από εμάς, θα μπορούσε να σας έρθει για να απαντήσει συνολικά και το θέμα αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Για ποιο λόγο ο κύριος Τζαβέλας από την διαδικασία αρχιοθέτησης υπόθεσης δεν εξαίρεσε αυτόν από τη στιγμή που ήταν εκείνος που είχε εμπλακεί με την εισαγγελική παραγγελία για την παρακολούθηση από την ΕΕΠ.
0: Αγαπητοί μου φίλοι, η διάκριση είναι ορατή. Ο κύριος Ζαβέλας είχε αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τις νόμιμες επισυνδέσεις. Η δίκη και τα πρόσωπα αυτά και η όλη διαδικασία περί αναμόκρευσης της ιστορίας περί κατασκοπίας, που θέλω να σταθούμε και σε αυτό για πολύ περισσότερο από το μικρό σχόλιο που κάναμε, όλα αυτά είναι άλλο θέμα. Δεν είναι το ίδιο θέμα για να ζητήσει έξι. Είναι άλλο θέμα. Εγώ έχω παρακολουθήσει όλα τα επιχειρήματα και περί διοντολογίας, τα οποία σέβομαι και τα εκτιμώ, αλλά στην περίπτωση εδώ έχουμε έναν εισαγγελέα ο οποίος κάνει τη δουλειά του. Και ποια είναι η δουλειά του εν προκειμένου? Δικαιοδοτικό όργανο είναι.
2: Ναι.
0: Εξετάζει την έρευνα που έχει κάνει ο κύριος Ζήσης. Τη συγκρίνει με τα όσα διεμήθησαν στη δίκη των τεσσάρων για το Predator, για άλλα πράγματα, έτσι. Τα εξετάζει αυτά και τι λέει. Λέει ότι με διάταξη δέχομαι το πόρισμα Ζήση και δεν βλέπω το λόγο να ξανανοίξω την υπόθεση. Ναι. Αυτό είναι δικαιοδοτικό έργο. Πού είναι το ασυμβιβαστό του, κατά τη γνώμη
2: κάποιου,
0: ότι είχε αρμοδιότητα στις επισυνδέσεις, που είναι άλλο θέμα.
2: Ναι, για να πω κάτι, πολιτικά θέλω τώρα να μας πείτε, επειδή ο κόσμος που μας ακούει από το πρωί έχει ακούσει, ακούστε με λίγο, σας κατηγορούν για πραξικόπημα, αυτό θέλω να πω. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα σας κατηγορούν για πραξικόπημα για το θέμα της σύστασης εξεταστικής για τις υποκλοπές, που στην τελική σας λένε ότι άμα είστε καθαρός ουρανός που αστραπέζε φοβάται, γιατί δεν συμφωνούσατε να σταθεί αυτή η εξεταστική επιτροπή να πάρει το δρόμο, θα τελειώνουμε.
0: Πάμε τώρα. Επειδή δεν τελειώνουμε και είμαστε πάρα πολλά χρόνια με αυτό το θέμα, το οποίο έρχεται και ξανάρχεται και ξανάρχεται και ξανάρχεται. Ας το δούμε τώρα στη συγκεκριμένη του διάσταση. Πώς ενεργοποιήθηκε, πώς πυροδοτήθηκε ο σχετικός διάλογος που κατέληξε στο αίτημα σύσταση εξεταστικής επιτροπής από την διάταξη του κυρίου εισαγγελέα του Αριουπάγου. Νομίζω είναι πράξη, δεν είναι διάταξη. Εν πάση περιπτώσει, από αυτή του την απόφαση, την επιλογή, που είναι δικαιοδοτική, ξαναλέω. Και πυροδοτήθηκε ένας διάλογος, μια ένταση, και είπαν εκεί κόμματα να κάνουμε εξεταστική. Ποιο είναι το θέμα το οποίο κλήθηκε να εξετάσει, αν πρέπει να επανερευνηθεί? Το θέμα της κατασκοπίας. Το θέμα της κατασκοπίας σχετίζεται απολύτως με θέματα για τα οποία το Σύνταγμα και ο κανονισμός επιβάλλουν να έχουμε μια άλλη πλειοψηφία από τη σχετική πλειοψηφία που επιτρέπει στην μειοψηφία να συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές. Θέλει 151, θέλει απόλυτη πλειοψηφία. Παρακολουθήθηκε αυτός ο θεσμικός δρόμος. Πού είναι το πρόβλημα? Εγώ δεν βλέπω πού είναι το πρόβλημα. Οπωσδήποτε υπάρχει πρόβλημα συνολικής αντιπαράθεσης πολιτικής. Είμαστε στο τελευταίο προεκλογικό χρόνο. Εντάξει, την κυβέρνηση θα τη χτυπήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Αλλά άλλο αυτό. Άλλο να λες ότι δεν σέβομαι τους θεσμούς και το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα αυτό λέει.
1: Ναι, πολύ καλά. Απλώς θα...
0: Διαφωνείς με την υπαγωγή, διαφωνείς, ναι. Αλλά αρνείσαι ότι το θέμα της κατασκοπίας ήταν αυτό που είχες καταβάσει στο μυαλό σου όταν ο Άριος Πάγος εξέτασε πάλι αυτό που είχε ήδη εξετάσει.
1: Για να πάμε λίγο και στα πιο αμυγός πολιτικά, αφού αφήσαμε τα θεσμικά, τα νέα κόμματα που εμφανίζονται στο προσκήνιο, πιθανώς αυτό του κυρίου Σαμαρά και σίγουρα αυτά των κυρίων Τσίπρα και Καρισιανού, θεωρείτε ότι αναδιατάσσουν το πολιτικό σκηνικό και καθιστούν και πιο δύσκολη την διαδικασία επίτευξης αυτοδυναμίας από την πλευρά της κυβέρνησης?
0: Δεν το πιστεύω αυτό, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο, κύριε Φουσκέδη, μόνο δύο συγκεκριμένες κομματικές πρωτοβουλίες.
1: Ναι, είπα τις σίγουρες και την πιθανή, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, οι σίγουρες είναι αυτή που εκδηλώθηκε χθες, με τον τρόπο που εκδηλώθηκε.
2: Πώς την είδατε αυτή, κύριε Λοβέρδο, μην το περάσουμε έτσι, της κυρίας Καριστιανού?
0: Το είχα πει από την πρώτη στιγμή, καταρχάς καλωσόρισε, έτσι προς Θεού, οι λόγοι ευγένειας επιβάλλουν να το πούμε όλοι αυτό. Καλωσόρισε. Ωστόσο τώρα η πολιτική μου κριτική είναι ότι όπως είπα από την πρώτη στιγμή που κάτι άρχισε να αρθρώνει πολιτικά, η κυρία Καριστιανού απευθύνεται στους ξεχασμένους. Από γνώμη τους. Το είπα από την πρώτη στιγμή που είπα στο Sky, νομίζω. Το επαναλαμβάνω τώρα σε εσάς, αλλά τώρα έχω το παράδειγμα της χθεσινής εκδήλωσης. Όταν ακούς παιδάκια να λένε ότι είμαστε ραγιάδες και τα λοιπά. Είναι κλασικός πολιτικός λόγος ψεκασμένων, λόγος ο οποίος έχει εκδηλωθεί με τα μνημόνια, με τα εμβόλια, με τα εθνικά θεμαστέματα. Εκεί εκδηλώνεται μια τάση Ελλήνων που είναι μεγάλη, έτσι. Είναι μεγάλη. Απευθύνεται σε αυτούς η κυρία Καριστιανού. Θα δούμε τι θα επιτύχει.
1: Πολλοί απευθύνονται βέβαια σε αυτούς. Θα τα δούμε.
0: Πάντως, η ίδια εχθές το όλον της εκδήλωσης της εχθές ήταν λόγος που μπορεί να συγκινήσει αυτού του είδους τους ανθρώπους.
1: Τελευταία τώρα, ερώτηση επιπροσωπή.
0: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι ίσως να φύγεται εν την ημέτρο από την κυρία Καριστιανού. Γιατί ο λόγος του κύριου Τσίπρα αναμοχλεύει και αυτό το εκλογικό κοινό. Εκεί ίσως να του αφαιρεί. Έλεγα πάντα και λέω, το λέω και σε εσάς, ότι αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο χρόνο πρώτων εκλογών, που δεν ξέρουμε πόσος χρόνος είναι, πάντως είναι ο τελευταίος χρόνος, ο τέταρτος της κοινοβουλευτικής περίοδου, οι προβλέψεις και οι δημοσκοπήσεις θα αποκτήσουν εγκυρότερο χαρακτήρα, πιο κοντά δηλαδή στην πραγματικότητα, όταν αυτά τα δύο κόμματα εκδηλωθούν. Το ένα εκδηλώθηκε. Την άλλη εβδομάδα εκδηλώνεται του κυρίου Τσίπρα και μετά οι μετρήσεις θα αρχίσουν να πλησιάζουν στο ποσοστό.
1: Εκεί θα μιλάμε πια για κόμματα, δεν θα μιλάμε δυνητικές προθέσεις.
0: Δεν θα μιλάμε για ενδεχόμενα και δυνητική ψήφο.
1: Ακριβώς.
0: Και η δυνητική ψήφος το έχω ζήσει, αγαπητή μου. Το έχω ζήσει αυτό στο πετσί μου. Άλλο η δυνητική, ναι, θα μπορούσα να τον ψηφίσω. Άλλο εκδηλώθηκε, λέγεται έτσι, και τον ψηφίζω ή δεν τον ψηφίζω.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ διαφορετικό.
1: Εσείς τη μάχη την εκλογική.
0: Να ξέρετε, κύριε Φουσκίδη, επειδή είστε και κυρία Καντώνα, να ξέρετε και οι δύο το εξής. Ότι όποιος κάνει κόμμα έχει κατά νου, παρότι εμείς θα πάμε με τη λογική των διλημάτων πρώτων εκλογών για να επιτύχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό, και ο Πρωθυπουργός μιλάει και για αυτοδυναμία ως επιτεύξιμο στόχο. Όποιος κάνει κόμμα σκέφτεται και το ενδεχόμενο. Και αν γίνουν και δεύτερες εκλογές.
2: Να με το σκέφτεται.
0: 3,5 θα παραμείνει, 3,5 θα γίνει 2.
2: Και εσείς το σκέφτεστε όμως αυτό και το δικό σας ποσοστό, αν γίνουν δεύτερες εκλογές, σε περίπτωση που δεν πετύχετε αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς.
2: Από άλλη επιτηρία βέβαια.
0: Αλλά ο στόχος του ενός είναι η αυτοδυναμία και του άλλου είναι η ύπαρξη.
2: Τι να κάνουμε,
1: τελευταία ερώτηση
2: του.
1: Επιπροσωπικού.
0: Φανταστείτε ένα κρατεό πολιτικό με τον κύριο Τσίπρα. Το λέω ως παράδειγμα, ρητορικό, δεν είναι έτσι.
2: Σας αρέσει το παράδειγμα με τον Τσίπρα, γενικά, καταλαβαίνω.
0: Το προτιμώ. Είναι ευκολότερο.
1: Είναι πιο πολιτικό, θέλετε να πείτε. Ναι, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό.
0: Είναι ένα κόμμα που παίρνει, ας πούμε, 4%. Και στις δεύτερες παίρνει 2,5.
1: Πολύ σύντομα, επί προσωπικού, εσείς θα δώσετε τη μάχη από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα?
0: Ναι, στο νότιο τομέα. Ετοιμάζομαι, έχω ανοίξει γραφεία.
1: Έτσι. Καλή σας δύναμη και καλή επιτυχία να έχετε.
0: Πάρα πολύ και στη διάθεσή σας.
1: Όλα τα καλά.
2: Χαιρετούμε, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Γεια σας, Υπουργέ, γεια σας.
2: Λοιπόν, παιδιά, πριν κλείσουμε, το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας.
1: Λοιπόν, παραπολιτικά το Σάββατο, Κυριακή, Κυριακάτικη, απογευματινή που τόσο έχετε αγαπήσει. Και. Το Startup Embarag, να σου πούμε μαζί με τα παραπολιτικά, έτσι. Σε σαββατιάτικη έκδοση. Για το Σαμαρά τα είπαμε όλα. Και αυτά που έθιξε για τα θεσμικά ζητήματα. Θυμηθήκαμε και το παρελθόν. Έτσι είναι, ρε φίλε, αυτά. Γεια σου, Τζίμι. Γεια σου.
2: Παιδιά, πάντως, αν βλέπετε έτσι τα λιβανίσματα εσείς, τότε τι θα πούν τα λιβανίσματα. Πραγματικά, όχι, το λέμε, γιατί δηλαδή θα ξεχάσουμε και τι σημαίνει λιβάνισμα, πραγματικά, αν θεωρείτε αυτό λιβάνισμα, έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, λοιπόν, γιατί έρχεται ωραίο πουσουκού, είναι καλό να σας χαιρετήσουμε.
1: Με Elvis Presley.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, χαιρετούμε.
1: Γεια σας.

0: Τι έπαθες!
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionian FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
1: Φίλες και φίλοι, η εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionian FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionian FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionian FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionian FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
9: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
10: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
11: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
12: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
9: Φοβάμαι.

0: Προεστούς βαρθολομάρχηδες.
1: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ionion FM

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίας εκ προμελέτης από το Ionion FM. Όπως κάθε Παρασκευή στις 4 είμαστε εδώ για την ενημέρωσή σας. Δύο οι καλεσμένοι σήμερα, ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος, ιατρός, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και το δεύτερο ημίωρο, ο έγκριτος οικονομολόγος, ο κύριος Νίκος Καλάκος. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κώστα Μαρκόπουλο. Χρόνια πολλά για χθες, κύριε Μαρκόπουλο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι. Να είστε γερός, δυνατός και να χαίρεστε την οικογένειά σας.

0: Ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ιατρός, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και με βάση την επικαιρότητα θα ξεκινήσω με κάτι έτσι για τα οπλικά συστήματα που αποσύραμε από την Κάρπαθο και από τον Ευρωπάνο. Τι έγινε εκεί, δε Μαρκόπουλε, γιατί?
0: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά θλίβομαι για το γεγονός ότι αποσύραμε τους Patriot από την Κάρπαθο. Παρά τις δικαιολογίες που υπάρχουν, θα τις πάμε παραδίπλα, θα τις πάμε παραδό. Αφήσαμε τον Κίμωνα στην Κύπρο, αλλά πήραμε τα F-16. Κοιτάξτε, δεν μου κάνει καθόλου καλή εντύπωση και εγώ θα το συνδυάζω με το γεγονός ότι σε λίγες εβδομάδες έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου είναι προφανές ότι αυτό είναι αποτέλεσμα όχι νατοϊκών πιέσεων. Σιγά τώρα μην στενοχωρήθηκαν οι νατοϊκοί, γιατί εμείς έχουμε τους Patriot λίγο παραπάνω στην Κάρπαθο.
1: Όχι, αλλά ο κύριος Συρίγος είπε ότι πιέστηκε το ΝΑΤΟ από την Τουρκία.
0: Ναι, είναι προφανές ότι είναι Τουρκία από πίσω. Και είναι Τουρκία, διότι η Τουρκία, βλέποντας ότι προς νότο και προς ανατολάς ο χώρος γεωπολιτικής επέκτασής της δεν έχει απλώς μειωθεί αλλά έχει εξαφανιστεί, ξαναθυμήθηκε τα σενάρια του αιγιοπελαγίτικου επεκτατισμού της.
1: Είναι σοβαρό, κύριε Μαρκόπουλε, είναι σοβαρό αν ισχύει.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Είναι σοβαρό. Δηλαδή μας κανονίζει η Τουρκία πότε θα βάλουμε ή θα βάλουμε οπλικά συστήματα στην Κάρπαθο, στο νησιά μας ή πάνω στον Εύρο, δεν ξέρω πού αλλού.
0: Ναι, δυστυχώς, και μας κανονίζει όχι γιατί η Τουρκία έχει τη δύναμη να μας κανονίσει, γιατί εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να μείνουμε όρθιοι μπροστά σε αυτές τις πιέσεις. Πάμε ανάποδα. Εγώ κάνω ένα ρητορικό ερώτημα. Ας πούμε ότι η Ελλάδα έλεγε ότι, παιδιά, δεν έχει εκλείψει ακόμα ο κίνδυνος από τη σύραξη στην Ανατολή και, εν πάση περιπτώσει, για χι λόγους, ο καθένας ό,τι θέλει λέει στο διεθνές σκηνικό, δεν παίρνω τους Patriot από την Κάρπαθο. Δεν κατάλαβα τι θα γίνει. Θα χτυπήσει η Τουρκία τους Patriot, τους νατοϊκούς Patriot στην Κάρπαθο? Όχι, βέβαια. Θα το καταπιεί αμάσιτο, όπως καταπίνει όταν η Ελλάδα στέκεται όρθια δεκάδες πράγματα. Αλλά δυστυχώς η Ελλάδα, η εξωτερική πολιτική του διδήμου Μητσοτάκη Γεραπετρίτη, έχει μετατρέψει την υποχωρητική πολιτική σε κατευναστικό ιδεολόγημα.
1: Τα ήρεμα νερά που λέμε.
0: Τα ήρεμα νερά. Μα τα ήρεμα νερά θέλουν δύο. Είναι όπως το ταγκό. Μπορώ εγώ να χορέψω με μια κυρία ένα ταγκό? Αν η κυρία ξέρει ταγκό και θέλει να χορέψει και εγώ δεν γνωρίζω, θα την ποδοπατήσω. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Ήρεμα νερά με μια Τουρκία που κάνει νομοθέτημα ότι θέλω το μισό Αιγαίο και μάλιστα έχει το θράσος ένας προχθές να βγει και να πει το 60% θα θέλαμε. Α, κάνουμε και μια υποχώρηση.
1: Ναι, που υποχωρούμε, ναι. Νομοθετούν τη γαλάζια πατρίδα σιγά-σιγά.
0: Και θα πάμε και στην Άγκυρα, στο ΝΑΤΟ, να συζητήσουμε. Είμαστε σοβαροί. Καταρχήν έπρεπε να έχει γίνει ήδη διάβημα σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει η σύγκληση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο κορυφής. Η Ελλάδα είναι τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης και δεν μπορεί κανένας να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, πρέπει να τεθεί το διάβημα με τα βεβαιότητας και σε πολύ υψηλούς τόνους τον Ιούνιο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μέσα στη χώρα τους. Διότι, κοιτάξτε, αν εμείς σιωπούμε, είναι σαν να αποδεχόμαστε ένα ποσοστό, σοβαρό ποσοστό δίκαιου της άλλης πλευράς. Και θα πάμε τώρα με νομοθετήματα τελεσμένα μεθαύριο, αντιμεθαύριο του χρόνου, σε 3 χρόνια, σε 5 χρόνια, στη Χάγη, έχοντας αποδεχθεί όλο αυτό το πλέγμα των πιέσεων της ψεύτικης κατευναστικής πολιτικής των ήρεμων νερών υπέρ της Τουρκίας και του νομοθετήματος της γαλάζιας πατρίδας με την ψήφο της τουρκικής βουλής. Υποτίθεται ότι για να χτίσουμε τα ήρεμα νερά έπρεπε να πιεστεί η Τουρκία να άρει το κάζους μπέλι. Όχι μόνο δεν ήρε το κάζους μπέλι, αλλά έκανε και επιπλέον νομοθέτημα με το οποίο φέρνει τη μοιρασιά του Αιγαίου δυτικότερα από τον 25ο παράλληλο. Μιλάμε τώρα για θράσος.
1: Ναι, το γνωστό θράσος της Τουρκίας, το οποίο επιμένει, δεν τα αλλάζει.
0: Ναι, αλλά η δικαιολογία ότι ένα νομοθέτημα της Τουρκίας που λέει η κυβέρνηση δεν δημιουργεί τετελεσμένα στο Αιγαίο, ναι μεν μοιάζει να είναι λογικό, όπως λογικό όμως ήταν όταν ακούγαμε πριν από 5 και 10 χρόνια για τις γκρίζες ζώνες, μετά γίνανε τα ίμια, όπως ακούγαμε λογικό ότι έλα μωρέ τώρα θα γύρουν τώρα θέμα Θράκης ή θα γύρουν θέμα Αιγαίου οι Τούρκοι ή θα γύρουν θέμα των στενών στα Δαρδανέλια. Προχθές είδατε ότι επιχείρησαν να πούνε ότι είναι τουρκικά στενά, και σηκώθηκε ο μισός πλανήτης. Λέχνε, η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι με στρατηγική μεγάλου βάθους, δημιουργώντας ζητήματα, ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την Ελλάδα, και όταν αυτά τα συνηθίσει η διεθνής κοινότητα και τα διάφορα φόρα, τα γεωπολιτικά και τα Υπουργεία των Εξωτερικών της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών και το, μετά θα δημιουργήσει τα ανάλογα θέματα ή θα έχουν εθιστεί οι δικαστικές αρχές εντός εισαγωγικών του δικαστηρίου της Χάγης και θα πάμε και θα χάσουμε.
1: Ναι, άμα βλέπει μπόσικους τους απέναντι, εμάς δηλαδή, οπότε γιατί να μην κάνει αυτά που κάνει και να μην απειλεί.
0: Είναι πολιτικό δικαστήριο, δεν είναι τώρα Άριος Πάγος. Είναι ένα πολιτικό δικαστήριο το οποίο ναι μεν εκδικάσει με βάση τις διεθνείς συνθήκες από τη μία πλευρά, από την άλλη δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς άνθρωπος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ή δεν αποδέχεται ότι το δικαστήριο της Χάγης επιδέχεται και πολιτικών πιέσεων, προφανώς.
1: Την ίδια στιγμή, τι να πούμε, βλέπουμε και ουκρανικά, πώς τα λένε αυτά που ήρθαν τα drones στη Λευκάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε, ομιγέννητο, αν γινόταν κάτι με ένα κουραζιερόπλιο, με κάτι. Και αυτή τη στιγμή δεν απαντάει και ο κύριος Ζελένσκι σε αυτά που υποτίθεται. Στείλαμε και ένα διάβημα έτσι για να μας πούν τι έγινε.
0: Μας έγραψαν κανονικά και μας ζητάνε και 81 εκατομμύρια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
1: Βουλής. Ζητάνε και 81 εκατομμύρια, ναι.
0: Και ζητάνε και τα λεφτά. Και προσέξτε, η Ελλάδα δείχνει άφωνη. Δείχνει γεωπολιτικά παράλληλη και ειλικρινά. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει την εθνική πολιτική της χώρας να τη ρυθμίζουν οι ξένοι, δηλαδή οι Ουκρανοί, οι Τούρκοι ή οποιοδήποτε άλλοι που μας έχουν φέρει να μην έχουμε καλημέρα με τη Ρωσία που είναι μόνιμο μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, να μην μπορούμε να ασκήσουμε τον άξονα μας με την Κύπρο κατά πως θέλουμε εμείς και να μην μπορούμε ούτε καν να ψαρέψουμε πέρα από τα 6 μίλια. Προσέξτε, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ελλάδα κόντεινε, συρρυκνώνεται γεωπολιτικά και αυτό είναι τραγικό και θα είναι και βαρύ το ιδιαίτερα μεγάλο το βάρος για την επόμενη κυβέρνηση που δεν θα έχει βέβαια Μητσοτάκη για το πώς, γιατί είναι δεδομένο αυτό που σας λέω.
1: Δεν θα έχει Μητσοτάκη, δεδομένο λέτε.
0: Όχι, δεν θα έχει Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να έχει Μητσοτάκη η επόμενη κυβέρνηση.
1: Δεν θα έχει Μητσοτάκη με τη Νέα Δημοκρατία ή άλλο αρχηγό Νέα Δημοκρατία με Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν το ξέρω αυτό τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ, όπως ξέρετε, με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχω κρατήσει αποστάσεις ασφαλείας. Και προσωπικά πιστεύω ότι οι πολιτικές εξελίξεις που έρχονται θα οδηγήσουν το Μητσοτάκη στην έξοδο από το Μαξίμου. Ποιες δυνάμεις θα κυβερνήσουν κτλ. Αυτά θα τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
1: Θα τα κανονίσει ο λαός, ναι. Στο συνέδριο δεν πήγε ούτε ο κύριος Σαμαράς της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο κύριος Καραμαλής.
0: Πρωτοφανές. Και καλά, ο Σαμαράς ήταν διαγραμμένος. Ο Καραμαλής με τη δικιά του επιθυμία δεν πήγε.
1: Ναι, δεν ήθελε να πάει ο κύριος Καραμαλής, βέβαια.
0: Και τι να πάει, για να δικαιώσει ποιον, το Μητσοτάκη για την κατευναστική του πολιτική, να δικαιώσει τι. Το κουκούλωμα των σκανδάλων, τον εξευτελισμό της χώρας στο ευρωπαϊκό δίκαιο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλα αυτά.
1: Το μεταναστευτικό για το οποίο πάντα έχει άποψη ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς.
0: Χθες, όπου στον 21ο αιώνα κυβέρνηση παρακολουθούσε υπουργούς της και αντιπάλους της. Ελάτε τώρα κύριε Σουμπάκο. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουζουμπούρου της Αφρικής. Και γίνονται στην Ελλάδα του 21ου αιώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποία ντροπή. Οποία ντροπή. Και δεν μπορεί λοιπόν ο Καραμαλής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αξιακό σύστημα, να πάει σε ένα συνέδριο για να δικαιώσει αυτά τα πράγματα, τους γύρισε την πλάτη. Και έστειλε ένα μήνυμα σε όλη τη χώρα, διότι αυτό είναι η πεμπτουσία της απουσίας του Καραμαλή. Δεν είναι ότι δεν πήγε, δεν χειροκροτήθηκε και δεν ανέβηκε να κάνει ένα χαιρετισμό. Όχι. Ήταν ένα μήνυμα του Καραμαλή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα μήνυμα απαξίωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για όσους το αντιλαμβάνονται, ο κόσμος το κατάλαβε. Το κρατάει στο μυαλό.
1: Το έχει ξανακάνει ο κ. Καραμαλής. Έχει μιλήσει για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για τον κ. Μητσοτάκη. Το έχει ξανακάνει. Όχι έτσι, γιατί και αυτό έχετε δίκιο. Δεν πήγε στο συνέδριο, αλλά έχει πει θέματα, λόγια.
0: Ναι. Έχει κάνει την κριτική του. Αλλά ξέρετε, όταν σε ένα κομματικό καμβά που είναι ένα συνέδριο, ένα πρώην πρωθυπουργό απουσιάζει με δικιά του επιθυμία, στέλνει ένα μήνυμα. Και λέει, παιδιά, όσο εδώ είστε, δεν είστε παρακάτω. Και αυτό που έχετε ως εδώ, εγώ δεν τον τιμώ.
1: Το θέμα είναι άλλο τώρα. Το παίρνουν το μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης ή όχι?
0: Εγώ νομίζω το παίρνουν. Κάνουν ότι δεν το παίρνουν. Και γι' αυτό και είναι φοβισμένοι. Γι' αυτό και κάνουν επικλήσεις. Γι' αυτό και προσπαθούν να εξοραίσουν μια κατάσταση η οποία είναι πολύ αρνητική. Προφανώς δεν χαζεί. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι θα πάνε ακροτηριασμένοι στις επόμενες εκλογές. Ακροτηριασμένοι από τον κόσμο, αλλά και ακροδιασμένοι από συγκεκριμένα κέντρα, τα οποία δεν έχουν καμία διάθεση να στηρίξουν αυτή τη σωρία. Και κάτι άλλο, η κομματική γυμναστική, την οποία προσπαθούν να κάνουν και να φανατίσουν τον κόσμο και να πούνε ότι μην κάνετε κακό στη Νέα Δημοκρατία γιατί έρχεται ο Μπαμπούλας ο Τσίπρας, είναι αστεία. Διότι πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Δεν είναι το κόμμα. Το δόγμα του Καραμαλή, ο καραμαλισμός, είναι πρώτα η Ελλάδα, μετά τα κόμματα, μετά το μάρι μας. Με συγχωρείτε για την έκφραση, το λέω έτσι πολύ απλά. Έτσι έχουμε εκπαιδευτεί εμείς στην πολιτική, η καραμαλική, ας το πούμε έτσι. Πρώτα η Ελλάδα, μετά το κόμμα, μετά εμείς. Ενώ στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη είναι πρώτα εμείς, μετά λίγο το κόμμα, η Ελλάδα κάτι θα πάρει. Είναι τεράστια διαφορά του αξιακού συστήματος.
1: Τα προβλήματα παραμένουν, κύριε Μαργόπουλε, και είναι το δημογραφικό, για το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στη χώρα μας, και μετά το μεταναστευτικό. Τα βάζουμε τη σειρά έτσι για να μας πείτε, θέλω δύο λόγια για τα θέματα αυτά, και για την ακρίβεια και για τη βενζίνη και για το τι πληρώνουμε κάθε μέρα, και δεν μειώνεται καθόλου ΦΠΑ, δεν το κάνει. Θέλω όμως δύο λόγια για το δημογραφικό, γιατί ξέρω ότι έχει μεγάλη ευαισθησία στα θέματα αυτά.
0: Κοιτάξτε, το δημογραφικό είναι η μεγαλύτερη πληγή της χώρας, μεγαλύτερη κατά την εκτίμησή μου και από την Τουρκία. Και θα σας πω γιατί. Αν συνεχίσει αυτή η κατηφόρα να κάνουμε μία πόλη κάθε χρόνο, αν συνεχίσουμε δηλαδή να μειώνουμε τον πληθυσμό μας, τότε στην πραγματικότητα δίνουμε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην Τουρκία να κάνει ρεσάλτο κάποια στιγμή που εμείς θα είμαστε ανήμποροι και λίγοι. Δεύτερον, το δημογραφικό είναι η φωτογραφία της αποτυχίας μιας οικονομικής πολιτικής. Γιατί? Είτε γιατί οι νέοι άνθρωποι που σπουδάζουν εδώ φεύγουν στο εξωτερικό και δεν γυρνάνε πίσω, είτε γιατί οι νέοι άνθρωποι που μένουν στην Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια γιατί δεν μπορούν να ζήσουν, και αν κάνουν οικογένεια κάνουν ένα παιδί που με το ζόρι θα το μεγαλώσουν, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μειώνεται. Και αυτό είναι η φωτογραφία, το είδωλο μιας αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής, όπου λέει το εξής, ότι ο μέσος πολίτης, αν δεν έχει περιουσία, δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να έχει όνειρα για το μέλλον, δεν μπορεί να χτίσει οικογένεια, δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτό είναι το δημογραφικό.
1: Σωστά.
0: Και το δημογραφικό επίσης είναι και κάτι άλλο. Είναι και η αποτυχία της πρωτογενούς παραγωγής και της πολιτικής ανάπτυξης της Υπαίθρου. Ότι ερημώνουν τα χωριά και ότι ξαναγυρίζουν οι άνθρωποι της Υπαίθρου στις πόλεις, και όσοι δεν τα καταφέρουν φεύγουν για το εξωτερικό ή δεν παντρεύονται και δεν κάνουν οικογένειες, σημαίνει ότι η κυβέρνηση αυτή της τελευταίας 7 ετίας Μητσοτάκη, διότι πλέον 7 χρόνια έχει εγκαθιδρυθεί μια δογματική οικονομική πολιτική, έχει απαξιώσει την πρωτογενή παραγωγή, έχει αναγκάσει τους αγρότες και τα παιδιά των αγροτών να εγκαταλείψουν τη γη, με τον ντόμινο όλων αυτών των αποτελεσμάτων. Και αυτά θα είπε ο Καραμαλής. Και στα συνέδρια έχει μιλήσει των συνεταιρισμών και είπε και απαξίωσε την αγροτική παραγωγή και την πρωτογενή παραγωγή και απαξίωσε πλήρως ό,τι εφαρμόζεται σήμερα στην υπεδροχώρα. Εξάλλου είναι γνωστό. Εδώ φτάσαμε μέχρι και γη υψηλής παραγωγικότητας να τη γεμίσουμε φωτοβολταϊκά. Γιατί ο αγρότης σου λέει, πάρω ένα μεροκάμα, το βάχω ένα νίκη, θα δώσω τη γη μου το μήνα, ό,τι πάρω, αφού δεν βγαίνω με το αγροτικό. Δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω με τα λοιπάσματα, δεν βγαίνω με την ακρίβεια, δεν βγαίνω με τα πετρέλαια, δεν βγαίνω.
1: Και το μεταναστευτικό, κύριε Μαργόπουλε.
0: Το μεταναστευτικό, το μεταναστευτικό. Έχουμε έναν υπουργό μεταράσεις, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος το πρωί βγάζει άναρθρες κραυγές εναντίον των μεταναστών, απειλώντας αιούς και δαίμονες, και το βράδυ κτίζει νέα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών. Πρόκειται περί της μεγαλύτερης πολιτικής απάτης την οποία έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Άρα δηλαδή κοροϊδεύει.
0: Προφανώς και κοροϊδεύουμε.
1: Να ρωτήσω κάτι. Κάθε μέρα μπαίνουν τόσες στην Ελλάδα. Από παντού. Πού πάνε όλοι αυτοί?
0: Πού να ξέρω, γιατί τους πιάνουν όλους. Εμείς βάζουμε μέσα και κλείνουμε αυτούς που πιάνουμε. Αυτούς που δεν πιάνουμε.
1: Αυτοί που δεν πιάνουν, πού πάνε?
0: Γιατί, να σας πω κάτι. Αντί να χτίζανε κέντρα, έπρεπε να ενισχύσουν αυτόν που φρουρεί τα σύνορα, δηλαδή το λιμενικό, να μετατρέψουν το λιμενικό σε μια μονάδα στρατιωτικού χαρακτήρα με σκάφη ευέλικτα γρήγορα τα οποία να κινούνται παντού, ή με ντρόνους που να παρακολουθούν τα σύνορα. Τα έχω ακούσει 10 φορές εδώ γύρω και γύλια. Πού είναι το πρόγραμμα παρακολούθηση των σύνορων? Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει,
0: είναι μόνο στα χαρτιά. Μα 7 χρόνια τι κάνουνε, κύριε Στομπάκο?
1: Να ρωτήσω τώρα και κάτι, το ρωτώ εσάς, γιατί δεν μπορώ να το ρωτήσω τον ίδιο. Καταρχάς δεν απαντάει, δεν μπορεί να βγει στην εκπομπή.
0: Τι να απαντήσουν αυτό,
1: κύριος Πλεύρης? Γνωρίζουμε πόσοι λαθρομετανάστες είναι στην Ελλάδα?
0: Ουδείς γνωρίζει το πραγματικό αριθμό. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι μπαίνουν υπερδιπλάσια από αυτούς τους οποίους πιάνουμε εμείς τα σύνορα. διότι τα σύνορά μας, όπως ξέρετε, τα θαλάσσια είναι τεραστίων διαστάσεων και τεραστίων διαστάσεων, δηλαδή τεράστιας έκτασης, και βεβαίως δεν υπάρχουν δυνάμεις να τα φρουρήσουν. Ό,τι είχε γίνει και παλιά με το αλβανικό, θυμάστε πως πέρασε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τώρα και δεν μπορούσαμε να τους κρατήσουμε πουθενά. Πρόκειται περί συνολικής αποτυχίας ενός κράτους, το οποίο ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πού ξοδεύει, σε ποια δημοσιοπαλληλία ξοδεύει τόσα χρήματα. Διότι ακούω ότι ο δημόσιος τομέας είναι μεγάλος, ότι ο δημόσιος τομέας κοστίζει πολλά, ο δημόσιος τομέας μας κάνει και υποφέρουμε στον προϋπολογισμό μας κτλ. Οκ. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και δεν έχουμε 10 νοματέως να φυλάνε τα σύνορά μας?
1: Και θέλω και ένα σχόλιο για το αξιακό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης μετά την ψήφιση του γάμου των ομοφυλοφίλων και την υιοθεσία. Πέρασε πριν λίγο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και δεν μας τα είχαν πει πριν τις εκλογές όλα αυτά ή της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης?
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας διαπρίσιος και αμετανόητος οπαδός της ΓΟΚ ατζέντας. Ψήφισε τον νόμο της τεκνοθεσίας των ομοφυλοφίλων. 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σας θυμίζω, το καταψήφισαν, για να λέμε πως είναι τα πράγματα. Και στη συνέχεια άλλαξε τη ρητορική του όταν εξελέγει ο κύριος Τραμπ, για να είναι έτσι κάπως πιο φιλικός προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, και είπε τα φύλλα είναι δύο, ναι.
0: Ναι, είπε τα φύλλα είναι δύο. Το νόμο όμως, κύριος Τουμπάκο, δεν τον άλλαξε. Και όταν ήρθε το ανάλογο αίτημα στον Άριο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επειδή το νομικό σύστημα αποφασίζει με βάση τους νόμους, δικαίωσε την υιοθεσία και έδωσε άδειες για υιοθεσία, τεχνοθεσία, με συγχωρείτε, ομοφύλων ζευγαριών. Άρα ο κ. Μητσοτάκης και σε αυτό είναι ο παδός της πολιτικής απάτης. Όπως ο κ. Πλεύρης στο μεταναστευτικό, όπως ο κ. Κικίλιας στην φρούρηση των θαλασσίων συνόρων, όπως ο κ. Γεραπετρίτης στο θέμα του ψεύτικου κατευνασμού και των ήρεμων νερών, που στην πραγματικότητα δίνει χώρο στην Τουρκία, όπως όλοι τους. Είναι όλοι τους βουτυγμένοι μέσα στο αξιακό σύστημα της πολιτικής απάτης, κύριε Σουμπάκου.
1: Τώρα, με τα νέα δεδομένα που έρχονται, κύριε Μαρκόπουλε, και αυτά τι είναι, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα ενδεχομένως του κυρίου Σαμαρά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Έτσι δεν πάνε τα πράγματα?
0: Γιατί δημιουργούνται νέα κόμματα? Γιατί 31-32% των πολιτών δηλώνουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι είναι είτε σε κάποιο άλλο κόμμα που δεν υπάρχει, είτε είναι αναποφάσιστοι. Ένας στους τρεις σχεδόν ανθρώπους, από αυτούς που απαντάνε στις δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμοι που το κλείνει το τηλέφωνο, λέει ότι εγώ δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Άρα υπάρχει ψαχνό, να το πω έτσι. Και ο καθένας προσπαθεί να κάνει το δικό του. Ο κύριος Τσίπρας να κάνει ένα αριστερό κόμμα να μαζέψει τα πολιτικά. Το πολιτικό τραχανά της αριστεράς που είναι πολύ διασπασμένος, είναι δικαιωμάτιο, εγώ δεν ανήκω στην αριστερά, αλλά να δούμε τι θα πει. Η κυρία Καριστιανού, η οποία απολαμβάνει μια συναισθηματική δημοφιλία, όλοι τη σεβόμαστε και υποκρινόμαστε για το θάρρος της και τον πόνο τον οποίο έχει περάσει, αλλά η κυρία Καριστιανού κινείται ως ένα εκκρεμές πολιτικό από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά, κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει. Θα δούμε τι θα πει. Είπε χθες κάποια πράγματα. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό το κόμμα της. Και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να πάρει την τελική του απόφαση, βλέποντας τη μισή Νέα Δημοκρατία να είναι στους αναποφάσιστους, βλέποντας επίσης τη λαϊκή πολιτική να έχει εγκαταληφθεί από τη Νέα Δημοκρατία και βλέποντας τον πατριωτισμό να μην βρίσκεται στο λεξιλόγιο σχεδόν κανενός κόμματος, όπως θα έπρεπε να βρίσκεται, γιατί ο πατριωτισμός, πρέπει να σας πω, είναι αξιακό σύστημα. Περνάει οριζόντια όλο το πολιτικό σύστημα. Πατριώτες υπάρχουν και στην αριστερά και στην δεξιά και παντού. Και νομίζω ότι είναι πολύ, έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει την οριστική του απόφαση.
1: Να δημιουργήσει κόμμα.
0: Αυτό που όλοι του ζητάμε. Γιατί ανήκω και εγώ σε αυτούς που εύχονται και ζητάνε να προχωρήσει.
1: Σε ποιο θα είστε μαζί του, αν το ιδρύσει?
0: Έχω πάρει την απόφασή μου ότι εγώ θα είμαι με τον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον πάρει την απόφασή του.
1: Με τον Αντώνη Σαμαρά θα είστε, κύριε Μαρκόπουλε?
0: Βεβαίως.
1: Μαζί του, έτσι.
0: Μαζί του, πουθενά άλλου. Δεν έχω λόγο να είμαι πουθενά. Τους σέβομαι όλους, αλλά πρέπει να νιώθω κάπου ότι είμαι καλά.
1: Γνωρίζουμε. Πόσο μπορεί να πάρει, αν κατέβει ο κύριος Σαμαράς? Γιατί ποσοστό μιλάμε?
0: Δεν σας κατάλαβα.
1: Γιατί ποσοστό μπορεί να πάρει στις εκλογές ο κύριος Σαμαράς?
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι διψήφιος ήδη. Μα είναι διψήφιος έτσι κι αλλιώς, σε αυτούς που λένε σίγουρα και πολύ πιθανό να τον ψηφίσουν, χωρίς να έχει εξαγγείλει. Αλλά ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ αισθανόμενος στον κόσμο και με το δικαίωμα 10 εκλογικών αναμετρήσεων που έχω κάνει και έχω κερδίσει τις 9, πρέπει να σας πω, κύριε Σομπάκο, ότι είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ένα κόμμα Σαμαρά με το περιεχόμενο και τα στελέχη που εικάζω ότι θα υπάρχουν, έχω και εγώ το δικαίωμα και μιλάω με όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη των εκλογών. Και ο Σαμαράς, πιστέψτε με, είναι αυτός που θα αλλάξει το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν μπορεί να το αλλάξει ούτε η κυρία Καρισιανού ούτε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να μαζέψει την αριστερά, ενώ στη δεξιά είναι η λύση. Η κυρία Καρισιανού θέλει να κάνει κόμμα διαμαρτυρίας. Θα δούμε αν θα φτάσει και πού θα φτάσει. Ο game changer είναι ο Σαμαράς.
1: Άρα, αν είναι έκπληξη ο κύριος Σαμαράς, αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να πάρει αυτοδύναμη κυβέρνηση με τίποτα η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αυτοδυναμίας και αυτό δεν έχει σχέση με τον Σαμαρά. Και έτσι όπως το σύστημα χωρίς Σαμαρά, αυτοδυναμία δεν υπάρχει.
1: Όχι, λέω, αν κατέβει σε εκλογές, θα πάρει με δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς. Κυρίως.
0: Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα είναι κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Θα είναι κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα είναι ένα συμπληρωματικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε άλλο. Ο Σαμαράς καλείται να σπάσει δεσμά. Ο Σαμαράς καλείται να πει αλήθειες. Ο Σαμαράς καλείται να προκαλέσει με τον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσει. Ο Σαμαράς καλείται να εκπλήξει.
1: Πότε ενδεχομένως θα είναι αυτό που θα περιμένουμε?
0: Δεν το ξέρω, κύριε Σομπάκο.
1: Δεν το ξέρουμε, έτσι τώρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Κύριε Μαρκόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και ξανά στο τέλος της συνάντησης. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε όλοι γεροί.
1: Με υγεία και κάθε καλό. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε στην εκπομπή.
0: Ασφαλώς, η διάθεσή σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
0: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. Στο Λούκι.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ιόνιον FM από το στούντιο στο Μαρούς. Ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίες εκ προμελέτης. Έχουμε τη μεγάλη χαρά στην εκπομπή. Φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Καλάκο, τον οικονομολόγο. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για άλλη μια φορά από την Ηλία. Γιατί ο σταθμός είναι από την Ηλία, στο Βαρθολομιό. Είναι το ένα στούντιο και το άλλο στο Μαρούσι, το ραδιόφωνο της Δυτικής Ελλάδος. Κύριε Καλάκο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Στρουμπάκο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να βρίσκουμε πάντα μαζί σας. Για τους λόγους που είπατε και για την Ηλία και βέβαια και για την, όλη την Ελλάδα.
10: Και για τα θέματα επικαιρότητας τα οποία τρέχουν.
11: Βέβαια.
10: Και είναι σημαντικά. Έχετε το βήμα αυτό στην εκπομπή γιατί τα συζητάμε τα θέματα και είναι πολλά και είναι πολλά τα προβλήματα και το, ο αγώνας που έχει ο Έλληνας πολίτης, κύριε Καλάκου, και αυτά συζητάμε.
11: Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία πίστεψε ότι τέλειωσε με τα μνημόνια μετά την έξοδο από την μνημόνια το 18, όπως μας είπε το πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά δυστυχώς βρίσκεται σε ένα διαρκές μνημόνιο, κύριε Στρουμπάκο.
10: Θα το συζητήσω, θέλω να ξεκινήσω με κάτι άλλο. Σας είδαμε σε φωτογραφία στο Facebook, κύριε Καλάκο, πλέον έχετε πάει με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, αν δεν κάνω λάθος.
11: Ναι, κύριε Στρουμπάκο, η προσωπική μου διαδρομή και οι αξίες μου δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω να στηρίζω τη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς το λέω με λύπη. Γι' αυτό θα συμπορευτώ με την ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου και θα είμαι υποψήφιος στη Δυτική Αττική Αθηνών Β2 περιοχή, όπως την ονομάζουν με τα καινούργια δεδομένα.
10: Β2, δηλαδή στους Δήμους Αγίων Αναργύρων, Καματερό, αυτά έτσι δεν είναι, ναι, Φιλαδέλφια, ή κάνω λάθος?
11: Ο Αγιανάρη είναι ένας Δήμος εκεί.
10: Ναι.
11: Χαϊδάρη,
10: ναι.
11: Αγία Βαρβάρα. Ναι. Οι 7 δήμοι της Δυτικής Αττικής.
10: Άρα ο Νίκος Καλάκος, θα το πούμε και από εδώ από την εκπομπή, πλέον στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης με τον κύριο Βελόπουλο. Καλή επιτυχία, κύριε Καλάκο, σας ευχόμαστε.
11: Πάρα πολύ.
10: Γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο πολιτικό που πάντα το όραμά του και το μυαλό του και η ελπίδα του είναι στην πατρίδα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η πατρίδα.
11: Η πατρίδα, η οποία περνάει δύσκολες στιγμές από ό,τι βλέπουμε. Μια πατρίδα η οποία συρρυκνώνεται σεισμιακά.
10: Και έχει πολλά θέματα. Πάμε στις αυξήσεις, πάμε στη φοροδιαφυγή. Έχει διαφθορά, έχει πληθωρισμό. Τι γίνεται, κύριε Καλάκο?
11: Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τις δύσκολες στιγμές. Γι' αυτό άλλωστε επέλεξα και τη Δυτική Αττική, που είναι η φτωχή Αθήνα, όπως συνηθίζεται να λέγεται, ο εργατόκοσμος, που τα φέρνει δύσκολα. Για μένα η καταγωγή μου, όπως ξέρετε, είναι από την Ηλία, από μια φτωχή, θα έλεγα, αγροτική οικογένεια. Ήρθα στην Αθήνα και εδώ συνέχισα τη ζωή μου. Ο κόσμος, ο εργατόκοσμος, ο συνταξιούχος δεν περνάει καλές στιγμές. Κύριε Στουρμπάκο, δυστυχώς κάθε μέρα διαψεύδεται και από τις υποσχέσεις που του έδωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πλέον 7 χρόνια εξουσία και δεν μπορεί να επικαλείται «δεν πρόλαβα», «δεν έκανα», «δεν έ...». Ζούμε μια ακρίβεια τεράστια που δεν αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση. Δυστυχώς με λύπη μου άκουσα τον Πρωθυπουργό προχτές στο συνέδριο από την τηλεόραση, βέβαια, της Νέας Δημοκρατίας, που είπε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια.
10: Ναι.
11: Τι να πω, δεν μπορούσα να πω.
10: Πώς γίνεται να λυπάται και να θυμώνει, γιατί δεν κάνει κάτι?
11: Είναι ο διαχειριστής της χώρας. Μέχρι πριν 2-3 χρόνια μας έλεγαν είναι μια ακρίβεια εισαγόμενη, θα τη θεσέψουμε, θα λύσουμε, καλάθια από εδώ, μέτρα από εκεί, αρχές στείναμε, κόσμο παίρναμε. Εδώ έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχουν απομειωθεί οι συντάξεις και οι μικροί μισθοί. Αρκεί να σας πω ότι τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα προχθές στην αυτεμπορική είχε την ακρίβεια από το 2000 μέχρι το Απρίλιο του 2026 και πολλά προϊόντα έχουν αυξηθεί άνω του 100%. Άνω, βασικά, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανση, 82% το κατσίκι αρνί, 75% το μοσχάρι, το πετρέλαιο κίνηση, 69%. Δηλαδή, και ενώ οι αυξήσεις, όπως ξέρετε.
10: Η βενζίνη.
11: Η βενζίνη, αν θυμάμαι καλά, στο 41%. Και οι αυξήσεις οι οποίες έδωσε είναι αθύματες. Ότι πήγε ο βασικός μισθός καθαρός γύρω στα 800 ευρώ, δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί.
10: Μα τι να σώσεις, στο 13 του μήνα δεν έχουν φύγει, 12 του μήνα φύγαν τα λεφτά αυτά.
11: Προχθές είχα κατέβει στην Αθήνα και συνάντησα έναν φίλο μου ο οποίος έχει ανοίξει ένα μίνι μάρκετ. Ξέρετε τι μου είπε? Μου είπε μετά τις 12-13 του μηνός, επειδή είναι σε γειτονιά το μίνι μάρκετ, δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας αλλά είναι σε μια συνοικία, πάρα πολλοί συνταξιούχοι αλλά και νέα ζευγάρια πηγαίνουν και ζητάνε πίστοση το Δευτέρι, το Δευτέρι που ίσχυε πριν 40 χρόνια στη χώρα μας.
10: Αρχίσαμε τα παλιά, ναι.
11: Αρχίσαμε τα παλιά. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται η ελληνική κοινωνία, όχι όλοι βέβαια, μιλάμε για

0: ήταν επίστωση το Δευτέρι που ίσχυε πριν 40 χρόνια στη χώρα μας.
1: Αρχίσαμε τα παλιά, ναι.
0: Αρχίσαμε τα παλιά. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. Όχι όλοι βέβαια. Μιλάμε για τους συνταξιούχους, γιατί το μεγάλο μέρος των συνταξιούχων από τα 2,5 εκατομμύρια, τουλάχιστον το 1.700. Μιλάμε για τα νέα παιδιά που παίρνουν το βασικό μισθό. Εδώ ένα ενίκιο, τα ενίκια έχουν εκτιναχθεί, ένα ενίκιο χρειάζεται ένας κατώτατος μισθός για να νοικιάσει ένα μέτριο σπίτι στην Αθήνα σήμερα, κύριε Στρουμπάκο.
1: Βέβαια, και πώς θα κάνει η οικογένεια τώρα να νέο ζευγάρι.
0: Δεν κάνει ούτε η οικογένεια, και το βλέπουμε. Τι να σας πω, το πιο τραγικό μέτρο το διάβασα πριν λίγες μέρες στη χώρα μας, σε αρκετούς δήμους της χώρας. Το πρώτο τρίμηνο δεν γεννήθηκε κανένα νέο παιδί, κύριε Στρουμπάκο.
1: Πάμε στο δημογραφικό τώρα, έτσι. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Γιατί...
0: τεράστιο πρόβλημα το δημογραφικό. Τεράστιο πρόβλημα. Αρκεί να σας πω, επειδή έχω με τα στοιχεία γενικώς σαν ειδικευμένο στατιστική να συγκεντρώνω στοιχεία.
1: Έχετε μεγάλη εμπειρία στο θέμα αυτό, κύριε Γαλάκο.
0: Οι γεννήσεις το 24, κύριε Στουμπάκο, ήταν 68.467 και οι θάνατοι 126.000.
1: Τι λέτε,
0: πάμε
1: τώρα
0: από το 22 και μετά, από το 21 για να είμαι πιο ακριβής, κάθε χρόνο οι θάνατοι είναι διπλάσιοι από τις γεννήσεις.
1: Τώρα, 7 χρόνια τι κάνει η κυβέρνηση αυτή για το δημογραφικό?
0: Παρακολουθεί, όπως παρακολουθεί όλα τα τεκτενόμενα, κύριε. Να συμπληρώσω στο δημογραφικό ότι την τελευταία 15ετία είχαμε 560.000 περισσότερους θανάτους από τις γεννήσεις και 715.000 μείωση του πληθυσμού της χώρας, κύριε Στουμπάκο.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται δεν τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, γιατί αν ήθελαν να τους ενδιαφέρει, το πρώτο θέμα που θα έκαναν, το πρώτο πρόβλημα που θα λύναν ήταν αυτό, όταν ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Είναι υπαρξιακό το πρόβλημα. Είναι η συνέχιση της χώρας μας, του έθνους μας, κύριε Στρουμπάκο. Ακούμε κατά καιρούς κάποια ημίμετρα. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να δίνουμε 2.500 τη γέννηση ενός παιδιού, ένα μέτρο που το διαφημίζει πολύ η κυβέρνηση. Και δίναμε 8.000 στην αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου από το ΜΑΣΚ.
1: Βέβαια, έχουμε ανάγκη από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο του ΜΑΣΚ.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Επιδοτούσαμε με 8.000, επιδοτούμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κύριο ΜΑΣΚ και δίνουμε 2.500 στη γέννηση ενός παιδιού, κύριε Στρουμπάκο.
1: Την ίδια στιγμή που έχει ερημώσει η επαρχία, τα χωριά αρχίζουν και γίνονται χωριά φάντασμα, φεύγουν όλοι και έρχονται στις μεγάλες πόλεις.
0: Ή έχουν μείνει στα χωριά ή μεταφέρονται στην πρωτεύουσα του νομού ή έρχονται προς την Αθήνα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό που ζούμε στην Αθήνα, δεν ούτε να κυκλοφορήσεις μπορείς ούτε τίποτα. Όλη η Ελλάδα έχει σωρευτεί στην Αθήνα.
1: Και όλο αυτό θα έχει αποτέλεσμα και στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Και στα ασφαλιστικά ταμεία θα έχει. Ήδη χτυπάνε κόκκινο και... θα πούμε, πιστεύω, με ένα ιδιαίτερο θέμα για τον ΕΦΚΑ παρακάτω μας δοθεί.
1: Ναι, βεβαίως θα πούμε για τον ΕΦΚΑ, γιατί και εδώ υπάρχουν θέματα και στη λειτουργία και σε όλα.
0: Θέματα, τεράστια θέματα, αλλά θα ήθελα να πω ότι πέρα από την ακρίβεια και από όλα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, έχουμε την φοροδιαφυγή. Τεράστιο πρόβλημα. 45 δις, λέει ο τραπεζίτης μας, ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, φοροδιαφυγή.
1: Γιατί αυτό δεν μπορεί να το πατάξει?
0: Το δηλωθέν εισόδημα με την κατανάλωση έχουν μία διαφορά 45 δις. Για να την πατάξεις τη φοροδιαφυγή θα πρέπει να έχεις οργάνωση κράτος, κύριε Στρουμπάκο.
1: Σοβαρό κράτος αυτό.
0: Σοβαρό κράτος. Λοιπόν, δεν υπάρχει κράτος, κύριε Στρουμπάκο. Δυστυχώς δεν υπάρχει κράτος. Και όπου υπάρχει και στη φοροδιαφυγή βέβαια υπάρχει, γιατί υπάρχει...
1: διαφθορά. Διαφθορά.
0: Διαφθορά. Yeah. Τι να πω, ότι τι μας είπε ο κύριος, ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος στο 11ο φόρουμ των Δελφών, ο κύριος Βουλιώτης, μας είπε ότι κάθε χρόνο τα συνολικά δεσμευμένα ποσά από υποθέσεις μαύρου χρήματος φτάνουν το 1 δις ευρώ ετησίως. Και το χειρότερο, ότι η διαφορά στη χώρα μας προτείνει να γίνει κανονικό.

0: εθνικότητα. Αυτό είπε ο πρόεδρος της αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος.
1: Η διαφθορά κανονικότητα, μάλιστα.
0: Γίνει η διαφθορά κανονικότητα. Γιατί δεν υπάρχει κράτος προφανώς, κανένας δεν πληρώνει και αυτοί που μπορούν, όσοι μπορούν, δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, γιατί ξέρουν ότι τα ρίχνε σε ένα κουβά και πάνε στους λίγους. Στους λίγους πάνε τα χρήματα.
1: Ναι, πού θα πάνε, στους πολλούς.
0: Και πιστεύω ότι η χώρα μας αυτή την εφταετία έχασε μια δεύτερη μεγάλη ευκαιρία, γιατί βγήκαμε, όπως είπα, από τα μνημόνια. Ήρθαν στην ελληνική αγορά γύρω στα 85 δις, κύριε Στουρμπάκο, από επιδοτήσεις κορονοϊού, από ενισχύσεις, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δυστυχώς αυτά τα χρήματα πήγανε σε 500 οικογένειες.
1: Μάλιστα.
0: Σε 500,
1: σε 500 οικογένειες. Τώρα πάμε στον ΕΦΚΑ και τα θέματα που έχουν προκύψει για τη λειτουργία της οφειλές και συντάξεις χειρίας. Και όταν τελειώσουμε πάμε συντάξεις χειρίας, θα σας κάνω ένα ερώτημα που μου έχει στείλει μια φίλη ακροάτρια εδώ του σταθμού για τις συντάξεις χειρίας, κύριε Καλάκο.
0: Ναι, κύριε Στουμπακό, να μιλήσουμε λίγο για τον ΕΦΚΑ, γιατί εκεί ήταν και η ζωή μου, όπως ξέρετε.
1: Βέβαια, λοιπόν, και μεγάλη εμπειρία, έτσι, στον ΕΦΚΑ.
0: Στον ΕΦΚΑ, επειδή πολύ διαφημίζεται ο ΕΦΚΑ και από τον Πρωθυπουργό και από τους κυβερνητικούς υπουργούς, ότι εξηγιάναμε τον ΕΦΚΑ, λέει, έγινε μια κανονική δημόσια υπηρεσία που λειτουργεί άψογα, σας πληροφορώ. Ένας δεύτερος ο ΠΚΠΕ είναι, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Τι λειτουργεί άψογα, ότι βγάζει τις συντάξεις πιο νωρίτερα από αυτές που παρέλαβε πριν 7 χρόνια, δηλαδή το αυτονόητο το θεωρούμε ότι ο οργανισμός έχει γίνει άψογος. Και παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα και σήμερα 40.000 συντάξεις που είναι υπό έκδοση, υπάρχουν 35.000 επικουρικές 3 και 4 χρόνια που καθυστερούν, υπάρχουν 7-8.000 συντάξεις, τις λέμε διεθνείς συντάξεις, που έχουν χρόνους από ξένες χώρες που κάνουν 4 και 5 χρόνια και οι άνθρωποι είναι ανασφάλιστοι και ταλαιπωρούνται. Να πω όμως το κυριότερο, κύριε. Ξέρετε πόσα οφείλει ο ΕΦΚΑ στους συνταξιούχους, κύριε Στρουμπάκο?
1: Πόσα?
0: Αυτή τη στιγμή 1,5 δις.
1: 1,5 δις.
0: 1,5 δις οφείλει και οροποιούνται να λένε ότι φτιάξαμε ένα σύγχρονο οργανισμό.
1: Πώς τα οφείλει αυτά, σε ποιο επίπεδο?
0: Αναδρομικά. Μιλάμε, οφείλει σε 290.000 το 11μηνο. Οι άνθρωποι θα πεθάνουν, γιατί είναι το 11μηνο του 15-16.
1: Και δεν θα προλάβουν να τα πάρουν.
0: Να το πάρουν. Γι' αυτό ότι δίνουν αναδρομικά λίγα-λίγα κάθε μήνα, κάθε δίμηνο, γράφουν αναδρομικά γι' αυτό το λόγο και από κάτω σκληρονόμουν.
1: Αυτό είναι όμως κόλπο.
0: Ορίστε.
1: Αυτό είναι κόλπο.
0: Δεν είναι σκληρονόμους, γιατί έχουν φύγει από τη ζωή άνθρωποι. Οφείλουν αναδρομικά την παράλληλη ασφάλιση. Τα άνθρωποι που έχουν φύγει σε σύνταξη 10 χρόνια δεν έχουν πάρει την παράλληλη ασφάλιση. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει τον επανυπολογισμό, τον νόμο του κυρίου Βρούτση που έδινε μια προσάξηση στους συντελεστές μετά τα 35 χρόνια, τα 30 χρόνια. Δεν χρωστάνε το απασφάλιστρο, δηλαδή αυτοί που έχουν αυξημένο ασφάλιστρο και παίρνουν μια προσάξηση, δεν έχουν βγάλει. Αναδρομικά σε ανθρώπους που δούλεψαν μετά τη σύνταξη και παίρνουν μια μικρή προσάφηση στη σύνταξη για το χρόνο που εργάστηκαν, δεν τους δίνουν τα αναδρομικά. Έχω προσωπικό παράδειγμα.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Έκανα αίτηση αρχές του 22 για 2,5 χρόνια που δούλεψα μετά τη σύνταξή μου. Μου έβγαλαν το 50 ευρώ προσάφηση μειχτά το 25 το Νοέμβρη. 22, 23, 24, στο 25 το Νοέμβρη μου τα έβγαλαν. Και τα αναδρομικά δεν μου τα έβαλαν, κύριε Στρουμπάκο. Λοιπόν, 1,5 δις οφείλει ο ΕΦΚΑ. Και αυτοί χαριεντίζονται το να λένε ότι βγάζουμε τις συντάξεις που και αυτές δεν βγαίνουν στο μήνα και στο δίμηνο που λένε στα κανάλια. Άμα έχει διαδοχική δεν βγαίνει κάτω από...
1: Δεν βγαίνει.
0: Ούτε σε καμιά περίπτωση.
1: Τώρα εδώ λέει κάποιο, έχω μια κροάτρια που μου λέει, μου το έχει δώσει. Λαμβάνω σύνταξη χειρίας και δική μου. Είμαι συνταξιούχος δημοσίου. Το 2020 με τον νόμο Κατρούγκαλου κόπηκε η συνταξιχειρία στο μισό. Διάβασα ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκαταστήσει την αδικία στον ιδιωτικό τομέα, δεν κόπηκαν, και να επαναφέρει τη σύνταξη στο 70% καθώς και την ίσπραξη των αναδρομικών. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Λοιπόν, να δείτε πώς λειτουργεί ο καλός οργανισμός, ο ΕΦΚΑ. Συντάξεις κυρίας που αναφέρατε. Η συντάξεις κυρίας στον ιδιωτικό τομέα, έχει δίκιο η κυρία αυτό που λέει, όταν έπαιρνες, παίρνεις μία σύνταξη εξιδίου δικαιώματος και μία κυρία, στον ιδιωτικό τομέα ο νόμος τι έλεγε του κυρίου Κατρούγκαλου, έλεγε για 3 χρόνια παίρνεις τη δεύτερη σύνταξη τη κυρία, υποτίθεται ότι παίρνεις τη δική σου πρώτα, παίρνεις το 70% για 3 χρόνια και μετά τα 3 χρόνια παίρνεις το 50% του 70, άρα το 35% της αρχικής σύνταξης του Μακαρίτη. Στο μεν ιδιωτικό τομέα, κύριε Στρουμπάκο, μετά την τριετία συνέχισαν να δίνει το 70.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έρχεται ο κύριος Τσακόγλου, τότε υπουργός, το 2021 και λέει προς τους διευθυντές του ΕΦΚΑ ότι πρέπει να εφαρμόσετε τον νόμο και να κόψετε συντάξεις, ενώ στο δημόσιο εφαρμόστηκε ο νόμος κανονικά.
1: Αυτός είναι του δημοσίου τώρα συνταξιούχος.
0: Ναι, 70 πήγε στο 35 η χειρίας.
1: Θα το ξαναφέρει στο 70.
0: Ακούστε λοιπόν, και στέλνει την εγκύκλιο ο κύριος Τσακόγλου, προσφεύγουν στο ΣΤΕ, δικάστηκε πριν λίγες μέρες, βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ και λέει ότι πράγματι πρέπει να πάει στο 35 και στον ιδιωτικό τομέα, όπως πήγε στο δημόσιο, για να αναζητηθούν τα αναδρομικά, πολλά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Πίσω.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ένα πρόβλημα που το δημιούργησε η ίδια η κυβέρνηση, αν ήθελε να το λύσει, γιατί ο ΕΦΚΑ δημιουργήθηκε 10 χρόνια τώρα.
1: Βέβαια.
0: Είχε νομοθετήσει σωστά και να αφήσει το 70% στη χειρίας και στο δημόσιο και στο, γιατί το δημοσίου είναι και λίγες, 13.000 περίπου, ενώ στον ιδιωτικό τομέα είναι γύρω σε 180 με 200.000.
1: Ναι.
0: Και να είχε κλείσει το θέμα. Μόνη της το άνοιξε με την εγκύκλιο, μόνη της τώρα έρχεται η κυρία Υπουργός προχτές, την άκουσα, λέει δεν θα τις κόψουμε τις συντάξεις, θα το λύσουμε νομοθετικά. Δεν μας είπε τον τρόπο.
1: Τις συντάξεις χειρίας.
0: Κυρίας, στον ιδιωτικό τομέα, γιατί στο δημόσιο έχει κοπεί, όπως είπαμε.
1: Ναι.
0: Έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Και αναρωτιούνται και του δημοσίου, αυτές 15.000 οι γυναίκες, οι άντρες, οι περισσότεροι γυναίκες, στον ιδιωτικό τομέα τα παίρνουν. Στον ιδιωτικό δημόσιο μας τα κόψατε. 2 κατηγορίες πολιτών για το ίδιο ασφαλιστικό δικαίωμα. Και είπε η κυρία Υπουργός ότι δεν θα εφαρμόσουμε την απόφαση του ΣΤΕ, του ανωτάτου δικαστηρίου. Θα το λύσουμε νομοθετικά.
1: Άρα δεν θα αποκαταστήσει την αδικία.
0: Ορίστε.
1: Δεν θα αποκαταστήσει την αδικία.
0: Τότε θα έχουμε άλλα προβλήματα.
1: Τι προβλήματα?
0: Εξαιρέσεις του δημοσίου. Θα αποκαταστήσει την αδικία στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή θα το αφήσει όπως το έχουν κάνει πέραν της απόφασης του ΣΤΕ στο 70% και όχι στο 35% που δίνεται σήμερα, δεν θα κάνει αναζήτηση αναδρομικών. Γιατί αν εφαρμοστεί η απόφαση, πρέπει να δώσει και 4-5 χρόνια αναδρομικά.
1: Και είναι πολλά αυτά.
0: Και είναι πολλά τα λεφτά.
1: Άρα με την εμπειρία σας δεν θα το κάνει.
0: Εγώ πιστεύω θα το αφήσει για την επόμενη κυβέρνηση.
1: Α, όχι τώρα για το χρόνο που έχετε εκλογές.
0: Θα το αφήσει γιατί και αυτή είναι η λειτουργία που έλεγα προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Που έπκα, η κακή υπηρεσία. 10 χρόνια ταλαιπωρεί τους συνταξιούχους και τους έχει στην αβεβαίωση.
1: Άρα θα το περάσει για τις εκλογές και για να τον ψηφίσουν πάλι.
0: Ναι, να πάρουμε τις ψήφους.
1: Ναι,
0: αυτός
1: ναι.
0: Είναι ο στόχος, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέραν αυτού ο ΕΦΚΑ, πέραν το ερώτημα της κυρίας, να δούμε τα έσοδά του τι κάνει αυτή η υποδειγματική λειτουργία που διαφημίζει η κυβέρνηση. Έχουν αυξηθεί από το 19. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν πάει στα 52 δις από 35 που ήταν, κύριε Στρουμπάκο. Κατά 17 δις.
1: 17 δις.
0: Ναι. Δεν έχουν εισπραχθεί από ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κυρίως.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δηλαδή δεν πληρώνουν πλέον ούτε τις εισφορές τους οι ασφαλισμένοι. Και δεν έχει τη δυνατότητα ο ΕΦΚΑ να τις εισπράξει. Προχτές για διαφημιστικό, όταν έπεσαν στις δημοσκοπήσεις η κυβέρνηση κανένα 2-3 μονάδες, ανακοίνωσε ότι μέσα στα πρόχειρα μέτρα αυτά που ανακοινώνει κάθε 3 μήνες για επικοινωνιακούς λόγους και δώσει 72 δόσεων.
1: 72 δόσεις, μάλιστα.
0: Ναι, αλλά για να μπει στην δόση 72 δόσεων, μιλάω για τον ΕΦΚΑ, ισχύει και στο δημόσιο για την εφορία, για το δημόσιο, στον ΕΦΚΑ θα πρέπει, είναι πρώτον για ληξεις πρόθεσμες οφειλές μέχρι 31 Δεκάτου του 23 και να είσαι συνεπής το 24 και μετά. Μα όποιος είχε να πληρώσει και να είναι συνεπής, θα το ρίχνει
1: στην αρχή.
0: Μπράβο. Και έγινε καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους και όχι για ουσία.
1: Για τι άλλο. Κυρίως για επικοινωνιακούς λόγους.
0: Μπράβο. Ακριβώς. Δεν λύνονται τα προβλήματα αυτά, τα τεράστια που είχε ο ΕΦΚΑ με επικοινωνιακούς λόγους. Να σας πω το άλλο. 10 χρόνια οργανισμός νέος και δεν έχει ενίο κανονισμό παροχών. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι. Εφαρμόζονται οι κανονισμοί παροχών του εκάστοτε ταμείου πριν την ενοποίηση του ΕΦΚΑ. Είχαμε τον κύριο Τσακόγλου στο παρελθόν και μας έλεγε κάθε 6 μήνες θα γίνει ο ενιαίος κανονισμός. Θα γίνει ο ενιαίος κανονισμός παροχών. Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. 1450 κίνητα έχει ο ΕΦΚΑ και Στρουμπάκο. Πληρώνει νίκαια. Πολλά είναι κενά ερυπωποιημένα στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο. Φτιάξαν εταιρείες με προέδρους, διευθύνοντες συμβούλους, καλοπληρωμένους για αξιοποίηση της περιουσίας. Ας δώσουν ένα αποτέλεσμα τι έγιναν αυτά τα χρόνια η αξιοποίηση και πήγαινε πρόσωδη τα έσοδα από αυτή την περιουσία.
1: Τι να πει κανείς. Τώρα πάμε στα θέματα της Ηλίας.
0: Πάμε στην Ηλία.
1: Στον πρωτογενή τομέα.
0: Στον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν... δυστυχώς κάθε φορά που κατεβαίνω στην Ηλία φεύγω, μπορώ να πω, στενοχωρημένος και Στρουμπάκο. Καταρχάς μειώνεται, όπως ξέρετε, λόγω ζωονώσεων και πολλών προβλημάτων, υπάρχει μια εκτιμόμενη μείωση στην παραγωγή γάλακτος και κρέατος 10-15%. Η πτώση της συνολικής αγροτικής παραγωγής το 23 ήταν μείον 16, κύριε Στρουμπάκο. Μείον 16.
1: Μείον 16, ναι.
0: Λοιπόν, στον πρωτογενή τομέα που έχει σχέση με την επισητιστική ασφάλειά μας, με την περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί ερημοποιείται η Ήπεθρος, με την προστασία γενικότερα της ελληνικής Πέθρου, κάναμε κάποτε εξαγωγές και συνεχίζουμε, αλλά μειώνονται και αυτές τις εξαγωγές ποιοτικών ελληνικών προϊόντων και έχει σχέση με τη βιωσιμότητα γενικότερα της εθνικής οικονομίας. Δυστυχώς η αύξηση του κόστους παραγωγής, ενέργεια, καύσιμα, λιπάσματα, ζωοτροφές έχουν συμπιέσει πάρα πολύ το αγροτικό εισόδημα με αποτέλεσμα να φεύγουν οι νέοι άνθρωποι από την επαρχία.
1: Βέβαια.
0: Και οι υποδόμες, δεν έγινε τίποτα τα τελευταία χρόνια, μα τίποτα, εκ μέρους του κράτους, παρόλα ότι έχουν προσθεθεί τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η κλιματική κρίση γενικότερα, δεν ελλειπείς υποδομές. Βλέπετε στον κάμπο της Θεσσαλίας πώς προχωράν τα έργα. Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Σπίτια πνίγηκαν. Άνθρωποι ξεσπιστώ.
1: Καμία εξέλιξη δεν έχουμε.
0: Καμία, τίποτα. Και δεν θέλω να μιλήσω για αγροτική καινοτομία, αυτά είναι άγνωστα.
1: Εδώ πλήγεται ακόμα η κτηνοτροφία, δεν έχουν οι άνθρωποι τα τραβά τα μαλλιά τους, δεν ξέρουν τι να αλλάξουν επάγγελμα.
0: Και το χειρότερο, το μόνο, ένα από τα όπλα που είχαμε για να εξηγιάνουμε την οικονομία της αγροτιάς, ποιο ήταν, ο ΠΚΠ. Τι κάναμε στον ΕΠΚΕ, φάγαμε τα λεφτά ή ποιτίδι. Πέσαν οι ακρίδες οι οργανωμένες εκεί και φάγανε τα λεφτά του κόσμου. Και τώρα άρχισε να πληρώνουμε πρόστιμα. Νομίζω το πρώτο πρόστιμο 400 τόσα εκατομμύρια έχει πέσει. Και συνεχίζει η κυρία Κοβέση τη δουλειά της.
1: Βέβαια, και δεν ακούει κανένας την κυρία Κοβέση. Γιατί δεν
0: ακούει κανένας και επεκτείνεται η κυρία Κοβέση και πέρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε άλλα,
1: θέματα.
0: Διάβαζα σήμερα και στο Υπουργείο Παιδείας πάει.
1: Ναι, το είπε και για την Υπουργείο Παιδείας.
0: Και στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Διάβαζα κάπου για κάνα δύο κέντρα που έστησαν εκεί υποδοχής και έχουν κόστος, λέει, 15 φορές πάνω από ό,τι
1: Στο μετανάστευση.
0: Στο μετανάστευση.
1: Λοιπόν, τα λεφτά είναι που. Μετά λέμε γιατί γεμίζουν ελευθερομετανάστες στην Ελλάδα.
0: Άρα έχουμε μία χώρα πλέον και μία κυβέρνηση που.
1: Στο έλεος του Θεού.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Κλείνουμε κύριε Καλάκο. 25 λεπτά έχουμε μέχρι τώρα, 26. Με τις εκλογές, τι βλέπετε να γίνεται? Γιατί νέο κόμμα κυρία Χαριστιανού, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο κύριος Σαμαράς από ό,τι ακούγεται.
0: Ναι. Πιστεύω ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι η κυβέρνηση συνεργασίας, κύριε Στουμπάκο.
1: Ναι, γιατί.
0: Και να σου πω την προσωπική μου άποψη, την προτιμώ, κύριε Στουμπάκο.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Γιατί η κυβέρνηση συνεργασίας που έγιναν στη χώρα τα τελευταία χρόνια, Πασόκ, Νέας Δημοκρατίας, αν θυμόσαστε, και Τσίπρα.
1: Με τους Ανέλ.
0: Καμένου. Αυτά τα χρόνια είχαμε τις λιγότερες αρπαχτές και τη λιγότερη διαφθορά. Τι χρεοκόπησαν τη χώρα, κύριε Στουμπάκο?
1: Τα γνωστά κόμματα, τα κόμματα που γνωρίζετε.
0: Της απόλυτης κυριαρχίας. Οι αυτοδυναμίες δεν.
1: Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις τα κάνανε.
0: Ακριβώς. Οι αυτοδύναμοι δεν χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Και τι κάνει η κυβερνήση συνεργασίας? Να σώσουμε ό,τι σώζεται.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει ο Έλληνας να σκέπτεται λιγάκι προτού ψηφίζει. Λοιπόν, άρα εκείνο που βλέπω και με τα νέα κόμματα που δημιουργούνται, θα δούμε τη δυναμική τους βέβαια, γιατί θα μέχρι τις εκλογές που από τον 8 Δεκέμβρη πιστεύω μπαίνουμε σε
1: προεκλογική περίοδο.
0: Προεκλογική περίοδο. Εκείνο που θα ήθελα να πω στους νέο κόσμο και γενικά στον κόσμο που δεν φτάνει στην κάλπη, να σηκωθεί από τον καναπέ του και να πάει να ψηφίσει. Να μην διαμαρτύρεται, να μην ζητάει πάντα ευθύνες στο διπλανό ή στους διαφθαρμένους, στον έναν, στον άλλον. Να σηκωθεί να πάει να ψηφίσει. Αν σηκωθεί ένα 20% από αυτούς που δεν, φτάνουν στην κάλπη και ψηφίσουν, τα αποτελέσματα θα είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Και, και είναι το θέμα ότι ευθύνεται και για τον άλλο, τον συμπολίτη του, ο άνθρωπος που ψηφίζει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ευθύνεται μόνο για τον εαυτό του.
0: Να σηκωθούν, θα έχουν τη δυνατότητα σε τούτες εκλογές μια πλειάδα κομμάτων από όλες, ό,τι θέλει ο καθένας, να σηκωθούν και να πάνε να ψηφίσουν.
1: Έτσι.
0: Εγώ πιστεύω, όπως σας είπα, θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας και ίσως θα είναι καλύτερα, γιατί θα αποφύγουμε αυτά. Τις κορώνες και αυτά που ακούμε πάλι όπως και στο παρελθόν και τώρα.
1: Έτσι.
0: Και τώρα, και ας ελπίσουμε ότι η Παναγία θα είναι μαζί μας.
1: Η Παναγία μαζί μας και να βάλει το χέρι του ο Θεός. Αυτό.
0: Και να βάλει το χέρι του ο Θεός, να μην μπούμε, γιατί σε τέταρτο μνημόνιο είμαστε.
1: Είμαστε ούτως ή άλλως. Θα έχετε
0: το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που έχει καταθέσει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 26-29, αν το διαβάσετε, είναι ένα σκληρό μνημόνιο.
1: Σωστό.
0: Έχει περικοπές κοινωνικών παροχών, έχει. Επενδύσεις κόβει, μειώνει τα ποσοστά. Είναι ένα σκληρό μνημόνιο, άρα σε μνημόνιο θα είμαστε. Να είμαστε τουλάχιστον να σταματήσει αυτή η διαφορά.
1: Η διαφορά και να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά και να μπει στόπ στην παρανομία.
0: Και να μπει μια τάξη στο κράτος και ο πολίτης αυτό που δικαιούται να το παίρνει. Και όχι να το. Όπως έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπως γίνεται και σε χιλιάδες άλλες περιπτώσεις.
1: Κύριος Νίκος Καλάκος, ο έγκριτος οικονομολόγος, ήταν μαζί μας σήμερα στην εκπομπή, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, της ραδιουργίας εκπρομελέτης. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Καλάκο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Στρομπάκο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά. Αυτή ήταν η εκπομπή μας και σήμερα. Θα τα πούμε πρώτο Θεό την επόμενη Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Δυτικής Ελλάδος, στο Ionion FM. Πρώτο Θεό, θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43. Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Be Viral Radio Show.

λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Και φυσικά βρίσκεστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Στη δύο ώρα εκπομπή μας, όπου πραγματικά μπορείτε να μάθετε τα πάντα όσον αφορά τα social media, τα trends, αλλά και τα τραγούδια τα οποία έχουν κατακλείσει τις καρδιές μας αυτές τις μέρες. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως τώρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

επιτυχίες back-to-back και τα νέα. Και το Μπαγκαράγκα φυσικά είναι στα charts για αυτή την εβδομάδα. Σε κάθε χώρα βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 ή νούμερο 2 του Spotify, αλλά φυσικά βρίσκεται και στις καρδιές μας. Official μπορεί να σας πω ότι το Μπαγκαράγκα θα το ακούσετε και live στα Mad Video Music Awards 2026 από το ΔΕΗ. Και όπως φαίνεται εκεί πέρα θα εκτοξευτεί στην Ελλάδα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρένταση λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή με τα περισσότερα viral θέματα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Μας ακολουθείτε στα social media μας και μένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες στο Netflix και γενικότερα στα νέα? Ότι έρχεται η Kylie Minogue με μια σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή της πίσω από τα hits. Σας το είχα ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, αλλά τώρα παιδιά πλέον είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς. Γράφονται άρθρα, υπάρχουν γενικότερα ιδέες, υπάρχουν και spoilers. Δεν θα τα πούμε για τα spoilers αυτή την εκπομπή, δεν μας αρέσει. Θα σας πω μόνο ότι η Αθηνά Κλήμη βρίσκεται στο Be Viral Radio Show και είμαστε έτοιμοι για Σαββατοκύριακο.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία. Και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
6: Ωχ, τσάχτηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Κοιμανίτσα, Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
10: Be Viral Radio Show.

τρεντάρει αυτές τις μέρες, κυρίες και κύριοι. Και οι αλλεργίες, παιδιά, τρεντάρουν. Γιατί, παιδιά, εντάξει, εκεί πέρα που είχαμε ψιλοηρεμήσει, τελικά δεν είμαστε τόσο ήρεμοι αλλεργικά αυτές τις μέρες. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Αν είστε fans των αλλεργιών, τότε, παιδιά, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Υπομονή. Έρχονται βροχές τώρα το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα και φυσικά μέχρι τη Δευτέρα θα έχει καθαρίσει ο τόπος.

Αντριατίκ στην Ελλάδα αύριο και θυμόμαστε όλοι τα viral videos που κυκλοφορήσαν πέρσι από τη συναυλία όπου τα λατομεία πραγματικά είχαν τόσο κόσμο, παιδιά, που δεν μπορούσες καν να παρκάρεις και ο κόσμος έκανε 2 ώρες για να φτάσει. Αθηνά και εμείς στην παρέα σας, λοιπόν, τριντάρουμε πάλι η Αντριατίκ και φέτος φαίνεται, παιδιά, ότι το θέατρο Πέτρας θα γεμίσει, θα είναι κατάμεστο που λένε και στο χωριό μου και ανυπομονούμε να δούμε αν αυτό ισχύει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, Κυριακή πρωί, βράδυ, δεν ξέρω, φαίνεται ότι στα social media και συγκεκριμένα στο TikTok θα κατακλειστούμε από έτσι τέκνο μουσική και όχι μόνο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και βρίσκεστε στο Be Viral.

δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμας στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν ότι Eurovision είναι το topic of the town για αυτές τις μέρες και δικαίως, παιδιά, γιατί εντάξει, μιλάμε για έναν τεράστιο θεσμό που έχει πάρει το hype που είχε το 2010 και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Αθηνά Κλίμας στην παρέα σας λοιπόν. Παγκόσμια μέρα μέλη σας ήταν την Τετάρτη και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Στην εκπομπή λοιπόν όπου όλα τα viral θέματα τρεντάρουν και όχι μόνο. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά.

0: ξέρετε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Κυρίες και κύριοι, φυσικά και τρεντάρει το Emily in Paris, το οποίο επιστρέφει και φυσικά θα έχει άρωμα Ελλάδας. Το έχουμε ξαναπεί, τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει στη Μύκονο. Βλέπουμε τα βίντεο να είναι φωτιά από sites όπως είναι το The Life, τα νέα, το Oak Magazine γενικότερα. Έχουν επιστρατευτεί όλοι οι δημοσιογράφοι στο να είναι εκεί πέρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η Lily Collins βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Άγιο Σώστη και όχι μόνο, την έχει γυρίσει τη Μυκονέλα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
2: Στα μάτια μου δεν πιστεύω πως είναι ακόμα ζωντανή. Το δάχτυλο μου βάζω, την αγγίζω και νιώθω

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και τη τρεντάρει πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες, το wellness, παιδιά. Φαίνεται το να είσαι υγιής, να μην πίνεις αλκοόλ και να έχεις ένα υγιεινό lifestyle, είναι αυτό που τρεντάρει περισσότερο από παλιά που η μόδα ήταν τα clubs και όχι μόνο. Μας αρέσει πολύ, το θέλουμε ακόμα περισσότερο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, με αυτό το vibe και αυτά τα νέα, έτσι λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με κάνες, με εμφανίσεις που έχουν αφήσει ιστορία και περιμένουμε γενικότερα να επιστρέψουν και οι celebrities για να μας τα πούν από κοντά. Πρώτη φορά λοιπόν εμφανίστηκε η Χριστίνα Μπόμπα στο Καχαλή, συγγνώμη, των Κανών, αλλά και η Δόκησο Νομικού βρισκόταν εκεί πέρα, τον Ιωσήτηροπούλου, με τον άντρα της Κωστή Μαραβέγια, με πολύ ωραία φορέματα και φυσικά με την Έμιλη Καζαντζόγλου να έχει κερδίσει εντυπώσει για ακόμα μία φορά. Έχει περπατήσει πολλά χαλιά η Έμιλη Καζαντζόγλου, μας αρέσουν αυτά λοιπόν. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν με τις κάνες. Θα ασχοληθούμε και τη Δευτέρα πολύ. Μέχρι τότε πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Με το λογαριασμό Σον Τουρ θα κλείσουμε και η Κατερίνα Λιόλιου, που είναι σίγουρα από τις πιο viral συναυλίες και τα πιο viral tours που θα δούμε τη φετινή χρονιά. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Να σας πω λοιπόν ότι η Κατερίνα Λιόλιου τρεντάρει αυτές τις μέρες με την αφίσα της με το συγκεκριμένο tour και δικαίως, γιατί πολλοί κόσμος θέλει να τη δει σε όλη την Ελλάδα. Εμείς φίλοι μου ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτερούλα. Μέχρι Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και συνελάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

Ντιάνα Βύση, η Ελληνίδα Μαντόνα, όπως έχει αποκληθεί. Μάλιστα, υπήρξε και θέμα διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Είναι μία από τις δημοφιλέστερες και εμπορικότερες τραγουδίστριες του ελληνικού χώρου. Τι να πούμε τώρα, με πλήθος πλατινένιων και χρυσών δίσκων και πωλήσεις απίστευτα πολλών. Με ευέλικτη φωνή και πληθωρική σκηνική παρουσία, κινείται με άνεση μεταξύ λαϊκής, έντεχνης, σύγχρονης και pop μουσικής. Κι εγώ τι να πω για το αφιέρωμά μου αυτό. Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση.

Γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1957 στο χωριό Πύλα, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Λάρνακα της Κύπρου. Ο πατέρας της ήταν ιδιοκτήτης καταστήματος εκεί. Η Άννα είναι η δεύτερη από τις τρεις κόρες της οικογένειας. Και μάλιστα στην ηλικία των 6 ετών ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα χορού και πιάνου στο Εθνικό Οδείο Κύπρου, λαμβάνοντας και τα διπλώματά της. Εκείνη την περίοδο έδινε συναυλίες παρόλη τη μικρή ηλικία της στην Κυπριακή επαρχία, τραγουδώντας, και δίπλα η αδερφή της Λία έπαιζε πιάνο. Έτσι έγιναν γνωστές ως οι αδερφές Βύση.

Πάμε στο 1970, όπου η δημοτικότητα της 13χρονης Άννας Βύσης στην Κύπρο μεγαλώνει. Με τη συμμετοχή της σε ένα τηλεοπτικό μουσικό διαγωνισμό του ΡΙΚ, όπου κερδίζει το πρώτο βραβείο. 13 χρονών. Οι παραπάνω διακρίσεις έπεισαν τους γονείς της για το ταλέντο. Και το 1973, με πρωτοβουλία της μητέρας, της Σοφίας δηλαδή, ο Νέστορας Βύσης κλείνει το μαγαζί του στην Κύπρο και ολόκληρη η οικογένεια μετακομίζει στην Αθήνα. Το Σεπτέμβριο του 1973, η οικογένεια Βύση μένει στη συνοικία της Νέας Κυψέλης. Η τότε 16 ετών Άννα συνέχισε το γυμνάσιο στην Αθήνα, τραγουδώντας όμως τα βράδια σε μπουάτ στην Πλάκα και ηχογραφεί στη δισκογραφική εταιρεία Μίνος τα δύο πρώτα της τραγούδια. Παράλληλα, σπουδάζει στο πολιτικό τμήμα της νομικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

θύρα στο πλούτσι σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί.

1973, όπως είπαμε λοιπόν, πραγματοποίησε την πρώτη της δισκογραφική συμμετοχή. Συμμετείχε μαζί με τον Γιάννη Καλατζή στο τραγούδι «Λέγοντας και κλαίγοντας» σε μουσική Βασίλη Δημητρίου και στίχος του Μάνου Ελευθερίου. Την ίδια χρονιά έκανε και την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση μαζί με, ακούστε, Γιώργο Νταλάρα, Χαρούλα Αλεξίου, Ελπίδα και Κώστας Μοκοβίτη. Την επόμενη χρονιά συμμετείχε σε αρκετές δισκογραφικές δουλειές και μάλιστα με καλλιτέχνες όπως Στόλης Βοσκόπουλος και Γιάννης Πάριος. Επίσης, ξανασυνεργάζεται με τον Νταλάρα το 1975 τόσο στις ζωντανές της εμφανίσεις μαζί με Αλεξίου και Βαρδί, όσο και δισκογραφικά. Πού? Βέβαια στο δίσκο του συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή «Στα ψηλά τα παραθύρια», με δύο εξαιρετικά τραγούδια, το «Παραμύθι ξεχασμένο» και το «Για την αγάπη πες μου», σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Και βέβαια στο εμβληματικό ντουέτο με τον Νταλάρα «Στα χρόνια της υπομονής».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.

Έχει κυκλοφορήσει 27 προσωπικά άλμπουμ, 12 συλλογές, 25 συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Επίσης, έχει πρωταγωνιστήσει σε 4 μουσικοθεατρικές παραστάσεις, 3 όπερες και 1 musical, ενώ συμμετείχε και βέβαια όλοι θυμόμαστε σε τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι από τις πρώτες τραγουδίστριες που εισήγαγαν τη δυτική pop μουσική στην Ελλάδα και συνδύασε ήχους από σύγχρονη λαϊκή, έντεχνη και pop μουσική, δημιουργώντας μια ευρεία γκάμα τραγουδιών. Συμφωνείτε? Σε μια καριέρα που διαρκεί περισσότερες από 5 δεκαετίες και έχει επηρεάσει πολλές από τις νεότερες τραγουδίστριες τόσο σε Ελλάδα αλλά και σε Κύπρο. Έχει κυκλοφορήσει 27 προσωπικά άλμπουμ, 12 συλλογές, 25 συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Επίσης, έχει πρωταγωνιστήσει σε 4 μουσικοθεατρικές παραστάσεις, 3 όπερες και 1 musical, ενώ συμμετείχε και βέβαια όλοι θυμόμαστε σε τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι από τις πρώτες τραγουδίστριες που εισήγαγαν τη δυτική pop μουσική στην Ελλάδα και συνδύασε ήχους από σύγχρονη λαϊκή, έντεχνη και pop μουσική, δημιουργώντας μια ευρεία γκάμα τραγουδιών. Συμφωνείτε? Σε μια καριέρα που διαρκεί περισσότερες από 5 δεκαετίες και έχει επηρεάσει πολλές από τις νεότερες τραγουδίστριες τόσο σε Ελλάδα αλλά και σε Κύπρο.

τραγουδίστριες όλων των εποχών, καθώς οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων υπερβαίνουν τις 30 εκατομμύρια παγκοσμίως. Λόγω των παραπάνω διακρίσεων, εννοείται πως της αποδόθηκε το προσωνύμιο «Απόλυτη Ελληνίδα Στάρ». Στο εξωτερικό δε, έχει εμφανιστεί σε σημαντικά θέατρα όπως το Royal Albert Hall, η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, το Carnegie Hall, το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπως και το Salle des Étoiles Sportin στο Monte Carlo. Η Βύση είναι η μοναδική Ελληνίδα καλλιτέχνης που άγγιξε την κορυφή του Billboard Dance Club Chart με το αγγλόφωνο τραγούδι «Call Me».

Το σύνολο της δισκογραφίας της, που όπως είπαμε περιλαμβάνει 37 πλατινένιες και 16 χρυσές διακρίσεις, αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές και εμπορικές τραγουδίες.

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι η Άννα παντρεύτηκε τον Νίκο Καρβέλα. Όπως ήταν αναμενόμενο, ακόμα και η πρόταση γάμου ήταν ανατρεπτική. Βρίσκονται η Άννα και ο Νίκος βράδυ σε δύο διαφορετικά αυτοκίνητα στην Πανεπιστημίου. Και πού αποφασίζουν να παντρευτούν? Εκεί, σε ένα φανάρι, πάνω στην Πανεπιστημίου. Τι φοράει ο Νίκος στο γάμο του? Πράσινη γραβάτα. Τους παντρεύει ο τότε πρόεδρος της Κύπρου και η Ανούλα ήταν ήδη έγκυος. Γεννιέται η μοναχοκόρη της η Σοφία, αλλά μετά από λίγο έρχεται ο χωρισμός. Η είδηση πέφτει σαν βόμβα και δημιουργεί όργιο φημών για τους δυο τους, για το μέλλον της συνεργασίας τους. Αποδεικνύεται όμως ότι το ζευγάρι βλέπει αλλιώς τα πράγματα και διαψεύδει τους πάντες. Άλλωστε τυπικά, διαζύγιο οι δυο τους παίρνουν πολύ μετά το 2000.

Η ίδια λέει τα εξής. Παιδιά, είναι εξίσου ωραίο και να μπορείς να είσαι ερμηνευτής και εκτελεστής. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δημιουργός. Υπάρχει ένα άγχος σήμερα να είμαστε όλοι δημιουργοί πραγμάτων και θα αρχίσουν να λιγοστεύουν οι εκτελεστές σε λίγο. Όχι, όχι, εγώ δεν το έχω αυτό. Το δοκίμασα πάρα πολλές φορές. Πήγαινα στο πιάνο, έγραφα πάνω σε πατήματα που έχω ακούσει. Δεν ερχόταν κάτι πηγαίο. Δεν ερχόταν κάτι ωραίο δικό μου. Και τίποτα από αυτά που έγραφα δεν μου άρεσε. Τα παρατούσα στη μέση. Και ακούστε και μια μικρή ιστοριούλα. Ο Νίκος έτσι έγραψε την έμπνευση. Γρατζούναγε μια κιθάρα και μονολογούσε. Δεν έχω έμπνευση, δεν έχω έμπνευση, δεν έχω έμπνευση. Και τελικά του ήρθε.

0: θα κλείσω το μικρό μου αφιέρωμα στην τεράστια αναβίση με την ερώτηση: ανησυχήσανε ποτέ για το μέλλον, για το πώς θα υπάρξει η αναβίση σε μια φάση που ίσως δεν μπορεί να τραγουδά πια? Και εκείνη απαντά: δεν είμαι τέτοιος τύπος, ποτέ μου δεν έχω σκεφτεί τι θα κάνω όταν. Είμαι άνθρωπος του τώρα, πολύ του τώρα. Ό,τι μου έρθει τότε θα το κάνω. Και ελπίζω μόνο ένα πράγμα, να μην χαθεί η φωνή απότομα. Γιατί με τη φθορά ζεις και σιγά σιγά τη συνηθίζεις. Και η δική μου φωνή έχει φθαρεί, φυσικά μετά από τόσα χρόνια. Όμως δεν έχει αλλοιωθεί. Και τη φροντίζω για να βρίσκεται σε όσο καλύτερη κατάσταση γίνεται. Ώστε και να παραμένω αναγνωρίσιμη και να εξακολουθώ να τραγουδάω σε τόνους που ακόμα λάμπουν. Εντάξει, έχει δίκιο, τι λέτε. Αυτά από μένα για την Άννα Βύση. Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Αυτό θα το θυμάμαι που έγινε απόψε, γι' αυτό...

0: κόσμος είναι αυτός. Δεν σας μπορώ. Καλημέρα, φιλιά σε όλους. Είσαστε υπέροχοι.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χέλαστρον. Επικοινωνία www.ioas.gr.
14: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
15: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
16: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
17: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη.
18: Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
19: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
20: Ενημέρωση.
21: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
22: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
21: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
23: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
20: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
24: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
20: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες. Συντονιστείτε, καθίστε χαλαρά και πάμε να ξεκινήσουμε.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Με αναζητάτε είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
2: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
2: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
6: Listen now. Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.
7: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Αμποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο-shop.gr.
10: Όσο κρατιέσαι από το...
11: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
12: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionion FM με την Αθανασία Καραβουλιά.

Εδώ είμαστε έτσι, στα μέσα του Μάη, περνάμε όμορφα, ο καιρός θα αρχίσει να φτιάχνει, έτσι έχει ο Μάιος, πάντα κάτι μας κρατάει εκεί στο τέλος, κάτι βροχές, κάτι ήλιους, η θερμοκρασία βέβαια αρχίζει και φτιάχνει, έτσι είναι εκεί που πια καταλαβαίνουμε ότι έρχεται το καλοκαίρι, έχει και κάτι ψυχρούλες, έτσι, κάτι ψυχρές αέριες μάζες και κάτι τέτοια. Αλλά δεν πειράζει, που θα πάει 10 μέρες ακόμα, 15 μέρες ακόμα. Αυτό ήταν. Πάμε για καλοκαίρι.

Εδώ είμαστε έτσι, στα μέσα του Μάη, περνάμε όμορφα, ο καιρός θα αρχίσει να φτιάχνει, έτσι έχει ο Μάιος, πάντα κάτι μας κρατάει εκεί στο τέλος, κάτι βροχές, κάτι ήλιους, η θερμοκρασία βέβαια αρχίζει και φτιάχνει, έτσι είναι εκεί που πια καταλαβαίνουμε ότι έρχεται το καλοκαίρι, έχει και κάτι ψυχρούλες, έτσι, κάτι ψυχρές αέριες μάζες και κάτι τέτοια. Αλλά δεν πειράζει, που θα πάει 10 μέρες ακόμα, 15 μέρες ακόμα. Αυτό ήταν. Πάμε για καλοκαίρι.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Ιωμενίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα Μεσολόγγι, τελείως ήρθουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γύρισε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
8: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
7: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
9: Ακούτε.

Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα επιστρέψω με είδηση κατευθείαν, εννοείται.

Και στην προετοιμασία έτσι περίεργη είδηση μπορώ να πω. Και έχει να κάνει με μια παπαδιά η οποία λέει έχει αναλάβει να συμβουλεύει ζευγάρια για τα ερωτικά, ούτως με το αζημίο το, ο τρόπος που λειτουργήσε λέει την επιχείρηση της η παπαδιά και όσα είπε στον σύζυγό της όταν το αποκάλυψε. Έξαλλη λέει πιστή ενορίας κάπου στον Πειραιά με μια 47χρονη πρεσβυτέρα, σύζυγο ενός 58χρονου ιερέα, η οποία καταγγέλει πως εδώ και 5 χρόνια λειτουργεί άτυπη επιχείρηση συμβουλευτικής για νέα ζευγάρια μέσω διαδικτύου επιπληρωμή. Η καταγγελία λέει έφτασε στα χέρια του συζύγου και ιερέα, στον οποίο η παπαδιά δικαιολογήθηκε λέγοντας πως όλο αυτό ξεκίνησε επί εποχής κορονοϊού, όταν μίλαγε διαδικτυακά με μέλη της ενορίας τα οποία τη ζητούσαν διάφορες συμβουλές. Αυτά είναι πράγματα, έτσι.

0: πάστα.
1: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Θα πάμε σε μία ακόμα διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος, σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ.

0: φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.

0: Στη τελική μας ευθεία, πάντα ο Θανάσης Καραβέλας πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να μου στείλετε το μήνυμά σας, θα με αναζητήσετε στο Facebook και στο Instagram, Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.
1: Έλα.

Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα στην παρέα μου. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μία ακόμα εκπομπή μέσα στην εβδομάδα αυτή. Έχουμε άλλη μία, ένα ακόμα δίωρο, το οποίο θα κάνουμε παρέα, θα ακούσουμε μουσική. Θα σας διαβάσω και πολύ πολύ όμορφες ειδήσεις που προσπαθώ να συγκεντρώνω. Αν και παιδιά, πάλι αν θα μπείτε, διαβάστε όλα τα site, έχουν όλο άσχημες ειδήσεις, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να βρεις μια. Όλο άσχημες, όλο πράγματα. Σκότωσε, έκανε, έδειξε. Γεμάτο, γεμάτο. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να μαζέψεις ειδήσεις που δεν σου προκαλούν δυσφορία.

Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέα. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Πολλά πολλά φιλιά. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Το ΚΤΕ Λιλία σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
4: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hot spot του ίντερνετ.
10: Ionion FM. Κοντά σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Insta, όλα κλειστά.

0: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
1: Η ώρα είναι μία.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Ακούτε τα τραγούδια του 8. Είμαι ο Δημήτρης Χαράς. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, όπως ευχαριστούμε και όλους τους φίλους και συνεργάτες από τα FM όλης της Ελλάδος που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας. Εδώ θα ακούσετε τραγούδια που έχουν βγει από την 8 Music. Ακούσαμε Μανώλη Λιδάκη, «Απ' την αγάπη έχασα», ένα νέο τραγούδι του μεγάλου ερμηνευτή Μανώλη Λιδάκη, όπου είχε ηχογραφήσει πολλά τραγούδια που δυστυχώς βγαίνουν μετά το θάνατό του. Μουσική υπογράφει ο Νίκος Στρατάκης και στίχους ο Πάνος Δημητρόπουλος, «Απ' την αγάπη έχασα» το κομμάτι. Γιώργος Νταλάρας, «Κάθε βράδυ στον ηρώ μου». Μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη, στίχους του δικού μας Νίκο Αναγνωστάκη. Οι φωνές σε αυτή την πόλη.

Συνεχίζουμε με Αντώνη Δημητρίου. Από τους Ενδελέχεια, δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας ο Αντώνης. Και Επιστήμη Καμπούρογλου. Πάλι κλαις, στίχη και μουσική του Αντώνη Δημητρίου.

Στίχους και μουσική, στο επόμενο υπογράφει ο Χρήστος Γκόντζος, Κώστας Θωμαίδης, παραγωγός στο δεύτερο πρόγραμμα, ερμηνευτής χρόνια, συλλέκτης βινιλίων για όποιον ξέρει τον Κώστα, Λόγια Παλιά, ένα πολύ όμορφο τραγούδι.

από την επετειακή συναυλία 45 χρόνια Φλου που ηχογραφήθηκε ζωντανά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, η Ιουλία Καραπατάκη μαζί με τους Πυριδούλα και τον Οικογύρα στο μπλουζ του αποχωρισμού. Στίχη και μουσική φυσικά έχει γράψει ο πρίγκιπας ελληνικής ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος.

Το επόμενο τραγούδι το έχει γράψει ο Πάνος ο Δημητρόπουλος, τους στίχους. Ο Πάνος έχει και την Απανεμιά που φιλοξενεί πολύ ωραία σχήματα. Μουσική και τραγούδι ο Ηλίας Λιούγκος, γνώριμος από τους δίσκους του Μάνου Χατζηδάκη, στις Εξορία στα Βουνά.

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Τραμπάλα του τραγούδι που ακούσαμε, Κώστας Μακεδόνας, μουσική Γιάννη Χριστοντουλόπουλου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του Προέδρου μας, από το νέο δίσκο που λέγεται Τραμπάλα και ο δίσκος και κυκλοφορεί σε συλλεκτικό βινήλιο. Ελένη Τσαλιγοπούλου για τη συνέχεια, από ένα άλλο συλλεκτικό βινήλιο του Δημήτρη Μπάκουλη, ζωντανά από το Σταυρό του Νότου, ερμηνεύει τις μνήμες στο μαχαίρι, το πρώτο τραγούδισε η Ιουλία Καραπατάκη. Εδώ είναι μια εκτέλεση ξεχωριστή για την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Άγης Παπαπαναγιώτου και στίχους ο Δημήτρης Μπάκουλης.

Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους για τη συνέχεια και η Ειρήνη Τσαγκαράκη, μουσική Απόστολος Μόσχιος, τραγουδάει ο Απόστολος Μόσχιος και το τραγούδι λέγεται «Ό,τι γίνει τώρα».

γνώριμος ο ήχος των ΕΚΜΕΚ, η αγάπη σε βρίσκει σε μουσική και στίχους του Αλκιβιάδη Κανίδη και περνάμε σε Δημήτρη Κογιάννη και Αγγελική Καστεράτου, Γλαυκή Δρόμη, σε στίχους του Μίτσου Παπανικολάου. Κυκλοφορούμε και εδώ από το 8 ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τον Μίτσο Παπανικολάου και μουσική του Δημήτρη Κογιάννη, ερμηνεία η Αγγελική Καστεράτου.

Για τη συνέχεια, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ερμηνευτές στην Κρήτη, ο Βασίλης Κουλάς, που έχει τη δικιά του ιστορία. Οι περισσότεροι βέβαια τον γνωρίσατε μέσα από το Σασμό. Εμείς τον Βασίλη τον Σκουλά τον ξέρουμε εδώ και χρόνια, που υπηρετεί όλη αυτή την παράδοση, την καλή παράδοση της Κρήτης, και εδώ δίνει ευκαιρία σε ένα νέο άνθρωπο, κάνοντας ένα ντουέτο μαζί του με τον Γιάννη Κορίζη. Το τραγούδι λέγεται «Του προδομένου το φιλί», στίχους και μουσική ο Γιάννης Κορίζης και ο Δημήτρης Κορίζης. Και να ξέρετε ότι από το 8ο Music Group, από τις εκδόσεις 8ο, κυκλοφορεί και η αυτοβιογραφία του Βασίλη Σκουλά.

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.